χαμογελά. Τον τρελό τον έρωτά μας τον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Τον τρελό τον έρωτά μας τον χαιρόμαστε μωρό μου ξανά. Σαν χαράξει η μέρα βγει ο ήλιος ξανά. Θα μας βρει από χθες να είμαστε αγκαλιά. Και χαρούμενοι ξυπνάμε άλλη μέρα ξημερώνει ξανά.

παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους περνάει.

0: κυρίες και κύριοι.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρωπινό λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμού στο Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν εμποδίσει τις αμερικανικές προσπάθειες να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ.

0: Με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά τορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν υπογράμμισε χθες ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Στα 91,14 δολάρια το βαρέλι Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν χθες Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί διαμάχη για τις Κουρίλες νήσους μετά και την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος. Η Μόσχα κάλεσε σήμερα τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από τον φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στη Κολομβία, στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από το φωνικό σεισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια. Στους 298 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο και τη βροχή στα ερείπια της Περέιρα. Σε επίρρηνο κλοιό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Στις Φιλιππίνες, μαθητής λυκείου σκότωσε σήμερα συμμαθητή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα σε σχολείο στα νότια της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Bird News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, το earthnews.gr και το earth.gr. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη 18 Αυγούστου 6 και 10 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικά όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άρχισαμε. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρ, αυτό είναι το ανώτερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς, αλλά τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 37. Και από χθες που έπεσε το λεγόμενο Μελτέμι, που εγώ αμφισβητώ αν ήταν Μελτέμι αυτό το πράγμα, αφού συνεχίζονταν και όλη τη νύχτα, σε αντίθεση με το Μελτέμι που το απόγευμα κοπάζει, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, από χθες άρχισε να ανεβαίνει λίγο και η υγρασία, άρα να ανεβαίνει και λίγο η δυσφορία. Πού θα πάει, θα τελειώσει ο Αύγουστος. Τα λέω ως καλοχειμωνάκιας, έτσι μην με παρεξηγήσετε. Προς Θεού, ξέρω ότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν τώρα ή ξεκινούν τώρα τις άδειές τους, τις διακοπές τους και καλά κάνουν να περάσουν όμορφα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, με κενό ενδιάμεσα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή αρχή, λέει, με 18 βαθμούς από την Ξάνθη. Καλή αρχή για σας, φαντάζομαι. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από το Στήλο από Κορώνου. Στην Κυριακή τη φίλη μας φυσικά από την Καλαμάτα, που έχει ήδη 24 βαθμούς, και στον Νίκο από την Ξάνθη με 18. Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Το ξέρω ως επώνυμο, ως όνομα κύριο δεν το ξέρω. Το Φλόρα το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω καμία Φλόρα. Έτσι δεν έχω καμία γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε Φλόρο ή Φλόρα στην παρέα σας, στην οικογένειά σας, οπουδήποτε, να τους ευχηθείτε σήμερα γιορτάζουν. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη. Και είναι εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καιρό είχαμε. Lou Reed, Vicious, μιλάμε. Γυμνάσιο πήγαινα όταν τα άκουγα αυτό.

Καλημερίζω και τον κύριο Κώστα. Χειμώνας και πάλι χειμώνας, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι συνήθως στο Ζευγολατιό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν κάπου διακοπεύει. Μην με ρωτάτε που τα ξέρω, τα βλέπω στα προηγούμενα μηνύματά σας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1841, είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάθπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με ημέτιν. Έτσι έγραφε η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Έχεις εφημερίδα και την εφημερίδα τη λες Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1937 η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Και έβλεπα ένα βίντεο να κάνει το γύρο του Twitter, συμπτωματικά το έβλεπα χθες, το οποίο θεωρήθηκε μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ για αυτοκίνητο. Ποια ήταν η διαφήμιση? Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, χαλάσματα, από το σεισμό που έγινε πρόσφατα, τώρα ή στη Βενεζουέλα ή στην Κολομβία, θα σας γελάσω, σε μία από τις δύο χώρες, εν πάση περιπτώσει. Χαλάσματα παντού. Και μέσα από τα χαλάσματα βγήκε, όχι ανέπαφο, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε ένα Toyota. Θεωρήθηκε η καλύτερη διαφήμιση αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο ever. Σαν σήμερα, το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ. Το 1976 καθιερώνεται η εβδομάδα 5 ημερών στην μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχω ζήσει να πηγαίνω και το Σάββατο σχολείο. Και μόλις καθιερώθηκε η εβδομάδα 5 ημερών στην εκπαίδευση, πέταξε τη σκούφια της η μαμά μου, η μανούλα μου, διότι το Σάββατο είχε λαϊκή στην Καλλιδρομείου, στα Εξάρχεια, και θα πήγαινα να την βοηθάω αφού δεν θα είχα σχολείο. Σαν σήμερα το 2004 γράφεται μια ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμ Λέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Ωραίοι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν εκείνοι, παρά την κρίνια. Τώρα, σαν σήμερα γεννιότανε το 1932 ο Λικ Μοντανιέ. Είναι Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Το 1933 γεννιόταν ο Ρωμάν Πολάνσκι. Και τρία χρόνια αργότερα, το 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Κάποιοι λένε ότι είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ και τον έχουν παρομοιάσει με το γαλλικό κρασί, με το γαλλικό κρασί που όσο περνάει ο χρόνος τόσο γίνεται καλύτερο. Τώρα, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850 ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Το 1936, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και το 2017, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ζωή Λάσκαρη. Είχε γεννηθεί το 1942. Καλημέρα.
Καλημερίζω την Άννα στο Αργοστόλι. Όντως, επιβεβαιώνει. Με 22 βαθμούς και υγρασία. Αυτό που σας έλεγα, ανεβαίνει υγρασία. Εντάξει, Κεφαλονιά είναι και δίπλα στο, στη θάλασσα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μας εύχεται. Αν δευχόμαστε. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. Υπερψηφίζω επίσης για τον χειμώνα. Μάλλον πιο σωστά για όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, είναι αλήθεια. Οπότε λογικό να αποζητάτε τον χειμώνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τη Βέργα Καλαμάτας. 18 βαθμούς δείχνει εκεί το θερμόμετρο.

Η κύρια είδηση της ημέρας, η μία από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, μιας και ξεκινάει το ξημέρωμα της νέας, ήταν αυτή η τραγωδία στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, με το ελικόπτερο που συνετρίβει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Earth News, που είχε και το βίντεο, το ντοκουμέντο με την πτώση του ελικοπτέρου, ακούστηκε, φάνηκε σαν να υπάρχει κάποιο είδους κράτημα, κάποιο είδους βλάβη πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Αυτό οδήγησε στο θάνατο τον χειριστή του, έναν από ό,τι λένε έμπειρο πιλότο εν αποστρατεία της αεροπορίας στρατού, και το ζευγάρι των νεόνυμφων Βρετανών που έκαναν βόλτα πάνω από τη Σύφνο. Έγινε η πτώση 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο, 50 μέτρα και από το χώρο προσγείωσης. Πήγαινε προφανώς για τον χώρο προσγείωσης, αλλά δεν προλάβε προφανώς. Κάτοικοι της περιοχής, όπως είπε στο Earth News και ο αντιδήμαρχος της Σύφνου, ο κύριος Φουντουλάκης, είχαν ακούσει έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουν. Το ελικόπτερο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκλήθηκε έκρηξη. Έφτασαν σχεδόν γρήγορα, πολύ γρήγορα, πυροσβέστες και προσπάθησαν να σβήσουν την φωτιά. Αλλά πριν, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και στον οικισμό. Σας είπα, 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια. Αυτός ο κίνδυνος αποσοφήθηκε. Οι τρεις άνθρωποι χάθηκαν.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Μήπως πήγαινες και στο 35ο Δημοτικό Σχολείο? Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Εκεί πήγαινα. Που συστεγαζόταν με το 37ο. Ναι, στην Κολέτη. Λοιπόν, αυτή είναι η κύρια είδηση, από εκεί ξεκινήσαμε, της χθεσινής ημέρας. Τώρα να πάμε στα έξω από την χώρα μας. Όσον ούπο τελειώνει αυτή η περίφημη εκεχηρία των λεγόμενων 60 ημερών, ανάθεμα αν ήταν εκεχηρία, δεν ξέρω καν αν πέρασαν οι 60 ημέρες, ο καθένας τις μετράει διαφορετικά, από πότε ξεκίνησαν αυτές οι 60 ημέρες, της εκεχηρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη εκεχηρία, δεν υπήρξαν πολλοί βομβαρδισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα διαμηνεί ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Μόλις λήξουν αυτές οι ημερομηνίες, θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξανά υποβόσκει, να το πω έτσι ευγενικά, υποβόσκει μια νέα ένταση. Διάβαζα χθες εντωμεταξύ δημοσιεύματα και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το έγραφε η Wall Street Journal για παράδειγμα, ότι το Ιράν κάθε άλλο παρά για ειρήνη ετοιμάζεται, περισσότερο ετοιμάζεται για πόλεμο. Αυτό δείχνουν και κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει στο εσωτερικό της, δηλαδή με την τοποθέτηση κάποιων ακραίων, κάποιων φανατικών και σκληροπυρηνικών σε θέσεις κλειδιά στο καθεστώς της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα διαβάζω σε μια δημοσκόπηση του Reuters και του Ipsos, του αυτού του οργανισμού, ότι το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα πεπραγμένα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί, καθώς εκτιμά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Μόλις το 33%, ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο πλαίσιο της τετραήμερης έρευνας, απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κυρίου Τραμπ. Το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει. Υπήρχε και ένα 3%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το γνωστό. Στην προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό, το 33%, ήταν 35%. Έτσι, γι' αυτό λέμε το 33% είναι ακόμα χαμηλότερο. Σε αυτό, στο 33% ήταν το ναδύρ τον Δεκέμβριο του 2017. Έτσι, έφτασε πάλι στο ναδύρ της δημοτικότητάς του ο κύριος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο σώματα. Θα σας γελάσω τώρα, τη Βουλή, τη Γερουσία. Ένα από τα δύο σώματα. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω επίσης που βασίζεται, που εδράζεται αυτή η μείωση της δημοτικότητας, ότι ο κύριος Τραμπ όταν είχε εκλεγεί με σημαία ότι θα αποσύρει τον στρατό από όλες τις σειράξεις που υπάρχουν στον κόσμο και δεν θα ξεκινήσει καμία νέα. Αντιθέτως, θα τερματίσει τις υπάρχουσες τότε όταν βγήκε πρόεδρος. Θυμάμαι ακόμα πως έλεγε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα χρειαστεί ίσα ίσα ένα 24ωρο. Τώρα, επειδή σας έλεγα για τον κύριο Τραμπ που λέει ότι δεν θα παραταθεί αυτή η εκεχηρία που είχε κηρυχθεί θεωρητικά στα χαρτιά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν από την άλλη πλευρά λέει ότι απειλεί να περάσει στην επίθεση. Είπαμε, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και έχει αξιοποιήσει, λένε οι πληροφορίες, το διάστημα αυτό που δεν υπήρχαν πολλές εχθροπραξίες, πολλές, αλλά υπήρχαν, για να ενδυναμώσει την άμυνά του, ίσως και το οπλοστάσιο του, λένε κάποιοι, και να το τοποθετήσει σε πιο κέρια σημεία.
είναι να τα δούμε αυτά, γιατί τα λέω και γιατί έχουν μία σημασία. Διότι αν υπάρχει συνεχιστή αναστάτωση ή οξυνθεί αυτή η κατάσταση κάτω στον Περσικό κόλπο, καθώς εμείς βαδίζουμε προς το φθινόπωρο και στη συνέχεια το χειμώνα, άρα θα έχουμε και περισσότερες ανάγκες ενεργειακά, έτσι, θα έχουμε περισσότερη ζήτηση στην Ευρώπη, το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, των τιμών τους θα είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα και εγώ απλά σας προετοιμάζω. Έχουμε κι άλλο να πούμε, αλλά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά τους τίτλους των ειδήσεων έρχονται τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε μηνύματα. Εδώ ένα είναι μέσω Viber, ο ένας τρόπος, Earth News και ενώ Radio. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Ζήνα ερευνά την εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91,14 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Σε πύρινο κλοίο η Ευρώπη, στην Ισπανία ένας νεκρός στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Κύριε Γιώργο από την Πάτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θέτετε είναι ρητορικό. Καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, που μας λέει ότι έχει γενέθλια ο γιος τους, ο Πέτρος. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, να σας ζήσει. Ο κύριος Δημήτρης που με ρώτησε πριν σε ποιο δημοτικό πήγε, πήγε στο ίδιο δημοτικό, αλλά μπήκε στην πρώτη το 1980. Ναι, αρέ. Με όλο το θάρρος, και όλο το σεβασμό, αλίμονο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλή εκπομπή. Μιας και δεν ανέτειλε ακόμα, σας στέλνω την μαγευτική στιγμή του μετέχμιου, του δειλινού, που ακίζεται καθρεφτιζόμενο στη μαρίνα του Κιάτου. Τα αυγουστιάτικα δειλινά είναι τα πιο γλυκά. Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσουν πολύ και του Σεπτεμβρίου, κύριε Παύλο. Αν και νυχτώνει πιο νωρίς, το ξέρω. Το λέω γιατί ο κύριος Παύλος θυμώνει όποτε αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Τώρα, μιας και ήμασταν στα εκτός Ελλάδος, στην επικαιρότητα εκτός Ελλάδος, να σας πούμε ότι ο κύριος Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός και ίσως κατά κάποιους και ταμείας του κυρίου Τραμπ, βρισκόταν χθες και συναντήθηκε με τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις που έκανε στην συνέχεια, είπε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διορία της τάξης του ενός μήνα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, για να συνεχιστεί η υπόλοιπη συμφωνία αυτή των 15 σημείων για την ειρήνη στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς την έχει δεχτεί αυτή τη συμφωνία και έχει πει ναι, εντάξει, θα αφοπλιστούμε, αλλά θα φύγουν οι Ισραηλοί πρώτα ή θα φύγουν ταυτόχρονα. Οι Ισραηλοί λένε εμείς δεν φεύγουμε αν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, διότι θα αντιμετωπίζουμε για πάντα κίνδυνο κτλ. Ο Κούσνερ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των τούνελ που υπάρχουν στην Γάζα σε αυτές τις 30 μέρες που έθεσε μία προθεσμία, έθεσε και μία δεύτερη 60 μέρες. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο θα ισχύσει τελικά, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, ότι θα πρέπει και κάποια τούνελ να σφραγιστούν. Ήδη πολλά από αυτά τα έχει ανατινάξει με κόστος σε ανθρώπινες ζωές η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ. Κάποια άλλα τα έχει γεμίσει με τσιμέντο. Το άλλο μέτωπο, το άλλο μέτωπο που επίσης μας τσουρουφλίζει, αυτό της εισβολής της Ρωσίας πριν από τέσσερα χρόνια, το 2022, στην Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται με ένταση. Διαβάζουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε νέα μοβροντία με ουκρανικά drones στην Μόσχα. Πλησιάζουν όλο και περισσότερο τη Μόσχα. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι το γράφω ένα ξένα site και τώρα να παρήγαγαν και πολλά ελληνικά, ότι φτιάχνουν, λέει, έναν πύραυλο καινούριο οι Ουκρανοί, ο οποίος θα μπορέσει να φτάσει στη Μόσχα. Ποια Μόσχα? Εδώ έχουν πύραυλο που ποιος μπορεί να φτάσει στη Σιβηρία. Ποια Μόσχα? Την Μόσχα την έχουν, είναι ευκολάκι, το έχουμε δει, γιατί βομβάρδισαν εκεί πριν από δύο μέρες, για παράδειγμα, τις αποθήκες αυτής της περίφημης εταιρείας, της ρωσικής Amazon, της επωνομαζόμενης, της Wildberries. Στις παρυφές της Μόσχας έγινε παρανάλωμα του πυρός. Εν τω μεταξύ, είναι και φωτιές οι οποίες είναι θεαματικότητες, με την έννοια. Τι ωραίο, δεν έχει ωραίο η φωτιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή είναι τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε αυτή είχε 250.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση, αυτές οι αποθήκες αυτής της εταιρείας, η οποία κατά τους Ουκρανούς χρησιμοποιείται για διπλή χρήση, δηλαδή για την διακίνηση και αγαθών και εμπορευμάτων κτλ. Αλλά και πραγμάτων τα οποία μπορούν να έχουν διπλή χρήση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και από τον στρατό. Π.χ. εξαρτήματα για drones ή τέτοια πράγματα. Έτσι λένε οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά γι' αυτό βομβαρδίζουν αυτές τις αποθήκες. Ο καπνός, επειδή έχουν έφλεκτα υλικά βέβαια και εμπορεύματα, ο καπνός που σχηματίζεται και δημιουργείται και φαίνεται στον ορίζοντα, είναι ένα τελείως απόκοσμο φαινόμενο.
Αν βάλετε σε ένα ψαχτήρι wild berries, αυτή τη λέξη, και ψάξετε, πατήστε στο οποιοδήποτε ψαχτήρι ηλεκτρονικό, θα δείτε τι εννοώ. Σε αυτό το μέτωπο τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, αν θυμάμαι καλά, της Βρετανικής, προχθές, το οποίο έλεγε ότι η Βρετανία έχει προμηθεύσει με πολλά drones την Ουκρανία. Δεν ήταν μυστικό, δεν ήταν καμία αποκάλυψη. Το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει χιλιάδες drones στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η Ουκρανία τα χρησιμοποιεί, χτυπάει συγκεκριμένους στόχους με αυτά τα drones. Τώρα αρχίζει η Ρωσία να λέει ότι πλέον θα αποτελεί στόχος για μας και η Βρετανία. Αυτά και για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση και με καθημερινά να προσμετρώνται θύματα σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η Ρωσία εξακολουθεί να μην λέει πόλεμο αλλά ειδική επιχείρηση, έστω και αν έχει, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, 1.300.000 ανθρώπους ή νεκρούς ή βαρύτατα τραυματισμένους. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τρίφωνα. Η θερμοκρασία στα κορέστια της Καστοριάς είναι 13,5 βαθμοί αυτή την ώρα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούστε δηλαδή τώρα, εγώ έχω θέματα με την εσωτερική επικαιρότητα. Θα σας πω δύο ειδήσεις. Η μία, υπήρξε κατάληψη γηπέδου διότι ένας ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή, ένας ταλαντούχος, νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντέλιας, πήρε μεταγραφή για μια γερμανική ομάδα, μια γερμανική ομάδα από την οποία έχουν περάσει ο Μπέλιγχαμ, ο Χάλαντ, διάφοροι εμπασπέριτες και έχουν αναδειχθεί. Θεωρείται ιδανική αυτή η ομάδα για την ανάδειξη ταλέντων. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέει, χαμός με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Για πρώτη φορά καταφέρονται ακόμα και εναντίον του προέδρου της ομάδας, που μέχρι τώρα πίνανε νερό στο όνομά του, τον χαρακτήριζαν ο Έλληνας της Ρωσίας κτλ. Τώρα αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα όχι εγκομιαστικά ή κολακευτικά δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβασα, δεν το είδα με τα μάτια μου, διάβασα ότι υπάρχει και το εξής περιστατικό. Υπάρχει μία είδηση για Βρετανίδες τουρίστριες οι οποίες βιάστηκαν σε κάποια νησιά του Ιωνίου από το προσωπικό, από μέλη του προσωπικού κάποιων ξενοδοχείων. Αυτό έγραφε η είδηση. Και μπαίνουν από κάτω, μπαίνει από κάτω κόσμος, διαβάζω, δεν γνωρίζω αν αληθεύει. Και βρίζουν τις κοπέλες οι οποίες βιάστηκαν, έπεσαν θύματα βιασμού. Ή, ας το πάρουμε αλλιώς, ας το πάμε πιο ευγενικά, που κατήγγειλαν βιασμό. Τα ήθελαν, είναι το πιο ελαφρύ που λέγεται, μέχρι το ότι ήταν μεθυσμένες και το επεδίωξαν, μέχρι τρέχα γύρευε. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Σέρας. Θα μου πεις μόνο από αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν πάμε καλά. Όχι, δεν είναι το μόνο.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον Κούσνερ και τη συναντήση του με τον Νετανιάχου που συμφώνησαν να επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εφοπλισμό της Χαμάς και διάφορα τέτοια, να δω πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι άλλο που διάβασα και επίσης μου έκανε εντύπωση. Στο Ισραήλ υπάρχει ένας υπουργός, ο Μπεν Γκβίρ ο λεγόμενος, είναι ένας από τους ακραίους του Ισραήλ που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό και είναι υπουργός, είναι από ένα κόμμα το οποίο είναι μικρή δύναμη μένα, αλλά είναι απαραίτητη, ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έτσι, η κυβέρνηση εκεί κάτω είναι συμμαχική, είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτός ο υπουργός λοιπόν που επί της ουσίας στηρίζει τον επικισμό, κάθε τόσο βγάζει χάρτες και για την, όχι μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τις άλλες περιοχές όπου θα πρέπει να μπουν οι έπικοι και να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους, χθες έκανε την εξής απίστευτη είδηση. Θα λυθεί το πρόβλημα εάν κάθε μέρα σκοτώνονται στη Γάζα 30 με 40 άνθρωποι. Έβαλε τα ρήφα. 30 με 40 Παλαιστίνοι να σκοτώνονται κάθε μέρα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει πρόβλημα, είπε υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ έχουν εκλογές. Οπότε προφανώς πάει να χαϊδέψει ή να κερδίσει ένα κοινό στο οποίο ούτως ή άλλως απευθύνεται, το κοινό των ακραίων, των φανατικών Ισραηλινών, οι οποίοι δεν θέλουν καμία ειρηνική συνύπαρξη.

Λοιπόν, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον καιρό και ότι πέφτουν, κοπάζουν οι άνεμοι, σήμερα το περισσότερο που θα έχουμε θα είναι 4 βία 5 μποφόρ. Υπάρχουν σε κίτρινο συναγερμό, δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, ούτε κόκκινο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Στην κατηγορία κινδύνου, υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 3, περιλαμβάνονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και περιοχές της Φωκίδας, της Φτιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου.

Και επειδή λέγαμε ότι υπάρχει φαινομενική ηρεμία στα στενά του Ορμούζ, να, τώρα πριν από λίγο ήρθε μία είδηση ότι πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Έχουμε και αυτό, τα άγνωστα βλήματα, δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται. Και κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου, δέχτηκε την επίθεση, υπάρχει ένας νεκρός. Ένα μέλος του πληρώματος δηλαδή, στο μηχανιοστάσιο του πλοίου, έχασε την ζωή του από τα θράψματα αυτής της έκρηξης. Στα ανοιχτά του Ομάν έγινε αυτό, το οποίο Ομάν χθες το έβαλε στο στόχαστρο και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν καθυστερήσουν την οποιοδήποτε συμφωνία για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, θα τα βομβαρδίσουμε. Το είπαμε με μια έκφραση, σχεδόν θα με τις βόμβες μας θα τους πετάξουμε τα μάτια. Κάτι τέτοιο, τέτοιες εκφράσεις έχουν οι Αμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούν, ειδικά ο κύριος Τραμπ. Είναι ενδεικτικό πάντως το γεγονός ότι προχθές στις 16 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, το σύνηθες μέχρι να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση, είπα, και Ιράν και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, περνούσαν γύρω κατά μέσο όρο 200 πλοία την ημέρα από τα στενά του Ορμούς. Προχθές δεν πέρασε κανένα. Αυτά τα πλοία δεν σουλατσάρουν. Μεταφέρουν πετρέλαιο, μεταφέρουν φυσικό αέριο, μεταφέρουν εμπορεύματα, σιτηρά, οτιδήποτε άλλο αυτό, με τα λεύματα κτλ. Έτσι, όλα αυτά που δεν περνούν από εκεί λείπουν από το παγκόσμιο εμπόριο με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένας από τους λόγους των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Τώρα, εδώ το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο απασχολεί κόσμο, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί και πολιτικοί και όχι μόνο, είναι η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και την ανακοίνωση της Τουρκίας προχθές, στις 16 του μηνός, 15 υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα, 16 πέρασε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, για τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων που σας έλεγα και προχθές, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το άλλο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους, ήδη απασχολεί πάρα πολλούς, κυρίως για το που θέλει να το πάει η Τουρκία και αν μέσω των θαλάσσιων πάρκων θέλει να περάσει την γνωστή ιδεολειψία της περί γαλάζιας πατρίδας, να την περάσει ακόμα και στην καθημερινότητα του Αιγαίου. Προφανώς είναι και αφορμή για να υπάρχουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν θα μπω σε αυτές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, με 24 βαθμούς παρακαλώ ήδη. Ενώ στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Τιμολέοντας, έχει 15 βαθμούς.

0: Επειδή σας έλεγα για τα καύσιμα και όλες αυτές τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως η αβεβαιότητα με το αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συμφωνία κτλ. Έχει ανεβάσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Εμείς συνδεόμαστε.
1: Να εισβάλλουμε στα εργεία, να θα σου έλεγα.
0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: Σίγουρα μας περιμένει, εμείς όμως
0: καλημέρα. Έλεγα για τις νέες ανατιμήσεις που έχουν τα καύσιμα λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Το πριν από
2: λίγη ώρα. Περνάτε, καλές ειδήσεις.
0: Μα τι να πω, αφού τέτοιες ειδήσεις έχουμε, να τις κρύψω, να τις πνίξω, δεν γίνεται. Εσείς τι λέτε, εσείς με τι ασχολείστε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με πλασματικά έτη ασφάλισης, θεμελιώσεις κτλ. Αν κάποιος, γιατί λέμε, φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές, εμπνέεται.
0: Να μην ξέρει αν θα βγει στη σύνταξη.
2: Γιατί να μην φύγω για λίγο περισσότερο καιρό.
1: Να
2: σταματήσω, βρε παιδί μου.
1: Χαλαρώνει και λέει, μήπως να το σκεφτώ πάλι, εκκρεμότητες. Εσύ δεν λύνεις εκκρεμότητες στο καλοκαίρι διακοπές? Δεν σου έρχονται πράγματα που έχεις ξεχάσει από όλη τη χρονιά ή θέλεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα?
0: Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα τέτοιο και να κλείνω πόρτες.
1: Και καλύτερη συνταγή είναι αυτή.
0: Αυτό προσπαθώ. Δεν το πετυχαίνω πάντα, έτσι. Αλλά προσπαθώ να κλείνω πόρτες και να μην σκέφτομαι τίποτα και να χαζεύω την θάλασσα, να κοντεύω το πέλαγος.
2: Εδώ λέει, ξεχνάω τα ονόματα των γνωστών μου, τις εκκρεμότητες, τα θυμάμαι.
0: Αυτό είναι γενές μου πρόβλημα. Αυτό το έχω παιδιόθεν. Ξεχνάω ονόματα, δεν το συζητώ καθόλου. Μπορώ να θυμηθώ φυσιογνωμίες που ήμασταν μαζί στον υπηαγωγείο, δηλαδή προαμνημονεύτων χρόνων, ονόματα με τίποτα.
1: Αυτό φαντάζομαι είναι. Δραματική εξέλιξη ή μεταβολή της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας δεν υπάρχει, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ οι δρόμοι ήταν άδειοι. Ζήσε μια πολύ ωραία κατάσταση που ξαφνικά διασχίζει σχεδόν όλο το κέντρο σε κάτι ελάχιστα λεπτά και λες, εντάξει, δεν πειράζει, ωραία είναι ο Αύγουστος.
0: Χθες το απόγευμα σας σκεφτόμουν, γιατί το πρωί με είχατε ρωτήσει, έχεις δει καμία αλλαγή στην κυκλοφορία, και σας είχα πει όχι. Ούτε το απόγευμα έβλεπα και έλεγα, καλά, αυτοί γιατί με ρώτησαν, έχουν δει κάποια αλλαγή? Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο κόσμος. Άκουγα βέβαια τον Κούκο που είχατε νωρίτερα κι εσείς σήμερα, αλλά και χθες, που έλεγε, φύγαν 47.000 χθες, ήρθαν 61.000. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Αλλά το καλό είναι ότι έρχονται σταδιακά, έρχονται με το σταγονόμετρο. Όσοι είναι να επιστρέψουν, και είναι αρκετοί αυτοί που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους, καλές διακοπές να έχουν, καλή ξεκούραση. Και έτσι η κίνηση ακόμα είναι ωραία. Είναι άνετη ακόμα.
2: Άλλωστε, μόλις επιστρέφεις στην πόλη, δεν νομίζω ότι έχεις και μεγάλη όρεξη να πας να κάνεις βόλτες. Σε έχει πιάσει τέτοιος φόβος ότι αμάν θα έρθει όλη η πόλη και όλη η καθημερινότητα εκδικητικά, αφού την γλίτωσα για μερικές μέρες, να πέσει πάνω μου?
0: Ναι, ρε παιδί,
2: και κάθεσαι σπίτι σου.
0: Μπορεί να έχεις κανένα στοίχημα με τον εαυτό σου, ας πούμε. Σήμερα μπορώ να παρκάρω στο Χαλάνδρι. Και πας να δεις αν.
1: Στο Παγκράτη, εγώ θα σου πω.
0: Ή στο Παγκράτη, για παράδειγμα. Ή στην Κυψέλη, ξέρω, ή στην Καλυθέα. Σε διάφορες τέτοιες περιοχές που είναι πολύ βουλιά και δεν έχουν και θέσεις πάρκινγκ, πασχολητές. Αλλά μπορεί κάποιος να το έχει τάμα. Να πάω, αφού δεν καταφέρνω όλη την υπόλοιπη χρονιά, να πάω τώρα τον Αύγουστο να παρκάρω στο Χαλάνδρι ή στο Παγκράτη ή στο οπουδήποτε. Και έτσι να πάνε και να εξετάζουν και την κίνηση. Οπότε μπορεί να έχουν αυτόν τον καημό ορισμένοι. Δεν ξέρω, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
2: Παιδιά, χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Έκανα τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, έκανα έναν κύκλο τον τετράγωνο για να παρκάρω.
0: Έλα.
2: Μου τρόμαξε.
0: Σου κακοφάνηκε.
2: Για πολύ, πολύ. Γιατί στα εύκολα συνηθίζει ο άνθρωπος. Έχω κάνει, χωρίς υπερβολή, 1,5 ώρα για να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Σε ώρα που δεν είναι ανοιχτό κανένα πάρκινγκ, να πεις το αφήνω.
0: Σε πιστεύω, έχω πάθει το ανάλογο. 1 ώρα και 1/4 είναι το ρεκόρ μου και αυτό στην Καλυθέα. Έχω να το λέω. Αλήθεια.
2: Δηλαδή, είναι εκεί που λες, θα πάρω να το αφήσω στη δουλειά και θα πάρω ένα ταξί το πρωί. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το αυτό το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσουν σιγά σιγά, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή, εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή αρκετών. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι κομβικό σημείο.
2: Πάντως, για να το δέσουμε και με αυτό που συζητούσες και με τους ακροατές, συγγνώμη. Όντως, φεύγει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως, επιστρέφει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως. Γίνεται πόλεμος, γίνεται ειρήνη, δεν το καταλαβαίνεις αμέσως στην Αντλία. Τώρα έχουν πέσει λίγο οι τιμές και είναι έτοιμες, κρατιούνται να κάνουν τον αγώνα δρόμου τους πάλι.
0: Τώρα ξαναρχίζουν, ναι, τώρα υπάρχει, επειδή υπάρχει ένα βεβαιότητα τι θα γίνει τελικά σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται και αυτό το 60ήμερο της εκεχηρίας, που ανάθεμα και αν ήταν εκεχηρία, θα συνεχιστεί ή όχι, θα παραταθεί ή όχι. Οι δηλώσεις είναι ότι δεν θα παραταθεί. Υπάρχει αβεβαιότητα και οι τιμές αρχίζουν πάλι να τσιμπάνε, και το οποίο θα το νιώσουμε όλα. Δεν είναι μόνο οι τιμές που θα τσιμπήσουν επειδή θα υπάρξουν εχθροπραξίες ή όχι. Διάβαζα και αυτό έλεγαν νωρίτερα στους ακροατές, εκεί με πιάσατε, ότι προχθές από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε κανένα πλοίο. Κανένα. Μηδέν. Μηδέν σημαίνει μηδέν εμπορεύματα να περνάνε από την εποχή. Με πιάσατε ότι προχθές από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε κανένα πλοίο. Κανένα. Μηδέν. Μηδέν σημαίνει μηδέν.

0: όπου η δημοτικότητα του Τραμπ φτάνει στο ναδύρ και πάλι. 33% λέει έχει φτάσει, το διάβαζα πριν από λίγο.
1: Ναι, και καθώς βαίνουμε προς
0: τις
1: εκλογές, τα πάντα θα φαίνεται ότι θα επηρεαστούν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα δύο στρατόπεδα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είχαν αρκετά σχεδιάσει από την επίθεση στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις και η ελληνική πλευρά. Είδαμε ότι παρά το 15 Αύγουστο επιχείρησε να επανεβεβαίωσει το κανάλι επικοινωνίας που υπάρχει με το Ιράν. Είχαμε την τηλεφωνική.
0: Με τον κύριο Πετρίτη και τον κύριο Αραχτσή.
1: Με τον ομολόγο του. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην περιοχή. Βέβαια, ένας πόλεμος που ξεκίνησε με επίδειξη σκληρής ισχύως και μεταφράστηκε σε προβολή στο οικονομικό πεδίο. Άρα και οι Ιρανοί αυτή τη φορά φάνηκαν πιο διαβασμένοι, τουλάχιστον επέλεξαν να παίξουν με όρους στρατηγικής σε σχέση με την πρώτη επίθεση που δέχτηκαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έχουν και το leverage που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μην τον ξεκινήσετε, γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούζ που μπορεί να τα κλείσει το Ιράν. Τα έκλεισε 2 ημέρες μετά την εκκίνηση του πολέμου, την αφετηρία του πολέμου. Ο Τραμπ αυτό δεν το άκουγε, δεν το καταλάβαινε, δεν το εκτιμούσε, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς έκανε ή τι σχεδιασμούς άλλους είχε, ή νόμιζε ότι θα τελειώσει σε λίγες ημέρες. Έτσι τον διαβεβαίωνε και ο υπουργός του πολέμου του, έτσι λένε τον άμυνά του, ο κύριος Χέξεθ, αλλά δεν τα κατάφερε προς το παρόν. Και αυτό επίσης λένε οι αναλυτές οι Αμερικανοί, θα το πληρώσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Σε λίγες μέρες μόνο οι διακοπές μάλλον τελειώνουν. Αλέξανδρε και Διονύση.
0: Βγαίνουμε τώρα από το στούντιο.
1: Οπότε βγαίνουμε από το στούντιο, από τη συχνότητα του Earth News Radio, που είστε σταθερά συντονισμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε τον πολεμό των γεγονότων.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Διονύση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο για εμείς, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βιβόρια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του ορμού, στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοι.

0: περιοχή της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του ορμού και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά drones που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι. 5 λεπτά μετά από τις 7, καλημέρα σε όλους σας. Σε δικτύωση 4 ραδιόφωνα και αυτή την ημέρα, όπως κάθε πέρα τέτοια ώρα, την πρώτη πρωινή για το πρόγραμμα των περιφερειακών σταθμών. Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή και Ορεστίαδες, σε κοινό πρόγραμμα λοιπόν, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο σήμερα και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο και την εξαιρετική συντροφιά της Χρυσούλας Αμουρίδου, της Βασιλικής Μαχαίρα, της Θάλες Καμπουρίδου και της Τασούλας Κρητικού, για να μάθουμε έτσι τα νέα από όλη την μεγάλη αυτή περιφέρεια. Κρυουλάκι έχει, Έχουμε τώρα γύρω στους 14 βαθμούς εδώ στο Βόρειο Εύρο. Οι υπόλοιποι, από ό,τι βλέπω, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη αλλά και η Κεντρική Μακεδονία έχει καλές θερμοκρασίες, κοντά στους 18 βαθμούς τώρα στην Αλεξανδρούπολη, 22 στη Σαμοθράκη παρακαλώ. 21 βαθμούς βλέπω και προς την στα νότια, στα παραθαλάσσια, να το πω έτσι, τμήματα της Ροδόπης, 19 βαθμούς στη Θάσο, 17 στην Καβάλα, στην Ξάνθη 20, στην Κομωτινή 16 και στις Σέρες στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου περίπου. Στα ορεινά βέβαια το θερμόμετρο είναι αρκετά πιο χαμηλά, γύρω στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, 11 βλέπω κάπου ψηλά στην Χαλκιδική που είναι εδώ κοντά στην Αρναία, στο νεοχώρι της Χαλκιδικής. Εντάξει. Και βλέπω και ένα ωραιότατο 26. Θα μου πείτε πού? Στην Νότιο Κρήτη 27. Τι 26, 27 βαθμούς Κελσίου στην Νότιο Κρήτη αυτή την ώρα από την πλευρά του Ιλλυρικού. Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα θα δούμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 36. Αύριο μεθαύριο μπορεί να φτάσουμε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και φαίνεται ότι ετούτες θερμοκρασίες θα πάνε τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Και μετά λίγο θα πέσουν, θα πάμε γύρω στους 34-35 σύμφωνα με την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για φαινόμενα δεν γίνεται λόγος. Τώρα κάποια κατατόπους, κάποιες καταιγίδες στα πολύ ορεινά τμήματα, ίσως και αν και εφόσον θα υπάρξουν σήμερα και αύριο. Θα το δούμε αυτό. 25-52-022-759-52 για κλήσει στην πρώτη ώρα του προγραμματός μας. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και μέσα από τις συχνότητες μας. Αν βρίσκεστε στο νομό Σερών, μας βρίσκετε εκεί στους 101,5. Αν είστε στην Καβάλα ή στη Δράμα, στους δύο αυτούς νομούς, στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2 και για τον Εύρο στους 101 τον FM στο βόρειο κομμάτι του νομού, στους 103,5 στο νότιο. Χρόνια πολλά στη Φλόρα που γιορτάζει σήμερα, καθώς είναι μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, τα δύο αδέρφια αυτή λέει. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία, του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, Εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη και Εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ωχ, μ' αρέσει αυτό. Και ό,τι γεύση και να είναι, μια χαρά θα είναι. Τούρτα παγωτό να είναι, ή παγωτό γενικότερα. Δεν ξέρω αν είστε λάτρης ή όχι του παγωτού. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, τη νύχτα μεταξύ 18 και 19 Αυγούστου του 1936 η παγκόσμια λογοτεχνία έχασε μία από τις πιο φωτεινές και ελεύθερες φωνές της, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο σπουδαίος αυτός ανδαλουσιανός ποιητής και δραματουργός που είχε συλληφθεί στην Γρανάδα και εκτελέστηκε χωρίς δίκη από τις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο σε ηλικία μόλις 38 ετών. Τελεστές του τον μισούσαν όχι μόνο για τις προοδευτικές του ιδέες αλλά και για την ανοιχτή ομοφιλοφιλία του. Το σώμα του πετάχτηκε σε ομαδικό τάφο και δεν βρέθηκε ποτέ, μετατρέποντας τον έτσι σαν αιώνιο σύμβολο κατά του φασισμού και της καταποίησης. Στην Ελλάδα βέβαια ο Λόρκα βρήκε μια δεύτερη πατρίδα. Η Μεσογειακή του βλέπετε άβρα, το πάθος, ο θάνατος και ο έρωτας που ξεχυλίζουν από τους στίχους του συγκίνησαν βαθιά κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι
μετάφρασαν από τη μία και από την άλλη μελοποίησαν το έργο του, εντάσσοντάς το για πάντα στο ελληνικό τραγούδι. Χατζηδάκης, Γλέζος, Λοΐζος και τόσοι άλλοι, Μαραμπής τελευταία, Μίκης Θοδωράκης βεβαίως, μελοποίησαν τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Μεταξύ των στίχων, απόδοση των στίχων έκανε και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος εξαιρετικά. Ξέρω τουλάχιστον από τα κομμάτια που έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη μας. Γιάννης Γλέζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος, ελεύθερη απόδοση στίχων του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα.

0: Ο Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια που έμεινε σε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και πριν πάμε στη βόλτα μας στην περιφέρεια, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, επίσης τα 18 Αυγούστου του 1841, όταν καταγράφηκε στην ιστορία το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο, η αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη είχε δημοσιεύσει την πρώτη γραπτή μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη στον ελλαδικό χώρο, και η ανακοίνωση έλεγε ότι σε τρεις μέρες στο Ναύπλιο θα ανέβει η κωμωδία του Καραγκιόζη με τον Χατζιαβάτη. Βέβαια, ο τότε Καραγκιόζης δεν θύμιζε σε πολλά με το σημερινό, είχε έρθει από την Ανατολή, την Κίνα και την Ινδία μέσω Τουρκίας, και οι παραστάσεις του ήταν γεμάτες πιπεράτες ατάκες αλλά και βομολογίες. Και μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα, το 1852, οι εφημερίδες της εποχής κατηγορούσαν την αστυνομία που επέτρεπε αυτές τις άσεμνες, σε εισαγωγικά πάντα, όπως γραφόταν, παραστάσεις στα καφενεία, γιατί όπως έγραφαν έτρεχαν εκεί κάθε βράδυ απειράριθμοι παιδες και μαθητές γυμνασίου και διευθύρονταν. Πώς φτάσαμε τώρα στον δικό μας και αγαπημένο οικογενειακό Καραγκιόζη? Ο εξελινισμός του ξεκίνησε τέλη του 19ου περίπου αιώνα από την Ήπειρο, όταν συνδέθηκε για πρώτη φορά με την ελληνική παράδοση μέσα από το έργο «Ο Μεγαλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι», και η οριστική του πια μεταμόρφωση έγινε στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης Μήμαρος, καλλιτεχνικό όνομα του Δημητρίου Σαραντούνη, άλλαξε τα πάντα. Πέταξε τις αισχρολογίες, πρόσθεσε νέα ελληνικά πρόσωπα, έβαλε τον Μπαρμπαγιώργο και τον Διονύσιο και μετέτρεψε τον Καραγκιόζη στον απόλυτο, ξυπόλυτο ήρωα της ελληνικής φτωχολογιάς που γελάει με τα βάσανά του. Και χρόνια πολλά θα μπορούσαμε να πούμε στον Καραγκιόζη μέρα που είναι, καθώς κλείνει πια τα 185 χρόνια επίσημης παρουσίας στην Ελλάδα.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: κοιλιά μου.
1: Ο σπουδαίος Ευγένιος Παθάρης εδώ βέβαια με τον Καραγκιόζη, το έτσι για να θυμηθούμε ένα μικρό απόσπασμα από την μεγάλη του ιστορία, την ιστορία του Καραγκιόζη, αλλά και στην Ελλάδα και το Ευγένιος Παθάρη. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας, πάμε γρήγορα στην Κομωτινή τώρα να μάθουμε τα νέα από εκεί. Μαζί μας η Βασιλική Μαχαίρε. Βασιλική, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι? Σήμερα είναι η καλύτερη κατάσταση από δροσούλα, από ψύχρα.
2: Το ίδιο. Σήμερα και κάλτσες και κλειστά παπούτσια.
1: Α, τόσο καλά.
2: Εχθές ήταν τα ανοιχτά παπούτσια με κάλτσες.
1: Ναι.
2: Ήμουν λίγο σαν Γερμανός τουρίστας το πρωί.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μετά τις έβγαλα, αλλά τώρα με κλειστά παπούτσια, μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Θα ζεστάνει, πού θα πάει, μωρέ, εντάξει, είναι νωρίς ακόμη.
2: Ναι, θα ζεστάνει.
1: Τι νέα μας έχεις?
2: Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο ντρόουν ανίχνευσης πυρκαγιών, το οποίο εγκαταστάθηκε στη Ροδόπη,
1: ναι.
2: Πέρα από εκείνο που είναι στην Βυρσίνη, στον Ορεινό Όγκο. Ένα ακόμη λοιπόν που θα βρίσκεται στον οικισμό των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με βάση το παλιό δημοτικό σχολείο λοιπόν του οικισμού, που θα επιτηρεί τον κάμπο και την παραλιακή ζώνη του νομού. Πρόκειται για σύγχρονο drone με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Α, μάλιστα. Nice. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι διάβροχο. Έχει κάμερα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και θερμική κάμερα για τις νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια του drone, της απεικονιστικής δυνατότητάς του, είναι σε ευθεία γραμμή, εκτείνεται στα 50 χιλιόμετρα, ενώ με χρήση τέχνητης νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο drones λοιπόν εντάσσονται στον προληπτικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Καλό αυτό. Η αναβάθμιση του περιοριστικού κλιμακίου Σαπών σε γάμα τάξης δεν ήταν μια πρόχειρη διεκδίκηση από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία είχε τεκμηριώσει και αναδείξει μια πραγματική ανάγκη, την οποία υπενθύμησε η πρόσφατη πυρκαγιά στον Ήμερο. Αυτό τονίζει σε παρέμβασή του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαρονίας Σαπών και πρώην δήμαρχος βεβαίως, ο κύριος Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα προσάπτει στην ίδια Δημοτική Αρχή αδικαιολόγητη απραξία απέναντι σε μια ανάγκη που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει καθημερινά. Έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Ξάνθης, το οποίο ενέκρινε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και σημαντικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ίδρευσης από 30 έως και 55%.
1: Τόσο πολύ!
2: Ναι. Κατά πλειοψηφία με τον τέος δήμαρχο Μανώλη Τσέπελη να μειοψηφεί.
1: Με ποια δικαιολογία, Βασιλική, έγινε αυτό? Υπήρχε κάποια?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Όχι. Αλλά προφανώς γενικά τα ανεβασμένα κόστη παρασύρουν και
1: μάλιστα,
2: αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ροδόπης θα διοργανώσει για πρώτη φορά τη δράση πρωτάκια των Τριτέκνων με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών με 3 παιδιά και την αλληλοβοήθεια των μελών του. Τώρα, τι θα γίνει στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς? 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία.
1: Έχουμε.
2: Θα γίνει γιορτή καλωσορίσματος των παιδιών που πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού και θα τους προσφέρουν σχολικά είδη. Όσοι είναι τρίτεκνοι και έχουν παιδί που θα ξεκινήσει το δημοτικό, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27 Αυγούστου. Και ως τις 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή. Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, καθώς και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Να πούμε, δυστυχώς, ότι εχθές είχαμε ένα δυσάρεστο με ένα παιδί να χάνει, νεαρό παιδί να χάνει την ζωή του. Την τελευταία του πνοή λοιπόν στην άσφαλτο άφησε ένας έφηβος 16 ετών.
1: Ναι.
2: Όταν το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε άλλος 20χρονος. Οι πληροφορίες λένε, οι οποίες βεβαίως εντάξει δεν είναι... τις έχουμε ελέγξει,
1: ναι,
2: ότι έκαναν μάλλον αγώνες.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δύο παιδιά. Ο 20χρονος, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την επαρχιακή οδό Αβάτου, Αβάτου Ξάνθη, στη διασταύρωση με τον οικισμό του Μυροδάτου. Αυτά, Γιάννη μου.
1: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Και κάτι πήρε τα αυτή μου.
1: Για πες.
2: Κάτι είδε τώρα το μάτι μου για τις 30 Αυγούστου. Δεν πρόλαβα να το δω. Θα το,
1: ναι,
2: δω αύριο και θα σου πω.
1: Ναι.
2: Γιατί βέβαια σαρακατάνικο είναι το μάτι, αλλά πρέπει να προσέξει το δρόμο.
1: Ναι.
2: Και επίσης, 21 Σεπτεμβρίου,
1: ναι,
2: θα έχουμε στη Σταυρούπολη, νομίζω, δεν ξέρω αν, νομίζω είναι για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε αυτή την εμβέλεια για πρώτη φορά, γιορτή πίτας.
1: Πίτας.
2: Κάτι το οποίο, ναι, πίτας.
1: Τη μιλίνα που έχουμε εμείς δηλαδή.
2: Μιλίνα, ναι.
1: Okay.
2: Κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε και εμείς εδώ στην Ροδόπη. Δεν ξέρω, προσπαθούν κάποιοι σύλλογοι, κάποιοι...
1: Ελπίζω να μην είναι παραδοσιακή με μπέικον όπως γινόταν και σε κάποια χωριά.
2: Δεν πάω, δεν θα πάω, δεν θα πάω. Εγώ θέλω παραδοσιακή, παραδοσιακή.
1: Έτσι, έτσι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό. Τώρα πιάμε μπέικον, πια όλα, πιάμε το μπέικον. Δεν πέρασε η μόδα του μπέικον.
1: Έλαντε.
2: Λοιπόν.
1: Ωραία, βρε Βασιλική, να είσαι καλά. Θα μας πεις αν συμβεί,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Πήγαμε και στον Άδωνε για καφεδάκι πρωινό. Τι ωραία, μέσα στη δροσούλα κιόλα. Τώρα θέλει και κανένα ζακετάκι εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι τα σούλα μα. Δεν θέλει πρωί-πρωί.
1: Δροσιά, δροσιά.
0: Έχει,
1: κάτι έτσι στους ώμους να
0: πρωί δείξει. Τώρα, ναι.
1: Καμιά
0: μετά το βγάζει.
1: Ναι, κάτι θέλει. Να βάλεις. Ναι, κάτι θέλει.
0: Τι κάνει η Καβάλα σήμερα?
1: Η Καβάλα ξημέρωσε πολύ όμορφα,
0: ναι.
1: Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα, ακόμα ο κόσμος κυκλοφορεί, φαίνεται στις παραλίες το πόσο κόσμο έχει, πρέπει να είναι η αδειοδοσία.
0: Το ακόμη τι το θες δηλαδή, ακόμη ο κόσμος
1: ενώ,
0: δεν πήγε...
1: Ακόμη, ναι. Όχι, ακόμη σε σύγκριση με το καλοκαίρι που αυξήθηκε η κίνηση εκεί το
0: 15 Αυγούστου
1: από αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν μας ενοχλεί ο κόσμος. και γίνονται και πολύ ωραίες δράσεις και έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις, οπότε όλοι περνάνε ωραία. Γνωρίζεις και άλλους λαούς, κόσμος, τουρισμός, πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να πω και θα ξεκινήσω με τα παιδιά του 6ου Γενικού Λυκείου της Καβάλας, τα οποία... απέσπασαν το πρώτο βραβείο στον μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Την απέσπασαν με την ταινία που φτιάξανε «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες». Είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αυτή η ταινία των παιδιών εστιάζει στο καρνάγιο της Καβάλας και μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και συνεντεύξεις με τους εναπομείναντες τεχνίτες επιχείρησαν τα παιδιά να αναδείξουν την παραδοσιακή τέχνη των καραβομαραγκών, μια τέχνη που περνά από γενιά σε γενιά και εντάξει έχει αρχίσει σιγά σιγά να χάνεται. Είναι μια τέχνη η οποία έχει να κάνει με την ταυτότητα της πόλης και την ναυτική ιστορία της και παράλληλα αποτυπώνει και αυτόν τον προβληματισμό για το μέλλον αυτής της τέχνης. Η οποία εντάξει σβήνει κάτω από την πίεση των σύγχρονων βιομηχανικών υλικών και της έλλειψης διαδόχων. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά του 6ου Λυκείου. Επίσης να πούμε για το φεστιβάλ Φιλίππων ότι τώρα συνεχίζεται με την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Αύριο θα είναι η παράσταση. Αυτή την παράσταση την έχουν παρακολουθήσει, είναι στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, την έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 50.000 θεατές.
0: Μπράβο.
1: Είναι επικεφαλής η Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, ο Μελέτης Ηλίας στο ρόλο του Κρέοντα, Μιχάλης Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Και τα εισιτήρια κοστίζουν 23 και 20 ευρώ. Υπάρχει και η δυνατότητα, λέμε πάντα, με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, ένα αντίτιμο 4,40. Δείχνεις και
0: μια χαρά είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει έννοια το αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Φτάσε, κάνε
0: να, ναι,
1: το
0: ναι,
1: παρκάρο,
0: ναι.
1: Πάρτο, περίμενε να φύγει όλος αυτός ο κόσμος. Γιατί όταν γεμίζει το θέατρο και ο χώρος εκεί.
0: Μέχρι να φύγεις μετά αυτό. Θα μπεις και με το λεωφορείο, δε. Αλλά τραβάς και έναν ύπνο στο λεωφορείο.
1: Μα λες, θα φτάσω πρώτος με το αυτοκίνητο για να μπω γρήγορα στο θέατρο.
0: Ναι,
1: φτάνεις
0: ναι,
1: πρώτος
0: ναι.
1: Και μετά φεύγεις τελευταίος. Γιατί πρέπει
0: έτσι,
1: να φύγουν
0: έτσι.
1: Όλα τα αυτοκίνητα που είναι πριν από σένα και να φύγεις και εσύ. Είναι κάτι σαν με το ferryboat που δεν έχει δύο εξόδους. Ναι, κάπως έτσι. Και για το Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα είμαι εδώ να σας πω. Ότι θα έχει τις Πέρσες του Εσχύλου. Αυτό ήταν εντάξει η παράσταση sold out στην Επίδαυρο. Είναι σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, το Σταύρο Σβίγκο, 18 αμελή χορό πλαισιωμένη. Τα εισιτήρια κοστίζουν, ξεκινούν από 20 ευρώ. Και ξεκινούν πλέον οι παραστάσεις και στις 9 το βράδυ. Να το έχουμε αυτό.
0: Είστε τυχεροί πάντως που έχετε αυτό το υπέροχο θέατρο εκεί και έρχονται τόσο ωραίες παραστάσεις, έτσι. Μπράβο.
1: Ω, βέβαια, ναι. Βέβαια. Και κάθε χρόνο το περιμένει ο κόσμος. Πώς και εκεί καταλαβαίνεις και πόσο διψάει ο κόσμος για παραστάσεις, θεατρική παιδεία.
0: Να δει και κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί όμως άνετα να το συνδυάσει και κάποιος από την περιοχή
0: ναι,
1: μας
0: φυσικά.
1: Να πει ότι να επιλέξει την παράσταση.
0: Έτσι.
1: Αν το, λίγο το προγραμματίσουμε ωραία, μπορεί να γίνει
0: γίνεται,
1: αυτό.
0: Βγαίνει, ναι.
1: Ένα οικονομικό δωματιάκι για το βραδάκι σου, να μην χρειαστεί
0: υπάρχουν
1: να
0: ακόμα τέτοια. Τα οικονομικά λέω.
1: Τώρα δεν υπάρχει. Αυτά τα κάνεις πριν, τα προγραμματίζεις, τα βλέπεις. Τώρα άμα βρεις κανένα ξάδερφο, κανένα φίλο, κανένα κάτι, κάτι θα γίνει.
0: Κάναν δίσκη του πίσω από το θέατρο, κάτι.
1: Ρίχνεις και έναν υπνάκο, ρε παιδί μου, στον κίνδυνο μέχρι να ξημερώσει. Ή το παίρνεις και πίσω, φεύγεις με τη μία. Αλλά να μην είσαι κουρασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι και αυτό. Α, και τώρα... Είναι σε εξέλιξη οι ηλεκτρονικές εγγραφές. Έχει να κάνει και με τη συμμετοχή και για να γίνεις εθελοντής. Για το 8ο Μπριβέτ Φιλίππων είναι αυτός ο ποδηλατικός και πολιτιστικός κύκλος που ξεκίνησε το 2018 που γίνεται το Σεπτέμβριο. Σάββατο θα διεξαχθεί, 12 Σεπτεμβρίου. Ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έρχονται στο καλαμπάκι του Δήμου Δοξάτου Δράμας, εκεί γίνεται η εκκίνηση και με το ποδήλατό τους καλύπτουν μια διαδρομή 210 χιλιόμετρων, διασχίζει όλη την ιστορική περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, περνά από, μέσα από 7 δήμους και δεκάδες τοπικούς οικισμούς, Πενακαβάλα, Δράμα, Δοξάτου, Προσοτσάνη, κάνουν όλη αυτή την γύρα, συναντούν οι ποδηλάτες κορυφαία ορόσημα της παγκόσμιας κληρονομιάς και της φύσης, τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, τον προϊστορικό οικισμό Δικηλητή, Τάς, είναι εκεί που έχουμε αυτά τα σκαλίσματα στις πέτρες, τον αρχαιολογικό χώρο, το Λέοντα της Αμφίπολης. Πρόσφατα πήγαμε στο Λέοντα της Αμφίπολης, περάσαμε από την παλιά γέφυρα για να το δούμε. Τι ωραία σημεία και τι κόσμο συγκεντρώνουν. Δηλαδή μόνο εμείς που ήμασταν εκεί κανένα 20 λεπτό και πόσος κόσμος ξένος σταμάτησε, ήρθε ειδικά δηλαδή και αυτός από την παλιά γέφυρα εκεί στην Αμφίπολη για να δει τον Λέοντα. Και περνάνε και από τις πηγές, το σπήλαιο του Αγκίτη, όλα αυτά. Και είναι μια πολύ ωραία στιγμή αυτή με τους ποδηλάτες, γνωρίζουν την περιοχή μας και μετά τα λένε και στις περιοχές τους τι και πώς και τι ωραία που ήταν εκεί και πώς περάσουν και τι μέρη έχει.
0: Έτσι θα κάνεις και εσύ όταν θα επιστρέψεις τώρα μετά. Καλά, εσύ τώρα θα επιστρέψεις με τα σχολεία μαζί.
1: Δηλαδή ένα τζα και ένα τζα θα φύγω για τον αγιασμό και ένα κάτι. Ναι. Λίγο να ξεκουραστούμε.
0: Χρειάζεται. Ωραία, καλά να περάσεις λοιπόν τα σούλα μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη πια.
1: Ναι, με το καλό.
0: Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Τώρα, επειδή λίγο πριν η Χρυσούλη Σαμουρίδου μου λέει ποια είναι αυτή η Αΐσα πια. 1996, αν δεν κάνω, ήτανε, όταν ο... Καλά, μιλάμε για τον βασιλιά της ράι μουσικής, τον Κάλετ, έτσι, που είχε ερμηνεύσει αυτό εδώ το κομμάτι, που είχε γραφτεί από ένα Γάλλο, θυμάμαι, τον Ζαν Γκόλτμαν. Ρομαντικό από τη μία, όχι τόσο από την άλλη, γιατί στην ουσία είναι ένα σπουδαίο μήνυμα για την γυναικεία χειραφέτηση. Αν ψάξετε λίγο τους στίχους, έτσι όπως τους θυμάμαι κι εγώ, λέει μεταξύ άλλων, κράτα τους θησαυρούς σου, γιατί εγώ αξίζω πολύ περισσότερο. Είναι η απάντηση της Αΐσα στον φίλο της. Λοιπόν, καλημέρα Χρυσούλα Σαμουρίδου.
1: Ωραία, καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Το έμαθες κι αυτό.
1: Ποια αυτή την απορία. Ναι. Ποια είναι αυτή η Αΐσα για την οποία τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι, ναι. Τι νέα.
1: Λοιπόν, ναι, έχει δροσούλα. Νομίζω ότι λίγο που κοίταξα, κάτι που λένε οι μετεωρολόγοι ότι κάτι βροχές θα έρθουν και λοιπά, μάλλον δεν μας αφορούν εμάς.
0: Στα ορεινά τμήματα, σήμερα και αύριο, ενδέχεται στα πολύ ορεινά όμως τμήματα. Έτσι, να υπάρχουν κάποιες τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Για μας όχι σήμερα. Αύριο περισσότερο. Και πάλι όμως σου λέω είναι μάλλον στα πολύ βόρειο-δυτικά τμήματα του Εύρου.
1: Πάντως και να βρέξει δεν είναι κακό. Δηλαδή... Ναι. Νομίζω για την περίοδο.
0: Εξαρτάται με τη βροχή.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς εξαρτάται με τη βροχή. Είδαμε τι έγινε πιο κάτω στα νότια. Εντάξει, μιλάμε για φυσιολογικές βροχές. Εγώ όχι, απλά το συνδυάζω αν η περίοδος είναι μια περίοδος που θέλουν τη βροχή οι αγρότες.
0: Ναι, ναι.
1: Ή αν είναι μια περίοδος που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για βροχή.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το έθεσα. Έτσι και μια που είπαμε για βροχές, να πούμε ότι το ΜΕΤΕΟ έκανε αυτό που κάνει κάθε μήνα, μαζί με άλλα στατιστικά που δίνει δηλαδή κάθε μήνα για τις θερμοκρασίες, για το αν ήμασταν πάνω από το μέσο όρο ή κάτω από το μέσο όρο, έδωσε και τα επίπεδα ξηρασίας και βλέποντας τους δύο χάρτες που δίνει στις αναλύσεις του, είμαστε σε κανονικά επίπεδα ξηρασίας, στο το έδαφος εννοώ,
0: ναι,
1: και του Εύρου και όλης της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Θα σας πω απλά ότι πέρυσι τέτοια εποχή, αλλά νομίζω και πρόπερση, επειδή τα καλοκαίρια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, θυμόμαστε όλοι και με, το, με την υπόθεση νερό ότι γινόταν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το δείκτης δηλαδή και για το επιφανειακό στρώμα εδάφους που είναι μέχρι τα 28 εκατοστά και για το βαθύτερο στρώμα που είναι μέχρι το 1 μέτρο είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα υγρασίας. Και φυσικά αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από την υπηρεσία Κοπερνικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό έχουν αρχίσει πλέον και το μελετούν πολύ, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να αλλάξω θέμα και να πάω τώρα σε αυτό λίγο που έκανε πολύ αίσθηση, είναι η αλήθεια, σε σημείο να τρομάξει κιόλας τους ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία. Εννοώ αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης, όπως το χαρακτήρισε και ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κ. Καλακίκος, σε ανάρτησή του, την πρωτοβουλία που πήρε ένα χωριό ολόκληρο σχεδόν να φτιάξει ένα σπίτι για μια νέα οικογένεια στη Ρούσα,
0: ναι,
1: του Δήμου Σουφλίου.
0: Ναι.
1: Πήραν την πρωτοβουλία οι κάτοικοι εκεί πέρα, προσφέρουν εργασία. Εθελοντικά εργάζονται οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα σπίτι για να μπει μέσα ένα νέο ζευγάρι να μείνει. Και λέει ο Δήμαρχος Σουφλίου ότι στη Ρούσα οι άνθρωποι δεν μένουν απλά θεατές σε χαρές και σε ανάγκες, αλλά στέκονται πραγματικά δίπλα στον καθένα, βοηθούν, μοιράζονται και προχωρούν μαζί. Και εκφράζει και τα θερμά του συγχαρητήρια
0: στους
1: κατοίκους εκεί, τους μπεκτασίδες και αλεβίτες, για το παράδειγμα που δίνουν. Γιατί μέσα από τις πράξεις τους, όπως σημειώνει ο Δήμαρχος Σουφλίου, αποδεικνύουν ότι όταν η κοινωνία έχει δεσμούς, καμία οικογένεια δεν είναι μόνη της και κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο. Όμως αυτό, επειδή τώρα μέσα από το βίντεο που ανέβασε ο κύριος Καλακίκος έφτασε στα μεγαλύτερα κεντρικά μέσα ενημέρωσης,
0: mm-hmm,
1: τους τρέλαναν τους ανθρώπους εκεί πέρα.
0: Δηλαδή.
1: Οι δημοσιογράφοι εννοώ.
0: Α, πήγαινε, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, ναι, και οι άνθρωποι εδώ μεταξύ. Ούτε μαθημένοι είναι σε τέτοιου.
0: Ακριβώς, την ησυχία τους εκεί,
1: ούτε
0: μια χαρά.
1: Το έκαναν για να προβληθούν.
0: Έτσι.
1: Και τους δημιουργεί τώρα έτσι μια έτσι αναστάτωση, τέλος πάντων, ας πούμε, όλο αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον. Σε κάποιες περιπτώσεις εγώ δεν θα αποφύγω να πω. Και ενόχληση ίσως, γιατί ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύουν ειδικά στα τηλεοπτικά κανάλια που γίνονται αφόρητα
0: πληστικοί
1: όταν θέλουν να βγάλουν ένα θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό Εντάξει, πολλές φορές ξαναλέω, μπορεί να γίνεται και ενοχλητικό. Σε κάθε περίπτωση είναι όντως ένα εξαιρετικό παράδειγμα και δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι πήρε αυτή τη διάσταση και σε όλη τη χώρα πλέον έφτασε αυτή η είδηση. Τώρα, πάμε λίγο και στα πολιτιστικά μας. Τις τελευταίες 4 παραστάσεις της περιοδίας του θα δώσει από 21 έως 26 Αυγούστου το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας, γιατί φέτος το καλοκαίρι έκανε πάλι μια μεγάλη περιοδία, όχι μόνο στον νομό, μέχρι τη Χαλκιδική έφτασε, με το έργο του Παπαθανασίου Ρέτα «Συμπέθερη από τα Τύρανα». Την ερχόμενη Παρασκευή στην πλατεία του Αρμενίου, την Κυριακή 23 Αυγούστου στην πλατεία Κορνοβολιάς, στις 24 του μήνα Δευτέρα στον πολιτιστικό σύλλογο, συναυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης και την Τετάρτη 26 Αυγούστου στον Λόφο του Καλέ στο Διδημότυχο. Και αυτές και οι 4 παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο γιατί υποστηρίζονται, επιχορηγούνται από τους Δήμους ή από την Περιφέρεια. Τώρα, η θεατρική ομάδα ουσιαστικά θα κλείσει αυτόν τον φετινό κύκλο, τον καλοκαιρινό που έκανε με τις πάρα πολλές παραστάσεις που έδωσε, στην έναρξη του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ, γιατί το Σάββατο 29 Αυγούστου, εκτός συναγωνισμού εννοείται, θα παρουσιάσει και εκεί τους Συμπέθερους από τα Τύρανα για το κοινό που θα βρεθεί την πρώτη βραδιά στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Κινηματογραφικές προβολές, Γιάννη, με αυτές συνεχίζονται σήμερα και αύριο 18 και 19 του μήνα οι εκδηλώσεις «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026» που διοργανώνει ο Δήμος Σουφλίου στην έδρα του Δήμου αλλά και σε οικισμούς. Απόψε στις 9 το βράδυ στα Λαγινά θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού» και αύριο την ίδια ώρα, πάλι στις 9 το βράδυ δηλαδή, στην Κορνοφολιά θα προβληθεί η ταινία «Η Ρόζα της Μύρνης». Και μέχρι το
0: δύο υπέροχες ταινίες και οι δύο είναι καταπληκτικές.
1: Πολύ καλές, πολύ καλές. Και μέχρι το τέλος του μήνα οι εκδηλώσεις συνεχίζονται. Εγώ απλά είδα ότι μέσα στο πρόγραμμα μέχρι στις 27 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη και μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Θα τη δώσει ο Πάνος Καλίδης στην πλατεία του Τυχερού. 27 Αυγούστου είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσω με έναν δικό μας άνθρωπο. Δικό μας άνθρωπο λέω της ΕΡΤ εννοώ. Γιατί υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια στον τεχνικό τομέα της και στις κεραίες της. Είναι ο Ανδρέας Σελίσιος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την έκθεση φωτογραφίας «Σαμοθράκη, Πέτρα και Φως».
0: Τι ωραία.
1: Αυτή η έκθεση θα παρουσιαστεί, το πιο ωραίο είναι το πού θα παρουσιαστεί, στον εκθεσιακό χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.
0: Α, αυτά είναι.
1: Δημόκρητος.
0: Ναι.
1: Διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθρακητών Νομού Εύρου σε συνεργασία με τη διοίκηση του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης αυτής φωτογραφίας θα γίνουν στις 21 Αυγούστου. Ο Ανδρέας Σελίσιος κατάγεται από τη Σαμοθράκη και για πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τη φωτογραφία και παρουσιάζει μέσα από τον φωτογραφικό του φακό μια διαφορετική. Το κομμάτι του νησιού που είναι λιγότερο γνωστό είναι η νοτιοανατολική πλευρά του. Εκεί
0: που δεν μπορείς να πας εύκολα.
1: Ακριβώς. Ναι. Με τις βραχώδεις κορυφές, απόκριμνες ακτές, γκρεμί, ανοιχτό πέλαγος. Είναι ένα άγριο τοπίο, το οποίο όμως φαντάζομαι για το φωτογραφικό φακό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις μπροστά σου για να φωτογραφίσεις. Και έτσι λοιπόν οι χιλιάδες άνθρωποι που περνούν ως επιβάτες από το αεροδρόμιο θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και αυτό το κομμάτι της Σαμοθράκης, το οποίο σε ταξιδιωτικούς οδηγούς ή τέλος πάντων ακόμα και στα Instagram των ανθρώπων που την επισκέφτηκαν δεν θα τις δουν αυτές τις εικόνες από την Σαμοθράκη. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής και φυσικά η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά, Γιάννη.
0: Ωραία. Τώρα, εσύ είσαι μαζί μας από αύριο.
1: Εγώ δεν είμαι ακόμα.
0: Θα είσαι.
1: Εγώ θεωρητικά μέχρι και τις επόμενες δύο μέρες της επόμενης εβδομάδας θα είμαι μαζί.
0: Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.

0: Και πάμε να μάθουμε τώρα και τα νέα από την περιοχή των Σερών. Καλημερίζω τη Θάλια Καμπορίδου που είναι μαζί μας. Θάλια, καλημέρα. Θάλια.
1: Την πόλη του Σερών.
0: Α, τώρα σ' ακούω. Συγγνώμη, τώρα σ' ακούω. Ναι.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από την πόλη των Σερών, ηλιοφώτινη σήμερα, με δροσιά ξεκινήσαμε, με δροσιά κοιμηθήκαμε. Ωραίες θερμοκρασίες.
0: Σε τονάκι χρειάζεται πια, νομίζω, το βράδυ. Για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, βέβαια. Αλλά...
1: Και εγώ να σου πω την αλήθεια που δεν είμαι έτσι και του κρύου πολύ. Και το καθόλου βράδυ, όμως, το μπουφανάκι το χρειάζομαι.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Βέβαια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνει ο υδράργυρος και στην πόλη των Σερών θα έχουμε και 39 βαθμούς.
0: Να, αυτά είναι.
1: Οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού θα συνεχίσουμε να τις έχουμε και τώρα. Ήτανε μάλλον ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα αυτή η δροσιά. Mm-hmm. Ξεκινάω την ειδησιογραφία από το Δήμο Συντικής, καθώς νέες υδατοδεξαμενές τοποθετήθηκαν εκεί στα ορεινά του Δήμου Συντικής, με στόχο τι άλλο τον άμεσο ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας Δασών Αντινέρωδο 3 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας, το Δασαρχείο προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση 11 φορητών δεξαμενών νερού που θα διευκολύνουν τον αναφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης. Οι δεξαμενές είναι χωρητικότητας 20 κυβικών, οι 9, 17 κυβικών και 36 κυβικών τοποθετήθηκαν σε ορεινά σημεία δίπλα σε δρόμους, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα και να γίνεται άμεσα φωδιασμός. Αυτές οι υδατοδεξαμενές, με σαλδάμ το κατάφερα, ενισχύουν το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου μας και διασφαλίζουν τον άμεσο ανεφοδιασμό σε τυχόν πυρκαγιά στα βουνά μας. Η συνεργασία του Δήμου με το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι άριστη, διαβεβαιώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος Συμπικής, ο κ. Γιώργος Στάτσιος. Μένουμε στον ίδιο Δήμο, καθώς έξυπνα αυτόνομα τηλεδιαχειριζόμενα δίκτυα φωτισμού τεχνολογίας LED τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Μιλάμε για ορεινές κοινότητες και συγκεκριμένα την επαρχιακή οδό Σιδηροκάστου Καρυδοχωρίου, σε σημεία έξω από τις κοινότητες Καπνοφύτου, Θεάς Πέτρας και Αχλαδοχωρίου. Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν φωτοβολταϊκό πάνελ και συσσωρευτές, ούτως ώστε να λειτουργούν αυτόνομα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη ξεκινά ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την περιοχή του Δήμου Ηράκλειας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο Δήμος Ηράκλειας, θα πρέπει να σας πω ότι έχει στην ευθύνη του τη διοργάνωση δύο εμπαροπανηγύριων μεγάλων.
0: Α, δύο.
1: Ηράκλειας, ναι, και αργότερα τη Κοτούσας.
0: Αχα.
1: Η εμπαροπανήγυρη της Ηράκλειας ήταν ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την περιοχή, οικονομικός.
0: Σε τι περιόδους γίνονται
1: και
0: δηλαδή
1: πολιτιστικός. Την Πέμπτη ξεκινά.
0: Α, τώρα, ναι.
1: Τώρα, ναι, την Πέμπτη, με την έπαρση της σημαίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας, ξεκινά επισήμως η εμπαροπανήγυρη. Θα ολοκληρωθεί στις 24 Αυγούστου και τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινά
0: δεύτερη
1: η εμπαροπανήγυρη της Κοτούσας που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η εμπαροπανήγυρη της Ηράκλειας είχε χάσει την έγκλη της.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται προσπάθειες λοιπόν να ξανανακτήσει το χαμένο κοινό και δεν είναι μόνο το κοινό, είναι και οι προμηθευτές.
0: Σωστά, ναι.
1: Γιατί όταν δεν υπάρχει επισκεψιμότητα,
0: έτσι
1: δεν θα έρθει ο άλλος. Γιατί συμμετέχουν εκθέσεις από διάφορα σημεία της χώρας. Δεν θα έρθει ο άλλος να βγάλει άδεια, να περάσει εκεί το χρόνο του. Γίνονται προσπάθειες λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή για την αναβάθμιση και μάλιστα του χρόνου θα γίνει σε νέο σημείο, πιο οργανωμένο, καλύτερο, με περισσότερο φωτισμό, περισσότερο χώρο. Προς το παρόν θα γίνει στον παραδοσιακό χώρο. Ξεκινά, όπως σας είπα, στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης. Οι εκδηλώσεις παράλληλα περιλαμβάνουν μουσικές βραδιές, συναυλίες, αφιερώματα, παραδοσιακές εκδηλώσεις. Εννοείται το θρησκευτικό στοιχείο από κοντά, θρησκευτικές τελετές προς τιμή της κινήσεως της Θεοτόκου και φυσικά φεστιβάλ ζουρνά, γιατί το ηχόχρωμα της περιοχής είναι ο ζουρνάς, με τους αδελφούς Μάλαμα και Αριστίδη Δράμαλη. Αναλυτικά βέβαια, όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία, θα σας λέω περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών δεν κάνει διακοπές, συνεχίζει τα επιμορφωτικά της προγράμματα, αλλά κυρίως τις δράσεις για παιδιά. Και δεν είναι πολύ σημαντικό ότι καθημερινά περνούν τον χώρο της βιβλιοθήκης πάρα πολλά παιδιά που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Ήρωάς μου Εγώ είναι προγραμματισμένη δράση σήμερα για παιδιά ηλικίας 8-10 ετών και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί μια άλλη δράση, μικροί καπεταναίοι σε μεγάλα ταξίδια, για παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών. Ολοκληρώνουμε μια διοργάνωση που αφορά τον αθλητισμό, τους νέους, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Μια διαφορετική καλοκαιρινή βραδιά ετοιμάζεται από την ομάδα Night Running Series στο καταφύγιο του Λαϊλιά. Μιλάμε για το Night Run Party, ή για όσους δεν θέλουν καθόλου να ακούνε τα εξυγχρονισμένα ελληνικά και να ακούνε μόνο ελληνικά, δηλαδή ένα νυχτερινό πάρτι που θα συνδυάσει άθληση, μουσική, χορό, φαγητό, καλή παρέα και φυσικά διαδρομή στο βουνό. Η διοργάνωση πρόκειται να γίνει στις 22 Αυγούστου με σύνθημα Run Dance Connect, καλώντας τους συμμετέχοντες να φορέσουν τι άλλο τα αθλητικά τους, να τρέξουν μαζί και στη συνέχεια να συνεχίσουν τη βραδιά με μουσική πάρτι στο καταφύγιο. Μάλιστα, για τη διευκόλυνση όσων θέλουν να μεταβούν στο Λαϊλιά, υπάρχει συνεργασία με λεωφορείο του τουριστικού κτέλ Σερών με ελάχιστο, πολύ συμβολικό κόστος, μόλις 5 ευρώ, και θα τους πάει οργανωμένα και μετά τις 12.30 θα τους επιστρέψει. Πρόκειται για μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να ενώσει την άσκηση, τη διασκέδαση, τη χαρά με φόντο το πανέμορφο Λαϊλιά.
0: Μάλιστα.
1: Από μένα.
0: Ωραία, Θάλια.
1: Στο Δήμο Ηράκλειας και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα του αφιερώματος που σας έλεγα χθες. Αφιέρωμα στην μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλα και στο διαχρονικό αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
0: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ για όσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα.
1: Επίσης, καλή δύναμη.
0: Λόκο Μόντο και ο Πενιντάρης, η καινούργια διασκευή που κάναν τα παιδιά. Μάρκος Χούμαρης μαζί μας, 7 Σεπτεμβρίου εδώ, στην ΕΡΤ.

Γιατί ο εξετάρης δεν είναι. Λοιπόν, σας έλεγα για τον Καραγιώζη νωρίτερα, που για πρώτη φορά καταγράφηκε σε εφημερίδες σαν σήμερα το 1841. 1936 ωστόσο εκτελείται, όπως σας είπα επίσης, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο σπουδαίος αυτός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ενώ το 1937 ιδρύθηκε η Toyota, η πολύ γνωστή αυτοκίνητο βιομηχανία. 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλίν και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ. 1976, και σαν σήμερα εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώθηκε στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θα το θυμάστε οι παλαιότεροι τι γινόταν και τα Σάββατα σχολεία κτλ. 2004, ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ και στους άνδρες, και η Κουβανέζα Γουιμελέιντι Κούμπα στις γυναίκες. 1932 είχε γεννηθεί ο Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους της καταπολέμησης του AIDS, ο Λίκ Μοντανιέ. Ο Ρωμάν Πολάνσκι, ο σπουδαίος αυτός πολυνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης, γεννημένος σαν σήμερα ήταν το 1933, και ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ, άλλος σπουδαίος ηθοποιός, πέρσι έφυγε από κοντά μας, το 1900. Σκηνοθέτης, γεννημένος σαν σήμερα ήταν το 1933, και ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ, άλλος σπουδαίος ηθοποιός,

κρατιέσαι πάνω του σαν να βρίσκεται σε αυτόν όλη η τιμή σου, μεταξύ άλλων, είπε αυτά έτσι. Και η Ζωή Λάσκαρη επίσης, η αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός που φεύγει από κοντά μας σαν σήμερα, το 2017... Κάναμε μια βόλτα, μάθαμε λίγο πολύ το τι συμβαίνει σε όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια από τις Σέρρες μέχρι και τον Εύρο. Αύριο και πάλι μαζί, την ίδια ώρα, περίπου στις 7 και 5 το πρωί. Αφού σας ευχαριστήσω βεβαίως πρώτα για την παρέα, για την ακρόαση. Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας, στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Μαχαίρα, Τασούλα Κρητικού, Θάλια Καμπορίδου και Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας επίσης στην ενημέρωση αυτή. Την πρωινή σας εύχομαι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, όπως τραγουδάνε εδώ και η Γιονιγράμμα. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει.

0: Είναι εντός 30 ημερών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Ερτ Καβάλας, Ερτ Νέος Ορεστιάδας και Ερτ Κομωτινής μαζί και για αυτό το πρωινό της 18ης Αυγούστου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δροσούλα, εντάξει. Εγώ χαίρομαι την δροσούλα και επιβεβαιώθηκα ότι δεν θα έχουμε έναν πολύ θερμό, όχι μόνο Αύγουστο, και καλοκαίρι. Γιατί κάποιοι έλεγαν με το φαινόμενο του Ελνίνιο και θα δείτε τι θερμοκρασίες. Τίποτα λοιπόν από όλα αυτά. Ελάχιστο. Μην μου πείτε τώρα ότι ζοριστήκαμε φέτος το καλοκαίρι ή ότι έκανε πολλές μέρες συνεχόμενες όπως ήταν και το 24 και το 25. Πραγματικά είχαμε λιοπύρια και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Όχι. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε φέτος. Ήταν ένα από τα παλιά δροσερά καλοκαίρια που τουλάχιστον στα χωριά το βράδυ ήθελες και το σκεπασματάκι σου και κάτι επάνω στους ώμους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και σήμερα το σημερινό μας μονοπάτι για τον πρωτογενή τομέα. Θα είναι αφιερωμένο στη Μαρόνια, αυτή την αγαπημένη περιοχή, αυτόν τον αγαπημένο τόπο με την πολύ όμορφη ενέργεια, με την πολύ μεγάλη ιστορία, με το κρασί βεβαίως να σφραγίζει αυτή την ιστορία και να μας συνδέει με ένα πολύ μακρινό παρελθόν από την αρχαιότητα, σε σημείο που να είναι η Μαρόνια στα μουσεία της Γαλλίας ως οινολογική περιοχή. Αλλά εμείς εδώ να κάνουμε τα δικά μας, τέλος πάντων, τα γνωστά. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και ανοίγουν και αυτό το δικό τους μονοπάτι. Εμείς βεβαίως τους ακολουθούμε. Όπου ανοίγονται μονοπάτια είμαστε και εμείς εκεί, κοντά στους ανθρώπους που παράγουν, κοντά στους ανθρώπους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Θα το δούμε όλο αυτό στην συνέχεια και νομίζω ότι θα σας συνεπάρει αυτό που σήμερα θα παρουσιάσουμε. Αφού πω βέβαια προηγουμένως ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, τα τραγούδια επιλέγει ο Φώτης Ζάντζας, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Ευτυχώς έχουμε ησυχία από πλευράς πυροσβεστικής και κάποιες διακινήσεις παράτυπων μεταναστών από τον ομό Εύρου. Και πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό το οποίο ετοίμασε ο Θοδωρής Περβανάς από την Μαρόνια, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του και μάλιστα πρόσφατα έκανε και το δικό του κρασί ροζέ. Είπαμε, η Μαρόνια και το κρασί είναι κρίκοι αλληλένδετοι που θα πρέπει να πάρουν και την όθηση που χρειάζεται. Είχαμε παρουσιάσει πρόσφατα και τον Νίκο τον Κατσαρίδη, ένα νέο παιδί, ένα νέο εινοποιό που έχει αναλάβει τα παλιά εινοποιία του Τσάνταλη εκεί πηγαίνοντας στη Μαρόνια και τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα διοργανώνει και κινηματογραφικές προβολές με έργα που έχουν ως επίκεντρο το κρασί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες για την ανάδειξη της Μαρόνιας και θέλουμε να κάνουμε κάτι επίσης πάρα πολύ δυνατό. Όχι, δεν θα το πω ακόμα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα και θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα και σε λίγο και

0: Καλή Μουράντο, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, εδώ, δικό μας, από το Κόσμιο, δίπλα εδώ που είναι, βρίσκεται ο σταθμός της ΕΡΤ Κομωτινής. Και το αφιερώνω σε μια καλή ακροάτρια, την κυρία Στέλλα Παρίσι. Της εύχομαι καλημέρα και, όχι, και ό,τι καλύτερο, βεβαίως. Γιατί σε αυτή, γιατί αυτή τραγούδισε αυτό το τραγούδι χωρίς ορχήστρα στον Ηλία τον Ιωνάκη, το Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής, και ο Ηλίας ο Ιωνάκης μαζί με τις υπέροχες φωνές του Δημήτρη Κυριακάκη και της Ρούλας, της αδερφής του, έφτιαξαν αυτό το πολύ ωραίο δημιούργημα, αυτό το πανέμορφο τραγούδι που έχει καταγωγή.
1: Τους Κίκονες, ο άνεμος.
0: Μισό λεπτό λίγο, οι Κίκονες να περιμένουν, που έχει καταγωγή λοιπόν από το Κόσμιο. Τώρα, μας πρόδωσε το ηχητικό, δεν πειράζει. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Μαρόνια και θα ακούσουμε ένα δεκάλεπτο, περίπου 10 λεπτά και κάτι, 11 λεπτά. Ωραία, θα ακούσετε λοιπόν το Θοδωρή Περβανά, ο οποίος με δικά του κείμενα, με το δικό του το μεράκι και την αγάπη, μέσα σε 11 λεπτά έχει συμπυκνώσει την ιστορία της Μαρόνιας, την οποία σας λέω ότι γενικώς είναι άγνωστη. Υπάρχει βέβαια και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο το συνόδευσε. Εμείς θα ακούσουμε τον ήχο και τα λόγια και σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή και το κρασί Περβανάς που δοκιμάσαμε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε.
1: Στους Κίκονες ο άνεμος με ξόριασε απ' την Τρία, στην Ίσμαρο, όπου κούρσεψα και κάστρα και κατοίκους. Μόνον σεβάστηκα τον ιερέα του Απόλλωνα, τον Μάρωνα, που μου δώκε 12 τάλαντα από καλοδουλεμένο μάλαμα, ασημένιο κρατήρα και 12 αμφορείς ινομέλανα γλυκόπιωτο που να τον πίνουν μόνο αθάνατοι. Με το κρασί αυτό, ο πολυμήχανος Οδυσσέας μέθησε τον κύκλο παπολίθιμο και γλίτωσε τους συντρόφους του. Είναι η πρώτη γραπτή αναφορά για το κρασί παγκοσμίως και γίνεται από τον Όμηρο όταν εξυμνεί το κρασί που έφτιαχνε ο Μάρωνας, ο εγγονός του Διονύσου. Ως απευθείας απόγονος του Βάκχου, αποδόθηκαν στο κρασί του επίθετα όπως μέλας, έθοψ, ισμαρικός, Μαρόνιος, Μελιηδέας Ίνος. Εδώ και 3.000 χρόνια μνημονεύεται ως ο Επαΐων Ίνος από τον Αριστοτέλη, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον τραγικό Ευρυπίδη, αλλά και από τον Αθήνεο στο ξακουστό συμπόσιο των δειπνοσοφιστών στην αρχαία Ρώμη. Σήμερα αναφέρεται σε όλες τις έδρες κλασικών σπουδών και θα μνημονεύεται από όλες τις επόμενες γενιές. Η χώρα των Κικόνων, του Μάρωνα, είναι η μοναδική περιοχή στον ελλαδικό χώρο που είναι ταυτισμένη με το θρηλυκό ταξίδι της επιστροφής, τροφής, την Οδύσσεια. Η μοναδική στον κόσμο γρανιτένη πανάρχη Ελληνή, τα γνωστά πατητήρια κρασιού των Κικόνων και του Μάρωνα, είναι διάσπαρτη στον μυθικό Ίσμαρο, αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες μιας άλλης εποχής, να αποδεικνύουν ότι υπήρξε και περιμένουν να αναδειχθούν σε μοναδικά ιστορικά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ήταν από τους πρώτους καλλιεργητές της Αμπέλου. Είχαν περιτυχήσει τον Ίσμαρο με μεγαλυθικό τείχος 10.400 μέτρων, παρέχοντας ασφάλεια σε κατοίκους και επισκέπτες. Στην αρχαία σύναξη σώζονται τα ερείπια του αρχαιότερου ξενώνα στην ιστορία. Εκεί διέμεναν οι περαστικοί μοιημένοι στα καβίρια μυστήρια. Την περιοχή αυτή διέρχεται ακόμη και σήμερα ο ίδιος δρόμος που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς. Μαρόνιαν παράπλους τραχής. Είναι ο δρόμος που πέρασαν τα στρατεύματα του Ξέρξη, αλλά και όλοι οι επιφανείς της αρχαιότητος. Ο Φίλιππος, η Ολυμπιάδα, ο Ηρόδοτος, ο Ηρακλής, ο Ξενοφώντας, ο Στράβων. Στην περιπλάνησή σου σήμερα σε αυτό το ανοιχτό πολυθεματικό μουσείο, πρέπει να είσαι έτοιμος να συνδιαλλαγείς με τον μύθο και την πραγματικότητα, αντικρίζοντας ένα από τα εντυπωσιακότερα και θεαματικότερα γεωλογικά φαινόμενα του ελλαδικού χώρου, καθώς διαβαίνοντάς το μπορείς να ταξιδέψεις πίσω στον γεωλογικό, τον παλαιοντολογικό και τον αρχαιολογικό χρόνο. Κατά την μυθολογία, ο Εύμολπος, βασιλιάς της Θράκης, είχε γιο τον Ίσμαρο. Μαζί ίδρυσαν τα Ελευσίνια μυστήρια στην Αττική. Και για πολλούς αιώνες, ο Ιεροφάντης προέρχονταν αποκλειστικά από το θρακικό γένος των Ευμολπιδών. Στο Λαύριο, το 483 π.Χ., Μαρονίτες, ικανότατοι και ξακουστοί τεχνίτες ήδη από τα Ομηρικά Έπη, εξόρισαν Άργυρο από τα μεταλλεία του. Έτσι από τη θρηλυκή στοά Μαρόνια της Καμάριζας εξόριξαν οι Μαρονίτες τόσο πολύ ασήμι που οι Αθηναίοι έκοψαν τις πρώτες ασημένιες γλάφκες. Έκτισαν τα μακρά τείχη. Με τον Θεμιστοκλίνα φυγήθηκε ο πρώτος αθηναϊκός στόλος που πολέμησε τους Πέρσες και ξυγκροτήθηκε η Αθηναϊκή Συμμαχία, όπου οργάνωσε για πρώτη φορά το μελλοντικό μας κράτος. Από το ασήμι αυτό κτίστηκε ο Παρθενώνας. Έτσι, ο Αριστοτέλης ονόμασε όλη την περιοχή Μαρόνια, η Αττική Μαρόνια του Αριστοτέλη στο Αθηναίον Πολιτεία. Η άνθηση στους ελληνιστικούς χρόνους είναι ορατή ακόμη και σήμερα. Το αρχαίο θέατρο μοναδικό σε ολόκληρη τη Θράκη. Τα νομίσματα. Το αρχαίο λιμάνι που διατηρείται σχεδόν ανέπαφο. Η Ρώμη σέβεται τη Μαρόνια. Την επισκέπτεται ο αυτοκράτορας Ανδριανός και την κηρύσσει ελεύθερη πόλη. Συγκλονιστική είναι η μαρμάρινη στήλη που βρέθηκε ως τμήμα της παλαιοχριστιανικής εκκλησίας και η οποία διασώζει διάταγμα με τον λόγο του ίδιου του αυτοκράτορα να υποδεικνύει τους Ρωμαίους αξιωματούχους να σέβονται την πόλη και τους κατοίκους της και να μην επιβαρύνουν ούτε να αυθαιρετούν τη χώρα της Μαρόνιας, επιβεβαιώνοντας τα δικαιώματά της. Τον 3ο αιώνα, η Μαρόνια φέρεται ως ακμαία χριστιανική κοινότητα και ως έδρα επισκοπής, ενώ λαμβάνει μέρος σε όλες τις οικουμενικές συνόδους. Με επίκεντρο την παλαιοχριστιανική βασιλική, δημιουργείται μοναστική πολιτεία. Διάσπαρτα ακόμη και σήμερα παραμένουν τα ίχνη από σκήτες, ναίδρια και εκκλησάκια που μαρτυρούν τόπους ιερούς. Δέχεται επιδρομές από γότθους, ούνους, αβάρους, που την αναγκάζουν να συρρυκνωθεί για να επιβιώσει και να διαμορφώσει πλήρως τα χαρακτηριστικά της ως κάστρο. Επιλέοντος σοφού, είναι έδρα αρχιεπισκόπου και κατέχει την τρίτη τάξη στην κλίμακα του πατριαρχικού θρόνου. Το λιμάνι της κατά τον 9ο αιώνα αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού από την Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι δέχεται τους μοναχούς Σοφρόνιο και Βαρνάβα, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Παναγίας ακολουθούν την εικόνα που εικονογραφήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά από την Μαρόνια προς την Τραπεζούντα και το όρος Μελά, όπου ιδρύουν τη Μονή Σουμελά. Τον 10ο αιώνα η Καστροπολιτεία ήταν έδρα βασιλικού αξιωματούχου του κάστρου Μαρόνιας και έδρα του Αρχιεπισκόπου Θεοδόρου Μαρόνιας. Τους επόμενους αιώνες δέχεται συνεχώς επιθέσεις, αρχικά από Καταλανούς και έπειτα από Οθωμανούς. Η στρατηγική της θέση στην θάλασσα ως εμπορικού σταθμού γίνεται πλέον η καταστροφή της. Επιθέσεις μουσουλμάνων πειρατών, καθώς και Ισπανών, Γενοβέζων, Σλάβων και Ελλήνων, με συνεχείς επιδρομές και λαιλασίες καταστρέφουν την πόλη. Έτσι, από πατριαρχική πράξη του 1372, μαθαίνουμε ότι η Μαρόνια, πόλη άλλοτε πλούσια και με πολλές καλλιέργειες, έφτασε σε τέτοιο σημείο ένδειας, ώστε ο Αρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να μεταφέρει την έδρα. Την περίοδο αυτή συντελέστηκε και η μετακίνηση του οικισμού στην σημερινή ασφαλέστερη θέση. Έτσι, το Βυζαντινό κάστρο εγκαταλείπεται. Η Νέα Μαρόνια προάχθηκε και πάλι και περιέλαβε τις επισκοπές Πολυστήλου και Θάσου, καθώς και την περιοχή του Νευροκοπίου. Το 1527 η πόλη της Μαρόνιας είχε 272 χριστιανικά νοικοκυριά. Το 1646 περιέλαβε την Πατριαρχική Εξαρχία Σαμοθράκης και το 1653 την σημερινή Δαδιά που εντάχθηκε στην Εξαρχία Μαρόνιας. Πλέον τα διοικητικά όρια της Μητρόπολης Μαρονίας θυμίζουν τα σημερινά διοικητικά όρια της σημερινής περιφέρειάς μας. Τα νεότερα χρόνια ο νέος οικισμός δέχεται επιδράσεις από τα μέρη όπου ταξίδευαν και ευδοκιμούσαν ως καπνέμποροι, σαράφιδες και τεχνίτες σχεδόν όλοι οι Μαρονίτες. Η οικονομική ευρωστία των κατοίκων εκδηλώθηκε με την ανέγερση αστικών οικειών παραδοσιακού και νεοκλασικού τύπου, αλλά και με ευεργετήματα και δωρεές που κάλυπταν τις δημόσιες ανάγκες. Σπανίως όμως οι ακμές δεν συνοδεύονται από παρακμές. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, αλλά και οι μεταγενέστεροι, ρήμαξαν για άλλη μια φορά τον τόπο τούτο. Όταν όμως χρειάστηκε ο Χαρίσιος Βαμβακάς να αποδείξει στους συμμάχους την ελληνικότητα της περιοχής, έφερε τον αρχηγό των διασυμμαχικών δυνάμεων στρατηγό Σαρπή στην αρχαία Μαρόνια. Για αιώνες λοιπόν η Μαρόνια ήταν μια πόλη με ποικίλα πρόσωπα. Προϊστορικοί οικισμοί, ομηρικοί οίκοι, μυθικά κάστρα και ιεροί βασιλιάδες. Σύμμαχοι των Τρώων κατά των Αχαιών, αλλά και εξορίκτες Αργύρου για τους Αθηναίους, στο Λαύριο, ώστε ο Αριστοτέλης να ονομάζει την περιοχή Αττική Μαρόνια. Λιμάνι σταθμός στο Βόρειο Αιγαίο, έδρα επισκόπου και βασιλικού αξιωματούχου, με κάστρα βυζαντινά και αρχαίο θέατρο, που πλέον μπορούμε να το χαιρόμαστε ξανά σε έναν χώρο όπου συναντιέται το παρελθόν και το σήμερα, το μοναδικό αρχαίο θέατρο στη Θράκη. Ο τόπος ευλογημένος από τον δημιουργό φέρει μοναδική και σπάνια γεωμορφολογία και ένα σπήλαιο επίσης μοναδικό σε ολόκληρη την περιφέρεια, με μορφές ζωής μοναδικές παγκοσμίως. Ο σημερινός οικισμός, γραφικός και πανέμορφος, είναι με προεδρικό διάταγμα μοναδικός διατηρηταίος οικισμός στη Θράκη. Με διάσπαρτα μνημεία από όλες τις ιστορικές περιόδους, έρχεται μέσα από θρύλα από θρύλους και μύθους. Περνάει αγέροχη από όλη την ελληνική ιστορία, χωρίς να της λείπει κανένας κρίκος, και πορεύεται αυθεντική και ακή και ατόφια, έχοντας εδώ και 3.000 χρόνια μία αδιαπραγμάτευτη σταθερά. Το όνομά της. Ένα όνομα που δεν άλλαξε ποτέ στην μακραίωνη ιστορία της και που είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο και ταυτισμένο με την Εκκλησία μας, η οποία εδώ πρωτοϊδρύθηκε. Σήμερα εμπνέει μια ολόκληρη περιοχή, χαρίζοντας το όνομά της στον Δήμο μας. Ίσως αύριο το αναζητήσει κάτι μεγαλύτερο, που θα χρειαστεί να έχει βαθιές ρίζες, άρτιο κορμό και πολλά πολιτισμικά στολίδια στις φιλοσχές του. Είναι η αιώνια Μαρόνια, του μύθου, της ιστορίας, του σήμερα και του αύριο.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ηχητικό. Σας ζητούμε συγγνώμη γιατί υπήρχαν κάποιες επαναληψούλες. Εντάξει, δεν πειράζει. Τυχαίνουν αυτά. Ίσως έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Και πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με αυτόν που ακούγαμε τα τελευταία 11 λεπτά, το Θοδωρή τον Περβανά. Όχι τον τελευταίο των Μοϊκανών, των Μαρονιτών, έναν από τους Μαρονίτες που δίνει πολύ μεγάλο αγώνα και μάχη για αυτό το τεράστιο όνομα της Μαρόνιας, με τη βαριά ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων, που πραγματικά το όνομα έμεινε αναλύωτο και μας μεταφέρει, κάνοντας ένα τεράστιο κβαντικό άλμα και στο παρελθόν, στο παρόν, αλλά γιατί και στο μέλλον. Κύριε Περβανά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μακέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Πώς ήταν να ακούτε τον εαυτό σας?
2: Να το έχω ακούσει αρκετές φορές μέχρι να το ολοκληρώσω. Πάντα με ενθουσιάζει όμως για τις ιδιαιτερότητες που έχει ο τόπος μας, τις ομορφιές και τις μοναδικότητες.
0: Πάντως ακούσαμε πράγματα που κατά ψέματα δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή η Μαρόνια, την αρχαιότητα, ήταν ένας πυρήνας τεράστιος που συνδέεται με την πρωτεύουσα, που εδώ ξεκινούν από ανθρώπους της Μαρόνιας, ξεκινούν τα Ελευσίνια μυστήρια, η εξόρυξη του Αργύρου, δηλαδή το κάτι άλλο. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται στην αρχαία Μαρόνια. Και βέβαια το κρασί. Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι που με προβλημάτιζε, το οποίο πραγματικά υπήρχε μια άγνοια γύρω από το τι υπήρχε πραγματικά και το ποια ήταν η Μαρόνια στην περιοχή και στην εποχή, την προϊστορική και την κλασική. Γιατί σε όλες τις περιόδους, όπως αναφέρω, δεν τις έλειπε κανένας κρίκος. Ήταν συνδεδεμένη όλη η ιστορία και είχε παρουσία σε όλες τις εποχές. Αλλά και σε όλες τις εποχές διαδραμάτιζε κάποιους ρόλους. Όπως καταλαβαίνετε, όσο και αν το παναμοχλεύεις και το ψάχνεις, το θέμα της Μαρόνιας εντυπωσιάζεσαι από τις μοναδικότητες. Κάποιες μάλιστα είναι και παγκόσμιες μοναδικότητες. Και δυστυχώς αυτά είναι άγνωστα για τους ανθρώπους της περιοχής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά έπρεπε να τα έχουμε σημαία, έπρεπε να τα έχουμε αναγάγει σε πράγματα τα οποία θα φέρουν κόσμο στην περιοχή, θα την έχουν...
0: ένας πόλος έλξης.
2: Πόλος έλξης και εκτός αυτού να την τοποθετήσουν και εκεί που της αξίζει.
0: Μα και είναι πράγματα τα οποία τα έχει η Μαρόνια. Είναι πράγματα, στοιχεία τα οποία τα έχει η Μαρόνια. Δεν θα τα βάλουμε τώρα. Απλά πρέπει να τα αναδείξουμε, να τα ξαναφέρουμε, να τα εξωτερικεύσουμε. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία της ταυτότητας στην Μαρόνια. Δεν θα τα βάλουμε κάτι τώρα, να επινοήσουμε κάτι τώρα. Είναι αυτό ένα πολύτιμο, έτσι, είναι τετράδια, ας πούμε, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στη σκοτεινή πλευρά.
2: Το ισχυρότερο αποτύπωμα του είναι αυτό του Οδυσσέα.
0: Όντως.
2: Ο οποίος, παρόλα τα πολλά χρόνια που πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν, σήμερα ακόμα ακτινοβολεί και η προσωπικότητά του και αυτός ο μύθος, ο οποίος διαδραματίζει σήμερα σε όλη την... σε όλη την υφήλιο ρόλο, με τις ταινίες, με οτιδήποτε που αναφορές στα πανεπιστήμια διδάσκεται, στο Hollywood. Αυτό συνέβη στον ελλαδικό χώρο, μοναδικά στη Μαρόνια. Στη Μαρόνια ήρθε και η αναφορά του Ομήρου έμεινε ανεξίτηλη. Δηλαδή είχαμε την τύχη και την χαρά να μας αναφέρει ο Ομήρος. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και αυτό, αλλά... Το ισχυρό αποτύπωμα του Οδυσσέα από την Μαρόνια δεν το έχουμε αναδείξει. Σε σημείο που να μην το γνωρίζει και κόσμος. Ήταν πολλά τα πράγματα που έγιναν εδώ εκείνη την περίοδο, κατά την περίοδο της επιστροφής του Οδυσσέα προς την Ιθάκη. Ήταν ένα πολύ μεγάλο περίοδος με τους Κίκονες, με το θέμα του Πολύφημου, με τους συντρόφους του. Πολύ ισχυρά στοιχεία για το κτίσιμο μιας πολιτισμικής ταυτότητας και τις δημιουργίες ενός μπραντ που θα καλέσει τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, πέραν αυτού υπάρχει και η μοναδική αναφορά για το κρασί.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτά τα δύο. Οδυσσέας και κρασί. Βέβαια.
2: Αναφορά στον κόσμο για το κρασί. Και γίνεται για το κρασί της Μαρόνιας. Mm-hmm. Το οποίο διαδραματίζει ένα ρόλο στην ιστορία. Αναφέρεται στα συμπόσια των Ρωμαίων. Το πίνουν και το επιθυμούν ή το μοιράζουν επιφανής της αρχαιότητος. Σήμερα ως μπραντ πραγματικά άρχισε να εξελίσσεται και θα πάρει το δρόμο του, σίγουρα θα πάρει το δρόμο του. Αλλά πέραν αυτού και την αναφορά στην Οδύσσια και για το κρασί και τα λοιπά, υπάρχει και μια συμφωνία των Ρωμαίων με τους Μαρονίτες, οι οποίοι την κήρυξαν ελεύθερη πόλη.
0: Ναι, το
2: σήμερα
0: άξιο,
2: στο
0: ναι.
2: εξωτερικό... θεωρούν ότι και αυτή είναι η πρώτη γραπτή συμφωνία στον κόσμο μεταξύ κρατών. Είναι συγκλονιστικό. Και αυτό παραμένει άγνωστο.
0: Και αυτό
2: δηλαδή έχουμε
0: άγνωστο.
2: Την πρώτη συμφωνία μεταξύ κρατών και χαραγμένη πάνω σε πέτρα φυσικά, την οποία την έχουν εδώ στο Μουσείο της Κομωτινής. Και πόσα άλλα. Θέλετε να κάνω αναφορές σε ατελείωτα πράγματα της περιοχής μας. Απλά είναι ότι παραμένει τέρα incognita. Δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία από το κράτος και τελικά την ανακαλύπτουν οι ξένοι, οι οποίοι την ενθουσιάζονται με το περιβάλλον και εμείς εδώ είχαμε παραμελημένη όλη την
0: πέρα από το
2: περιοχή.
0: Κράτος, σαν κάτοικοι της περιοχής, σαν δήμος, σαν περιφέρεια, τι κάνουμε εμείς ως τέτοιες κινήσεις, ποιες είναι οι προτάσεις που δίνουμε στους αρμοδίους για την ανάδειξη της Μαρόνιας. Είναι το μοναδικό αρχαίο θέατρο στη Θράκη. Θα έπρεπε να έχει αυτές τις λίγες εκδηλώσεις που έχει. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και στο Δήμαρχο. Με 2-3 εκδηλώσεις είναι αρχαίο θέατρο Μαρόνιας αυτό που έχουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια, απλά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να σας απασχολήσουν εσάς.
0: Ναι.
2: Να τα φύγετε συνεχώς και να το κρατάτε στην επικαιρότητα.
0: Το αναφέρω, αλλά ξέρετε, η απάντηση είναι η ίδια. Η καθημερινότητα μας τρώει. Πρέπει να λύσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Ναι, ωραία, να τα λύσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Από την άλλη όμως είναι και το μέλλον, είναι η προοπτική. Αυτός ο τόπος, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι που πρέπει να ανακαλύψουν τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν. Αυτό. Δυστυχώς δεν ξέρουμε.
2: Να σας παραπέμψω στην ιστορία του Σπηλαίου, το οποίο και εκείνο τόσα χρόνια
0: ναι.
2: το έχετε ζήσει και μάλιστα νομίζω ότι και όλοι οι αγροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν τι εννοώ. Είναι μια τελείωτη προσπάθεια η οποία συνεχώς
0: μελέτες,
2: ανανεώνεται με μελέτες, ξανεπανέρχεται κτλ. Και τελικά σπήλο δεν έχουμε δει και δεν έχουμε πατήσει ποτέ μέσα.
0: Φτιάχνετε λέει τώρα ο περιβάλλον χώρος, για να δούμε. Αυτό έχει μέσα, είναι εντάξει το σπήλαιο.
2: Εγώ δεν αμφιβάλλω για την πρόθεση όλων των
0: η πράξη όμως τη λέει.
2: Θέλανε να βοηθήσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι και έχουμε μια ανάλγητη δημόσια διοίκηση πλέον, η οποία συνεχώς επιτάσσει προβλήματα. Παραδείγμα για το σπήλαιο, ξέρουμε επίσης μια μοναδικότητα παγκόσμια, ότι έχει 5 μορφές ζωής μοναδικές στον κόσμο.
0: Ενδυμικές, μόνο στο σπήλαιο της Μαρόνιας.
2: Ναι. Συγκλονιστικό. Οπότε η χειρουργική, η παρέμβαση πρέπει να είναι χειρουργική και εκεί καταλαβαίνουμε. Απλά θα μπορούσαν με τρόπο να επισπεύσουν τις διαδικασίες.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο και να το παρακολουθούν στενά όσο υπάρχει εξέλιξη και της μελέτης και των δράσεων.
0: Για φανταστείτε να γινόταν μία σύνδεση τέλος πάντων ότι εδώ ο Οδυσσέας έκανε αυτό, εδώ ο Οδυσσέας, δηλαδή να υπήρχαν κάποια τέτοια τοποθεσίες, σημεία που να ξέρει ο επισκέπτης τι μπορεί να συναντήσει σε κάθε κομμάτι της περιοχής και βεβαίως τα πατητήρια, κύριε Περβανά.
2: Μα κοιτάξτε να σας πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
2: Στην Ιταλία, στο νησί όπου θεωρητικά υπήρξε ο πολύφημος, υπάρχει ένα πελώριο άγαλμα του πολύθυμου, το οποίο είναι πόλος έλξης επισκεπτών. Ας σας παραπέμψω στην Τρία, όπου υπάρχει ένα πελώριος δούριος ύπος, στον οποίο ο κόσμος τον επισκέπτεται, μπαίνει μέσα, φωτογραφίζεται κτλ. Εδώ δεν έπρεπε να έχουμε τον Οδυσσέα, τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος πάτησε το πόδι του ή τη διαδικασία του κρασιού που υπάρχει σε αγγείο, τον Μάρονα να παραδίδει τον ασκό με το κρασί και τα... τα δώρα που δίνει στον Οδυσσέα για τον σεβασμό που έδειξε απέναντί του. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες κινήσεις
0: να
2: δείξουμε ότι εδώ πραγματικά υπήρξε αυτό το πράγμα.
0: Και πραγματικά υπήρξε, γιατί ο μύθος είναι μια κρυμμένη αλήθεια, δεν είναι παραμύθι ο μύθος.
2: Τα πατητήρια, πείτε μου. Είναι εντελώς μοναδικά παγκοσμίως. Εντελώς μοναδικά. Και μάλιστα εγώ αναφέρω και λέω ότι είναι αδιάψευστοι μάρτυρες μιας εποχής που αποδεικνύουν ότι υπήρξε. Δηλαδή,
0: έτσι, οι κίκονες.
2: Το να έχεις τα πατητήρια που πατούσαν οι κίκονες κρασί είναι συγκλονιστικό. Και αυτά έπρεπε να είναι σήμερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Που να υπάρχει πρόσβαση, να μπορεί να πάει κάποιος εκεί που...
2: είναι ευθύνες που πρέπει να τις αναζητήσουμε όμως. Και να πιέζουμε πράγματα και να πιέζουμε καταστάσεις μέχρι να βρουν το δρόμο τους. Και φταίμε κι εμείς ίσως.
0: Φταίμε και εμείς. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια φέτος μαζί να πάμε εκεί και να τα δείξουμε.
2: Να δείτε και όλη την περιοχή. Ναι. Ευκαιρία δοθεί σας με τον καινούριο δρόμο τώρα που θα ανοιχθεί. Ο οποίος
0: μήπως γίνει κάτι τώρα, κύριε Περβανά. Ναι, από το άνοιγμα του δρόμου.
2: Αυτό δεν θα είναι ταχείας κυκλοφορίας. Θα είναι ένας πραγματικά δρόμος για περιηγήσεις, για επισκέπτες.
0: Ναι, για περιηγήσεις. Ναι, και ότι θα πρέπει να πούμε ότι εδώ έγινε αυτό. Εδώ ο Οδυσσέας αυτό. Δηλαδή
2: αυτό
0: τα βήματα του Οδυσσέα στη Μαρόνια. Ναι, αυτό το αποτύπωμα του Οδυσσέα στη Μαρόνια.
2: Και η περιοχή εκείνη είναι ένα πραγματικά πολυθεματικό πάρκο.
0: Όντως.
2: Ένα ανοιχτό μουσείο, πέραν το ότι έχει γεωλογικό
0: φυσικό
2: ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Με τα ιδιαίτερα πετρώματα και με τους ογκόλιθους.
0: Ναι.
2: Πέραν το ότι έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, έχει πολύ εντυπωσιακή την περίφραξη της αρχαίας πόλης. με τη μεγαλυφική πύλη, με τα πατητήρια, με το αρχαίο λατομείο, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, είναι ορατό. Το λατομείο το οποίο κάνανε εξόριξη για να κατασκευάσουν το αρχαίο θέατρο και πιο νωρίτερα πράγματα. Είναι η περιοχή της Ακροπόλεως, του Αγίου Γεωργίου. Να σας πω για την πρώτη εκκλησία στη σύναξη, την παλαιοχριστιανική, που είναι από τις πρώτες εκκλησίες ενδεχομένως του 3ου αιώνα στην εποχή του χριστιανισμού, του πρώιμου χριστιανισμού.
0: Δέστε τώρα και ένα άλλο ρεύμα τουριστών που θα μπορούσαμε, επισκεπτών που θα μπορούσαμε να έχουμε.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται. Και πόσα άλλα.
0: Και πόσα άλλα.
2: Είναι η μοναδική ποικιλία της Ελιάς της Μαρόνιας, η οποία πάνω στους ογκόλυθους έχει ιδιαίτερα σχήματα. Και,
0: η Ελιά είναι της Μαρόνιας, έτσι, απλά κατοχυρώθηκε ως μάκρη. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα.
0: Είναι ένα άλλο θέμα κι αυτό. Αλλά να τα λέμε αυτά.
2: Και αυτό είχαμε μια ευθύνη την οποία έπρεπε να τη δούμε.
0: Πείτε μου και για το κρασί σας, το ροζέ.
2: Ναι, το κρασί ήταν μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησα τώρα πρόσφατα, λίγες μέρες πιο πριν. Και θεώρησα σκόπιμο τώρα με το QR που έχει από πίσω να δώσω όλα αυτά τα στοιχεία σαν μια ιστοριούλα σύντομη, δεκάλεπτη. Και,
0: πόσο βοηθάει
2: η γιατί τεχνολογία σε τον κόσμο
0: έτσι.
2: Πραγματικά όλοι θέλουν να πάρουν μια ιστορία μαζί τους, είτε για να την ακούσουν και να την ξανακούσουν, είτε για δώρο σε κάποιους φίλους. Ήταν ιδιαίτερο, ήταν πρωτότυπο και άρεσε.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ, ήταν το ηχητικό αυτό που ακούσαμε, που προηγήθηκε της συζήτησής μας.
2: Αυτό. Το επόμενο διάστημα θα το διανθίσω έτσι με περισσότερες φωτογραφίες. Δεν είχα το χρόνο, αλλά θα προσθέσω σε κάθε θέμα πίσω και το ανάλογο background για να είναι πιο κατανοητό.
0: Ένας άνθρωπος, δείτε τελικά τι μπορεί να κάνει για την ιστορία της Μαρόνιας. Ένας άνθρωπος με μια φιάλη κρασί. Λοιπόν, δέστε τώρα πώς ανοίγονται τα μονοπάτια και πώς θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πάρει μια άλλη όθηση όλο αυτό το πράγμα. Τα πατητήρια πρέπει να τα κάνουμε,
2: πρέπει
0: κύριε
2: Πρεβάνο.
0: Πρέπει να τα αναδείξουμε. Ωραία, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς είμαστε μαζί σας και ξέρετε πολύ καλά ότι αγαπάμε πολύ τη Μαρόνια. Μα πάρα πολύ όμως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: καλή
0: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Thank you.

0: Λοιπόν, και προχωράμε και πάμε σε μια έκθεση τοπικών προϊόντων που θα γίνει στη Σταυρούπολη, θα γίνει 20 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Τι, μόνο μια μέρα θα είναι. Η πρόεδρος λοιπόν του Επιμελητηρίου της Ξάνθης, η κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά, γιατί γιόρτιζαν και οι Μαριάνθες της Παναγίας.
1: Γιόρταζαν. Κανονικά είναι το εορτολόγιο, λέει 1 Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς παραδοσιακά, επειδή και οι παππούδες γιόρταζαν και οι γιαγιάδες μας 15 Αύγουστο, το κάνουμε 15 Αύγουστο.
0: Ωραία. Δύο φορές να γιορτάσετε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δύο και τις δύο γιορτές να γιορτάζετε. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί μόνο
1: γιατί
0: μια
1: μέρα. Γιατί όχι, πάντα ευπρόσδεκτες είναι ευχές.
0: Έτσι. Λοιπόν, γιορτή πίτας, χωριάτικης πίτας, ο Δήμος Ξάνθης.
1: Ναι, είναι μια γιορτή η οποία γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Ξάνθης και από το σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο Ορφέας Σταυρούπολης, με μεγάλη επιτυχία. Φέτος συμμετέχει και το Επιμελητήριο Ξάνθης με μια έκθεση τοπικών προϊόντων, μόνο μια μέρα όπως είπατε.
0: Κρίμα.
1: Γιατί είναι δύσκολο για τους εκθέτες να πηγαίνουν έρχονται, γιατί συγχρόνως να κρατούν και τα μαγαζιά τους μέσα στην πόλη και τις επιχειρήσεις τους. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που τα επόμενα χρόνια μπορούμε να τα λύσουμε και να το κάνουμε περισσότερες μέρες. Είναι μια γιορτή η οποία έχει επιτυχία, έχει επισκεψιμότητα. Αυτό θέλουμε και εμείς να αξιοποιήσουμε, να γνωρίσει ο κόσμος τον τόπο μας μέσα από τα προϊόντα του. Να γνωρίσουν τους τοπικούς παραγωγούς. Γιατί δεν σας κρύβω ότι η συνέκθεση τοπικών προϊόντων που είχε γίνει στην πλατεία της Ξάνθης, είδα πάρα πολύ κόσμο να λέει ήξερα το προϊόν, αλλά δεν ήξερα ότι παράγεται στην Ξάνθη.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωριστούμε μεταξύ μας. Να ξέρουμε τι έχουμε, τι παράγουμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση και να ενισχύσουμε τα δικά μας προϊόντα.
0: Καλά, για τη γιορτή της Κυριακάτικης Πίτας, αυτή, μιλάμε για την παραδοσιακή, έτσι. Ξέρουμε ποια είδη θα είναι.
1: Έχει πάρα πολλά είδη. Κάθε φορά που πηγαίνω γνωρίζω και γεύομαι γεύσεις τις οποίες δεν τις ήξερα. Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα έχει τοπικούς χορούς, συγκροτήματα και ζωντανή μουσική.
0: Θέλω να πω, είναι παραδοσιακή η πίτα. Δεν θα είναι τίποτα φρέσκες πίτες με κρέμες γάλακτος.
1: Όχι.
0: Ωραία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. 8 η ώρα το βράδυ, απόγευμα, αργά
1: απόγευμα,
0: στην κεντρική πλατεία της Σταυρούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη η Σταυρούπολη. Θα έχει
1: πανέμορφη
0: και
1: δροσούλα.
0: Θα έχει και δροσούλα. Και με τι θα τα συνοδεύσουμε όλα αυτά, θα υπάρχουν και άλλες δράσεις και άλλες εκδηλώσεις.
1: Θα υπάρχουν συγκροτήματα που θα χορέψουν, ζωντανή μουσική και πολύ κέφι και αγάπη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω όμως ότι από του χρόνου ίσως θα πρέπει να το δείτε ως διοργανωτές. Μια μέρα είναι πάρα πολύ λίγο. Μέχρι να πας, μέχρι να δοκιμάσεις, μέχρι πέρασε η μέρα. Τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, ένα Σαββατοκύριακο έτσι στα τέλη του Αυγούστου, αφού γίνεται η γιορτή που γίνεται, να βρεθεί ένας τρόπος, τέλος πάντων, να καλυφθούν και οι άνθρωποι, αναλόγως βέβαια και με την παρουσία του κόσμου, έτσι δεν λέω εγώ, αναλόγως και με την παρουσία του κόσμου, να ξέρει ότι θα βρεθεί εκεί. Πάμε λίγο να μου πείτε, μια και σας έχω κοντά μου, κυρία Μαλιαρουδάκη, να δούμε λίγο και για την έκθεση της Καβάλας που ζητάτε ο κόσμος, οι επιχειρηματίες να την ενισχύσουν, θα γίνει στις αρχές του Οκτώβρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καβάλα Expo.
1: Καβάλα Expo, για ακόμη μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν.
0: Δεν σας ακούω, σας έχασα, δεν σας ακούω καλά. Τώρα σας ακούμε καλά. Ναι, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Κάθε χρόνο γίνεται με μεγάλη επιτυχία. Πέρσι δεν συμμετείχαν επιχειρήσεις από την Ξάνθη. Φέτος θα συμμετάσχουν. Και τώρα είναι η εποχή των εκθέσεων. Ξεκινάνε Καβάλα, μετά Δέθα, μετά παίρνουν σκυτάλι Σέρες.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουν.
0: Μάλιστα. Σε αυτή την...
1: Ακόμα προλαβαίνουν όσοι ενδιαφέρονται.
0: Μέχρι πότε θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.
1: Τυπικά έχει λήξει, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ακόμα και τις τελευταίες στιγμές τους επιχειρηματίες που το αποφασίζουν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε.
0: Δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας, ας πούμε, μέχρι Παρασκευή.
1: Ναι, μέχρι Παρασκευή.
0: Αν μας ακούει κάποιος και θέλει να συμμετάσχει στην έκθεση της Καβάλας, Καβάλα Expo, που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Οπότε μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε εσάς. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει ανταπόκριση? Πώς τον βλέπετε τον κόσμο?
1: Υπάρχει ανταπόκριση όσον αφορά τις εκθέσεις. Βέβαια, πλέον είναι λίγο δύσκολο το θέμα των εκθέσεων, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε κλαδικές εκθέσεις και αυτές οι τοπικές έχουν ατονίσει λίγο, αλλά υπάρχουν κάποιες εκθέσεις που έχουν ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες.
0: Γιατί μέσα και από αυτές τις εκθέσεις πάλι αναδεικνύονται η τοπική παραγωγικότητα, οι παραγωγικές δυνάμεις που θα...
1: Γίνεται δικτύωση μεταξύ...
0: Η δικτύωση επίσης, η σύναψη συμφωνιών εμπορικών. Εντάξει, καλά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, καλά και το διαδίκτυο, αλλά την ανθρώπινη επαφή αυτή δεν συγκρίνεται.
1: Ακριβώς, αυτό δεν μπορεί να την αντικαταστήσει κανείς.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς και η ζημιά που συμβαίνει όταν χάνουμε σιγά σιγά την ανθρώπινη επαφή είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μεγάλο κενό και πρέπει να το προσέξουμε.
0: Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Όλα να πάνε καλά στην...
1: Για όλους μας.
0: Όλα να πάνε καλά για όλους μας. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα σας περιμένω στη Σταυρούπολη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο.
0: Πείτε μου, ολοκληρώστε.
1: Εμείς
0: στο
1: επιμελητήριο Εξάνθης θα συμμετέχουμε την Πέμπτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα μιλήσουμε αύριο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Σταυρούπολης, γιατί εσείς τώρα μας αφήσατε με την όρεξη ποιες πίτες θα είναι αυτές. Πρέπει να μάθουμε ποιες ακριβώς.
1: Έχασε το είδες του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτο ο Θεός αύριο με τον Πρόεδρο, για να μάθουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτού του είδους τα γεγονότα, αυτού του είδους... Οι εκδηλώσεις πάντοτε αξίζουν της προσοχής μας και της επισκέψεώς μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαριάνθη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Η πρόεδρος, λοιπόν, του Επιμελητηρίου της Ξάνθης.

Χρήστος Χατζόπουλος, αυτός που ακούσαμε, Κυτρολιμονιάς Ανθέ. Και βέβαια θα ήθελα λίγο πριν να κλείσουμε, γιατί μας μένουν ούτε 5 λεπτά, επειδή ακούσατε αυτά που ακούσατε για την Μαρόνια, ελπίζω να μπήκατε σε ένα προβληματισμό, να μπήκατε σε μια επιθυμία να έρθετε να τη δείτε. Το λέω αυτό επειδή η εμβέλειά μας σήμερα αγκαλιάζει όλη την περιφέρεια σε ό,τι αφορά τις συχνότητες των Ερτζιανών. Βέβαια, μέσα από το διαδίκτυο ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Να έρθετε και να επισκεφτείτε την Μαρόνια και να νιώσετε αυτό το μυστήριο και αυτήν την πολύ ωραία ενέργεια αυτού του τόπου. Που θέλει, έχει πάρα πολλές όμορφες πλευρές, έχει πάρα πολύ ωραία ιστορία από την αρχαιότητα και θα πρέπει να τύχει αυτής της ανάδειξης και της ανάπτυξης και της αξιοποίησης που πρέπει. Τώρα, να πω και κάτι και για τις εκθέσεις που τελικά έκθεση κάνει και η Αλεξανδρούπολη, έκθεση κάνει και η Ξάνθη, έκθεση κάνει και η Καβάλα, έκθεση κάνει και οι Σέρες και πολύ καλά κάνουν. Η Κομωτινή που είχαν ξεκινήσει τότε οι εκθέσεις δεν κάνει έκθεση γενική εμπορική. Έφτασε μέχρι τις 25 διοργανώσεις. Κάποιες διοργανώσεις δεν είχαν γίνει κάποια χρόνια. Έγιναν 2-3 διοργανώσεις επί Μέτιου, με το ζόρι, με πολύ κόπο, με το λόγο το ότι πλέον οι γενικές εμπορικές εκθέσεις δεν είναι πια στη φαρέτρα των εργαλείων της ανάπτυξης. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Δείτε, και απευθύνομαι στους ανθρώπους της Ροδόπης, δείτε και πολύ καλά κάνουν οι κύριοι και οι φορείς οι παραγωγικοί από τους άλλους νομούς της περιφέρειας και κρατούν σαν κόρη οφθαλμού τις εκθέσεις τους και αναδεικνύουν τα τοπικά τους προϊόντα. Εδώ εμείς έχουμε το δικό μας ρυθμό στην Κομωτινή και στη Ροδόπη. Λοιπόν, να παραδειγματιστούμε από τις άλλες περιοχές, είναι καιρός, γιατί το έχουμε πει ότι η Κομωτινή βουλιάζει σε σχέση και ο νομός Ροδόπης. Ίσως όχι τόσο ο νομός Ροδόπης όσο η ίδια η πόλη της Κομωτινής. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Και δεύτερο μη επανδρομένο ανίχνευσης πυρκαγιών εγκαταστάθηκε στη Ροδόπη. Συγκεκριμένα μετά από εκείνο στον οικισμό Βυρσίνης που ελέγχει τον ορεινό όγκο, ένα ακόμη με βάση το παλαιό δημοτικό σχολείο των προσκυνητών θα επιτηρεί τον κάμπο και την παραλιακή ζώνη του νομού. Πρόκειται για σύγχρονο μη επανδρομένο με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο που φέρει κάμερα υψηλής ευκρίνειας καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβόλια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιομέτρων, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο μη επανδρομένα εντάσσονται στον προληπτικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αναβάθμιση του πυρευεστικού κλιμακίου Σαπών σε γάμα τάξης δεν είναι μια πρόχειρη διεκδίκηση από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία είχε τεκμηριώσει και αναδείξει μια πραγματική ανάγκη την οποία υπενθύμησε η πρόσπατη πυρκαγιά στον Ήμερο. Αυτό τονίζει σε παρέμβασή του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Μωρανίας Σαπών και τέος δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ροδόπης θα διοργανώσει

0: Το Δημοτικό καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27 Αυγούστου. Υπενθυμίζετε ότι μέχρι τις 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή επί της οδού Αμοθράκης 12 και στον ύφεστο, στον πιαγωγείο του οικισμού. Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΚΔΑΠ της επιλογής των γονέων καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας έφηβος 16 ετών όταν το μηχανάκι του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε 20χρονος, ο οποίος και τραυματίστηκε. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αβάτου Νέας Κεσάνης, στη διασταύρωση του οικισμού Μυροδάτου. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης ΑΠΟΝ σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής, συνέλευαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος οδηγώντας γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα δύο παράνομους μετανάστες. Ο δράστης δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα και μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του, επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε βελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες

0: Από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της Ερκομοτηνής. Μας ακούτε ή από τα FM 98,1 μεγάκυκλους και 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, ή από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Βασιλική Μαχαίρα και Φάτη. Χαίρομαι, έτσι, να χαμογελάτε. Βασιλική Μαχαίρα, Ευαγγελία Θεοδωρίδου, σε ρύθμιση του ήχου. Τα κορίτσια μας ανανεωμένα, τις διακοπές τους, καλά να είναι. Ελπίζουμε και εσείς. Μας ακούτε λοιπόν και μέσα από το διαδίκτυο erteco.gr. Είπαμε erteco μία λέξη. Κάποιοι φίλοι πάλι μπερδεύτηκαν. Είναι erteco.gr, erteco μία λέξη.gr. Εκεί βρίσκεται όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα είδη μουσικής, μελωδίες φοβερές, τραγούδια φοβερά, για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου και της ημέρας και της νύχτας, και βέβαια σε 24ωρη βάση ενημερώνεστε μέσα από το erteco.gr, από την ομάδα των δημοσιογράφων του ERT News, για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε και εμάς. Όλα αυτά, ψυχαγωγία και ενημέρωση με εγκυρότητα και εγκαιρότητα από την ΕΡΤ, με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΕΡΤ και την ποιότητα της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, κλασική αξία, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, παντιοτρόπος, και συμμετέχετε με διάφορους τρόπους στην εκπομπή μας, όχι μόνο ακούγοντάς μας, αλλά και στέλνοντάς μας θετική ενέργεια, τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά πιο πολύ σας ευχαριστούμε για τις φοβερές ιδέες που έχετε, για τις παρατηρήσεις που μας κάνετε, για τις διορθώσεις σας, για τις επισημάνσεις σας, και σε κάθε περίπτωση εν τέλει για την αμφίδρομη αυτή η επικοινωνία και τον διάλογο που ανοίγουμε για τα τοπικά μας και όχι μόνο θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. του Αυγούστου σήμερα, ημέρα Τρίτη, του Οσίου Αρσενίου, του Νέου Ασκήσαντος Εμπάρο και των μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αρσένιο, στον Αρσένη, στην Αρσενία, στην Αρσινόη, στον Λαύρο, στον Λάουρο, στον Λαύρη, στη Λαύρα, στη Λάουρα, στη Φλόρα και στον Φλόρο. Παιδιά, είστε λίγοι, εντάξει, σπάνια ονόματα, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία και ό,τι επιθυμείτε στη ζωή σας.

Να δούμε τα φαρμακεία μας για σήμερα στην Κομωτινή. Στην πρωινή ζώνη κανονικά όλα ανοιχτά, έτσι, από το πρωί, από τις 8 ως και τις 3.30 το μεσημέρι. Μετά τις 3.30 και ως τις 8 το βραδάκι θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Αϊσέν Μουσταφά, στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 6, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 222, και το φαρμακείο Νευζάτ Τσολάκ στη Λεωφόρο Ηρών 4, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 215 13. Από τις 8 το βραδάκι τώρα και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανύκτερεύσει το φαρμακείο Άισε Ισμαήλ στην οδό Φιλίππου Πόλεως 16, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 836 84.

Και το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και θα πάει από Ξυλαγανή, Μαρόνια, Αγιοχαράλαμπο, προς Προφητηλία, προς κινητές.

Υποτονούν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον σχετικό καθημερινό χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σήμερα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόνο οι δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου είναι στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία 3 υψηλής δηλαδή επικινδυνότητας. Όλη η υπόλοιπη περιφέρεια είμαστε στην γαλάζια ζώνη, μέσης επικινδυνότητας, κατηγορία 2, όπως και σχεδόν επιτέλους όλη η Ελλάδα. Στα κίτρινα παραμένουν Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Αχαΐα και Αργολίδα. Χρειάζεται έτσι λίγο να μετριαστεί το πράγμα. Αυτές οι πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου ήταν πάρα πολύ δυναμικές και έντονες από πλευράς πυρκαγιών. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία, κάποια στιγμή τα στατιστικά στοιχεία η πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε πολλά προβλήματα, χάσαμε ανθρώπους, χάσαμε πυροσβέστες, χάσαμε πιλότους, χάσαμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Είναι εκατοντάδες οι φωτιές, παιδιά, σε όλη την Ελλάδα. Θυμάστε τα στατιστικά που λέγαμε και για τον ομό Ροδόπης. Περισσότερες από 2 κατά μέσο όρο ημερησίως φωτιές εκδηλωνόταν το προηγούμενο διάστημα. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη και τώρα. Θα περιμένουμε έτσι και τα νέα στατιστικά. Ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας, και με την ευκαιρία να ξανασυγχαρούμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ακαριαία, θα λέγε κανείς, επενέβησαν όπου και όταν χρειάστηκε και πιάσαν τις αιστείες, πιάσαν τις φωτιές εν τη γενέση τους ουσιαστικά, χωρίς να προλάβουν οι φλόγες να επεκταθούν και να δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα. Σε 2-3 περιπτώσεις τα πράγματα υπήρξαν ιδιαιτέρως επικίνδυνα, όμως και εκεί φάνηκε η επιχειρησιακή επάρκεια των πυροσβεστικών δυνάμεων της περιοχής μας, η εκπαίδευσή τους, ο συγχρονισμός τους, ο συντονισμός τους, και βέβαια να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους συνέδραμαν και μέχρι στιγμής αυτές τις επιχειρήσεις, είτε είναι οι δήμοι με τις υδροφόρες τους και τα χωματουργικά μηχανήματά τους, είτε είναι οι εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες, όπως είναι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είτε είναι οι απλοί ιδιώτες με τα οχήματά τους, αγρότες με τις εξαμενές νερού πάνω στα αγροτικά τους, ακόμη και ο στρατός, όπου κρίνεται επεμβαίνει και ο στρατός, συμβάλλει και ο στρατός, και σε κάθε έτσι φορέα, σύλλογο ή αρχή που συνέβαλε στην υποστήριξη του πυροσβεστικού έργου. Μπράβο σε όλους. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή επάρκεια, και σε ό,τι αφορά έτσι και τον καιρό, να πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες, να ανασάνει λίγο το πράγμα που λέμε, και να μην έχουμε άλλα, διότι έχουμε αρκετό δρόμο αντιπυρικής περίοδου μπροστά μας. Η αντιπυρική περίοδος ισχύει μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε δηλαδή σχεδόν μισό Αύγουστο ακόμα, 12 μέρες, 13. Έχουμε ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και έχουμε και ολόκληρο τον Οκτώβριο, και η ιστορία έχει δείξει ότι ακόμη και σε εκείνες τις περιόδους, τις λεγόμενες φθινοπορεινές, αφού έχουμε αφήσει το καλοκαιράκι πίσω, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ενίοτε να συμβεί το κακό. Επομένως, συνεχίζουμε να είμαστε αφενός προσεκτικοί, δεν ενεργούμε έτσι ώστε να προκαλέσουμε σπίθες ή σπινθήρες ή φωτιές, προσέχουμε που σταθμεύουμε και τα αυτοκίνητά μας, έτσι, καταλύτες από κάτω, υπερθερμαίνονται, έρχονται σε επαφή με ξερά χορταράκια, μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά.
Και μόλις αντιληφθούμε κάπου καπνό, φωτιά εννοείται, τηλεφωνούμε αμέσως στο 199 ή στο 112. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και πορευόμαστε με σύμμαχο, ευχόμαστε και τον καιρό.

Εν τω μεταξύ, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος για τον εντοπισμό των αιτιών και του υπευθύνου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον διπόταμο του Δήμου Νες του Καβάλα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ένας ημεδαπός ηλικιωμένος ετών 80 έβαλε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξερά χόρτα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ομολόγησε την πράξη του. Τι να πεις τώρα. Να, τώρα εδώ έχουμε κάποια στατιστικά από το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτίδη, του συναδέλφου από την ΕΡΤ Καβάλας. Από την 1η Ιανουαρίου, από την αρχή του έτους δηλαδή, έως και τις 16 Αυγούστου του 2026, του τρέχοντος έτους, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα. Να κάνουμε τη διαίρεση, ρε παιδί, δηλαδή 7,5 μήνες. 37, 21, 210, 225 μέρες. Σε 225 δηλαδή περίπου μέρες, 722 διοικητικά πρόστιμα. Τρομερό δεν είναι? Σε 225 μέρες, 722 πρόστιμα. Συνολικού ύψους 1.152.891,95 ευρώ. Έχουν γίνει 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 302 συλλήψεις, παιδιά, σε 225 μέρες από την αρχή του έτους. Σε 225 μέρες, 302 συλλήψεις. Δηλαδή, περισσότερες από μία συλλήψη, από μία σύλληψη τη μέρα, κατά μέσο όρο. Από τις οποίες οι 271, 89,74% είναι το στατιστικό που πάντα λέμε, είναι εμπρησμοί από αμέλεια, και οι 31, το 10,26%, δηλαδή ποσοστία, από πρόθεση. Είναι τρομερό. Θα περιμένουμε και τα ειδικότερα στατιστικά στοιχεία από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, από την Πρωτομαγιά δηλαδή, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Σίγουρα τα νούμερα θα μας εντυπωσιάσουν, όπως μας εντυπωσιάζουν ήδη. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σε όλη τη χώρα έχουν γίνει 302 συλλήψεις για εμπρησμούς. Πάνω από περισσότερο από ένα άτομο τη μέρα συλλαμβάνεται για εμπρησμό, είτε από αμέλεια στις συντριπτικά περισσότερες των περιπτώσεων, στο 90% σχεδόν, είτε από πρόθεση κατά 10%, και έχουν επιβληθεί και 722 πρόστιμα. Τώρα αυτό τι συμπέρασμα μπορεί να... σε τι συμπέρασμα μπορεί να μας οδηγεί? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε, τι άλλο πρέπει να γίνει από πλευράς ενημέρωσης, από πλευράς ευαισθητοποίησης, από πλευράς πληροφόρησης, από πλευράς υπενθύμησης των κυρώσεων και των προστήμων, για να συμμορφωθούμε γενικότερα. Όλους μας βάζουμε, όλους μας βάζουμε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να γίνεται χαμός σε τηλεοράσεις, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, σε sites, σε TikTok, σε Instagram, στα κινητά μας, στα tablet μας, παντού να μας βομβαρδίζει η πολιτεία, το πυροσβεστικό σώμα, συναρμόδιοι φορείς και αρχές όπως είναι η Δήμη, με μηνύματα να είμαστε να προσέχουμε, να μην προβαίνουμε σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες, και παρόλα αυτά σε 225 μέρες να έχουμε 302 συλλήψεις και ενδεχομένως κάποιοι να ξέφυγαν και από την τσιμπίδα της σύλληψης, έτσι? Όχι ενδεχομένως, θεωρώ είναι σίγουρο, ας πούμε, γιατί δεν μπήκαν μόνο 302 φωτιές, φωτιές είναι εκατοντάδες συνολικά. Πολλές εκατοντάδες. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε, βάλτε όποιο κοσμητικό επίθετο θέλετε εσείς τώρα, τι να πω. Ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, πανέμορφη χώρα, πανέμορφη χώρα, πανέμορφη χώρα. Δείτε τριγύρω, δείτε στην Ευρώπη
ποια άλλη χώρα έχει αυτά που έχει η Ελλάδα, τον ήλιο, τις παραλίες, τα δάση, τα άλση, τα δασίλια. Εντάξει, έχουν μεγάλα δάση, μεγάλες, με φυσικά τοπία τεράστια και αξιοποιημένα στην Ευρώπη, οκ, okay, αλλά αυτό το καλοκαιρινό το μοτίβο, το καλοκαιρινό φυσικό τοπίο με τόσο ήλιο, θα μου πεις φταίει ο ήλιος. Φταίει και ο ήλιος μερικές φορές, έτσι λένε κάποιοι, εντάξει. Αλλά λίγο να αγαπήσουμε λίγο παραπάνω τον τόπο μας, ρε παιδί μου, λίγο να είμαστε λίγο πιο... Αυτό το έλα μωρέ, εντάξει τώρα, τι ψάχνεις να βρεις τώρα αυτό το... Το δε βαριέσαι το παλιά, τώρα έγινε έλα μωρέ. Τέλος πάντων, άντε να μην το ψηρίσουμε παραπάνω, αλλά είναι δυσάρεστα εντυπωσιακό. Δυσάρεστα εντυπωσιακό και να περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα νούμερα. Να επαναλάβουμε ότι ευτυχώς εδώ στην περιοχή μας είναι λίγο πιο μετριασμένα τα πράγματα. Αν και είπαμε και εδώ, στη Ροδόπη έχουμε κατά μέσο όρο 2 τουλάχιστον φωτιές τη μέρα. Ρε παιδιά, λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Άντε.

Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο να βγούμε εκτός συνόρων, διότι εκεί στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο, τα πράγματα αντί να φαίνεται ότι ξεμπλέκονται, απέναντίας μπλέκονται παραπάνω, όπως φαίνεται. Το Ιράν λοιπόν εμφανίζεται έτοιμο να αλλάξει στρατιωτική στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον τραυματισμό του πολέμου, έχουν περιέλθει, καλά τώρα, σε αδιέξοδο. Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτόριο Reuters, δήλωσε ότι η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της προετοιμάζονται για κλιμάκωση της δράσης τους, την ώρα που η Ουάσιγκτον φαίνεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι συμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στο στενό του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή, όπως εμφατικά υπογραμμίζεται. Ο συγκεκριμένος αξιωματούχος του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προχωρήσει σε επίκαιρη και ακριβή, όπως είπε συγκεκριμένα, στρατιωτική επιχείρηση με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν προσεχώς. Η εξέλιξη προκαλεί νέα ανησυχία για την πορεία των πραγμάτων, καθώς ως γνωστόν πια σε όλους, τα στενά του Ορμούζ αποτελούν μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Υπό κανονικές συνθήκες από την περιοχή διέρχεται περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται παγκοσμίως, διεθνώς. Η νέα ένταση τώρα σημειώνεται καθώς έληξε η προθεσμία των 30 ημερών, των 60 ημερών, με συγχωρείτε, έληξε, έληξε, σωστά. Κάτι είχα υπολογίσει λάθος εγώ τότε, που είχε προβλεφθεί από το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης στο Ισλαμαμπάντ, θυμάστε, το οποίο είχε συμφωνηθεί μέσα Ιουνίου, μέσα Ιουνίου. Έκανα λάθος εγώ την ημερομηνία, νόμιζα 26 Ιουνίου. Μήπως είναι 16 Ιουνίου τελικά. Επομένως, ναι, Ιούλιος, Αύγουστος, σωστά. Είχα κάνει εγώ την, και πρέπει να το είπα και λάθος κάποια στιγμή, απολογούμε. Είχε συμφωνηθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζετσιάν. Έτσι, το μνημόνιο κατανόησης, 60 μέρες, να κάτσουμε να τα πούμε, να διαπραγματευτούμε κτλ. Τζίφος. Η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, αυτής της προθεσμίας για επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας, και έκανε λόγο για άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, κάτι που ποτέ όμως δεν έγινε πράξη. Οι συνομιλίες ταυτόχρονα με τα σποραδικά χτυπήματα. Σποραδικά τώρα, εντάξει. Δεν ήταν γενικευμένος ο πόλεμος, εντάξει. Πάντως χτυπούσαν όλες οι πλευρές, έτσι. Οι συνομιλίες που παρόλα τα χτυπήματα διεξάγονταν ταυτόχρονα οδηγήθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο. Και ο Τραμπ, σε ερώτηση για το αν επιθυμεί, αν σκοπεύει, αν προτείνει την παράταση της προθεσμίας αυτής, απάντησε αρνητικά. Οι επαφές βέβαια συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμβρός και απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από το Ισραήλ στο Fox News ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες επαφές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες να δώσει? Παράλληλα, αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης. Αλίμονο, πάντα συνέβαινε και πάντα θα συμβαίνει αυτό. Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει το Ομάν, έναν ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν παρεμβληθεί και εμποδίσει η Αμερικανική συμφωνία με το Ιράν. Εντάξει. Το Σουλτανάτο διαπραγματεύεται εξάλλου τους τελευταίους μήνες με την Ισλαμική Δημοκρατία διμερή συμφωνία που αφορά τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Έτσι. Και εκεί τα πήρε λίγο ο Τραμπ. Αν μπει στο δρόμο μας το Ομάν, θα το βομβαρδίσουμε ανηλαιώς. Αυτό το ανηλαιώς, πολύ το χρησιμοποιεί.
Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Είπαμε ότι το Ιράν προειδοποιεί ότι θα αλλάξει στάση. Το ζόρι τώρα του Ιράν είναι ο ναυτικός αποκλεισμός, έτσι, εκεί. Είναι εκεί που ποντάρει άλλωστε και ο Τραμπ. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι δεν θα αποτολμήσει το Ιράν να εκκινήσει μια τέτοια διαδικασία, διότι προδήλως κατά τα δεδομένα που είναι γνωστά και θεωρητικός, υστερεί σε μεγάλο βαθμό επιχειρησιακά, πολεμικά, στρατιωτικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε. Αυτό λέει η κοινή λογική, αλλά θα δούμε. Και εν όψη αυτών των εξελίξεων, το πετρέλαιο τσιμπάει κι άλλο, ξανά, μάλλον, όχι κι άλλο, τσιμπάει ξανά. Το Brent ανέβηκε στα 91 και κάτι, για να δούμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, 91,55, αύξηση 0,68%. Το αργό ανεβαίνει και αυτό, και αυτό αύξηση. Άλλο, φυσικό αέριο, για να δούμε, φυσικό αέριο, και αυτό στα 2,71. Ναι, ανεβαίνουν όλα, έτσι, εντάξει. Όταν τα πράγματα κλιμακώνονται, ανεβαίνει η τιμή. Όταν τα πράγματα αποκλιμακώνονται, δεν κατεβαίνει η τιμή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και έρχονται μετά οι ειδικοί και λένε ότι είναι πολυπαραγοντικό το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών στην Αγγλία. Το θέμα της εκτείναξης της τιμής είναι μόνο παραγοντικό. Το θέμα της μείωσης είναι πολυπαραγοντικό. Εντάξει, όχι ότι δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει, κάπου λίγο όπαρε παιδί μου, εντάξει, λίγο να, όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, να πέφτουν και στην Αγγλία κάπως έστω. Πώς το λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι λεγόμενοι, όταν ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, η τιμή της Αγγλίας εκτοξεύεται σαν ρουκέτα προς τα πάνω. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι τιμές στην Αγγλία πέφτουν προς τα κάτω, αλλά όχι σαν ρουκέτα, αλλά σαν φτερό στον άνεμο. Ας ελπίσουμε σε κάθε περίπτωση να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να τελειώσει ο πόλεμος, να σταματήσει να σκοτώνεται ο κόσμος, γιατί

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης, τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλημέρα.
8: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
8: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
8: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
8: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
8: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
8: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
8: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

Χέρι σφιχτά κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περίπου.

Στο μεταξύ και σε συνέχεια των όσων λέγαμε νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έχει τη σημασία του το γεγονός και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερα ρεπορτάζ για το θέμα στο earthnews.gr, το γεγονός ότι σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητιών του υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των Αμερικανών για τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και άρα και για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της πολεμικής σύγκρουσης. Μόλις το 33% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εγκρίνει τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, το 64% απαντά ότι τις αποδοκιμάζει. Η προηγούμενη δημοσκόπηση στις αρχές Αυγούστου με το ίδιο έτσι, αντικείμενο, με το ίδιο ερώτημα, έδινε 35% θετικές γνώμες στις επιλογές του Προέδρου Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Έπεσε κατά 2% σε 15 μέρες. Έτσι το ποσοστό του 35% είναι... όχι, κάτσε, μπερδεύτε. Εντάξει, είναι λίγο τώρα μπερδεμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι το ποσοστό είναι το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του και ισοφαρίζει το Ναδίρ που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Τώρα δεν μας λέει πόσο ήταν. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει λίγο, κάτι έχει γίνει τώρα με τα... τι να κάνουμε, και η τεχνολογία δεν το διευκρινίζει, δεν πειράζει. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν πάει καλά στα γκάλοπ τουλάχιστον ο πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν μια εκστρατεία που θα τη θάσευε τον πληθωρισμό, πολιτική δηλαδή, υποσχόταν πολιτικές που θα έβαζαν φρένο στον πληθωρισμό, υποσχόταν ότι δεν θα ενέπλεκε τη χώρα του σε πολέμους και μάλιστα σε αυτούς που αποκαλούσε πολέμους για πάντα. Διαβεβαίωνε δε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα διαρκούσε κάποιες λίγες εβδομάδες. Τώρα, το 80% των Αμερικανών, ανάμεσά τους και το 87% από εκείνους που δήλωσαν υποστηρικτές των Δημοκρατικών και το 71% από αυτούς που δηλώνουν υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων, θεωρεί ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για παραταμένο χρονικό διάστημα. Σχεδόν όλοι δηλαδή εκτιμούν ότι έχει μπλέξιμο η δουλειά και ότι η χώρα τους δεν θα πεμπλακεί εύκολα. Μόνο το 16% πιστεύει πως θα τελειώσει μερικές εβδομάδες και μόνο ο ένας στους δύο λέει, εντάξει, λογικό αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα επίσης, οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι Δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους Ρεπουμπλικάνους. Ρεπουμπλικάνους ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι, υπενθύμηση. Στο πεδίο της οικονομίας, 38% λαμβάνει αυτή η εκτίμηση, έναντι 35%. Ένα εύρημα που είναι πρωτοφανές για την τελευταία δεκαετία, παρακαλώ. Δηλαδή, οι περισσότεροι Αμερικανοί, το 38% έναντι του 35%, θεωρούν ότι οι Δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους Ρεπουμπλικάνους, από τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, στο πεδίο της οικονομίας. Το κυβερνών κόμμα των Ρεπουμπλικάνων υπό τον Τραμπ υποχωρεί και στην υποστήριξη αναφορικά με το θέμα της μετανάστευσης. Το 40% του δείγματος των ερωτηθέντων, του Γκάλοπ, έτσι, θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση επί του συγκεκριμένου ζητήματος των Ρεπουμπλικάνων, εγκρίνει δηλαδή τις ιδέες και τις προτάσεις των Ρεπουμπλικάνων, έναντι του 38% που υποστηρίζει αυτές των Δημοκρατικών. Δηλαδή η σαβάρκα η σαπανιά, διότι η διαφορά αυτή είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Βρισκόταν στις 26 ποσοστιαίες μονάδες, είχαν 26% διαφορά, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά έχει πολλά και ενδιαφέροντα τέτοιου είδους άρθρα στο earthnews.gr, φίλες και φίλοι, για να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, το φετινό λεγόμενο καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο κυβερνητικό καλάθι, όπως κάθε χρόνο, η ΔΕΘ ξεκινάει στις 5 Σεπτεμβρίου, φέτος τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, όπως έχουμε πει. Φέτος λοιπόν το καλάθι είναι μεγαλύτερο από πέρσι. Το δημοσιονομικό κόστος του εν όψω του 2027 εκτιμάται στα 1,8 με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί 1,7 πέρυσι. Ο δημοσιονομικός χώρος αυτός δημιουργείται κυρίως από την υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια, και από την ενεργοποίηση ταυτόχρονα της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια από την Ευρώπη, που επιτρέπει πλέον και έξτρα δαπάνες περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλο μέρος των επικείμενων παρεμβάσεων, τις οποίες μάλλον θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, θα αφορούν φόρο ελαφρύνσης. Ωστόσο, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, η φετινή διοργάνωση της έκθεσης θα είναι η εκκίνηση ενός τετραετούς σχεδιασμού που η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ενώπιον της αγοράς ως έναν νέο φορολογικό χάρτη. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής φέρνει αποτελέσματα. Το λεγόμενο κενό ΦΠΑ έχει πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο και ήρθε η ώρα οι φορολογικά συνεπείς πολίτες να δουν απτό χειροπιαστό, δηλαδή όφελος, όπως λένε οι ίδιες πηγές. Τα μέτρα παρουσιάζονται ως συνέχεια των πολιτικών εκείνων που εξαγγέλθηκαν στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης τις προηγούμενες χρονιές, εκπληρώθηκαν και ήρθαν για να μείνουν, χτίζοντας έτσι τον στόχο της συνέπειας λόγων και έργων. Ένα στοίχημα που είχε βάλει η κυβέρνηση. Ειδικά για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η κυβέρνηση εξετάζει και τη μείωση στην προκαταβολή φόρου από 55% που ισχύει από το 2019 σε 50% ή και χαμηλότερα. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αφορά αλλαγές και διορθώσεις των τεκμηρίων που θα εφαρμοστούν άμεσα το 2027. Δεν καταργείται όμως η τεκμαρτή φορολόγηση, καθώς θεωρείται απαραίτητη για να μην μπορούν ορισμένοι κλάδοι να δηλώνουν εισοδήματα πείνας, αλλά την ίδια ώρα να απολαμβάνουν προνόμια και επιδόματα πρόνοιας. Ισχύει αυτό, το ξέρουμε όλοι. Από το 2027 αλλάζουν σημαντικές παράμετροι υπολογισμού του τελικού φόρου. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο τεκμαρτός φόρος να μειώνεται σε κλάδους ή ατομικές επιχειρήσεις που συμμορφώνονται άψογα με όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως είναι το My Data, το POS, τα ψηφιακά δελτία κίνησης, η τήρηση των ρυθμίσεων κτλ., εφόσον η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο των εσόδων και εξόδων. Επίσης, περιορίζονται τα κριτήρια που οδηγούν σε υπέρμετρες επιβαρύνσεις, όπως το να εμφανίζει μια επιχείρηση υψηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου της ή να δίνει υψηλούς μισθούς, κάτι που σημαίνει ότι τιμωρεί αντί να επιβραβεύει τη φορολογική συνέπεια. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, 5 μέτρα θεωρούνται επικρατέστερα σε ό,τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, οριστική κατάργηση τέλους επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα που σήμερα κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Δεύτερον, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου που σήμερα υπολογίζεται με συντελεστή 80% και πιθανόν να περιοριστεί στο 55-60% με προοπτική περαιτέρω μείωσης εντός της επόμενης τετραετίας. Τρίτον, μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα. Ένα αίτημα της αγοράς που επανέρχεται λόγω του υψηλού κόστους επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού. Τέταρτον, τα προνομιακά φθηνά δάνεια στους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά ή και παρά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πέμπτον, η περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών με κλειδωμένη μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας και αναζήτηση χώρου για επιπλέον μείωση μιας ακόμη μονάδας. Εξάλλου, σταδιακά ενδεχομένως εξετάζεται και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης για νομικά πρόσωπα από 22% στο 20%.

0: 5η Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Έβρο.
1: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
0: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
1: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
0: 5η Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας.

Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.

Λοιπόν, και δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης εγκαταστάθηκε στη Ροδόπη. Συγκεκριμένα έχει τη βάση του στο παλαιό δημοτικό σχολείο των προσκυνητών. Ένα θέμα που το αναδείξαμε χθες και στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ. Ήδη βρίσκεται σε επιχειρησιακή δράση ένα ακόμη ντρόουν στον ορεινό όγκο, στον οικισμό της Βυρσίνης. Εκείνο ελέγχει το βουνό, έτσι, τα χωριά εκεί πάνω. Αυτό στους προσκυνητές θα ελέγχει τον κάμπο και την παραλιακή ζώνη. Είναι ένα υπερσύγχρονο ντρόουν, ανθεκτικό, υψηλή ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, πλήρως αδιάβροχο, φέρει κάμερα υψηλής ευκρίνειας, φέρει θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες, προορίζεται να επιχειρεί ακόμη και σε 24ωρη βάση. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή μέχρι και 50 χιλιόμετρα, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, προσέξτε, οχημάτων και σκαφών. Πετάει τουλάχιστον στα 120 μέτρα. Τα 120 μέτρα είναι το νόμιμο όριο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Έτσι, από εκεί και πάνω χρειάζονται κάποιες ειδικότερες άδειες για να μην μπλεχτούμε με πτήσεις εναέριων μέσων. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, πυρόσβεσης. Έτσι, δεν μπορεί να επιχειρεί τώρα ελικόπτερο να κάνει ρήψεις ή αεροσκάφος και να πετάει το ντρόουν. Χρειάζεται μια ειδική άδεια, χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και εκπαίδευση. Εκεί ο Πάνος ο Παρασκελίδης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, γνωστός δραστήριος, ένας νέος άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και συμμετέχει στα κοινά πάντα έτσι με ζήλο και με ράκι και με γνώμονα την προστασία, την ανάπτυξη, την ανάδειξη του τόπου του. Είναι εκείνος που χειρίζεται, ας πούμε, που έχει τεθεί ως υπεύθυνος του χώρου, προκειμένου να εγκατασταθεί έτσι ο θάλαμος επιχειρήσεων, να το πούμε, με τις οθόνες και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το χειριστήριο του drone από τον χειριστή του. Και τα δύο drones, και εκείνο της Βυρσίνης και αυτό στους προσκυνητές, εντάσσονται στον προληπτικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 12 τον αριθμό drones βρίσκονται σε όλη την περιφέρεια και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Εξάλλου η περιφέρεια έχει βραβευτεί και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, για την επιτυχία της να αντιμετωπίσει εν τη γενέση τους σχεδόν όλες τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην επικράτειά της. Πάνω από το 96% δηλαδή είχε επιτυχία η κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας. Τώρα, εννοείται ότι τώρα δύο σκέψεις μπορεί να υπάρχουν ακούγοντας κάποιος την λειτουργία του drone, την ύπαρξη του drone. Πρώτον, ότι κάποιος καλοπροαίρετος άνθρωπος σου λέει, μην νιώθουμε ασφαλείς, εντάξει, και να σκάσει κάποια φλόγα κάπου, θα την εντοπίσει το drone, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν επαναπαυόμαστε, αφενός. Αφετέρου, νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν όσοι έχουν κατά νου να κάνουν διάφορα κάποιες έτσι, εργασίες. Θα εντοπιστούν από τον drone, δηλαδή είναι drone υπερσύγχρονο, το είδαμε χθες, το δείξαμε και στην τηλεόραση, εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Επομένως, εντάξει, δηλαδή, εντάξει, δεν το λέμε τώρα έτσι με την έννοια να τρομάξουμε ή να... Είναι μια πραγματική κατάσταση επιτήρησης, ελέγχου και πρόληψης, έτσι. Πετάει από ψηλά το μηχανάκι τούτο και βλέπει τα πάντα. Πολύ μεγάλη ευκρίνεια, πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια, και μάλιστα έχει και ένα σύστημα το οποίο ειδικότερα
αν πετάει ταυτόχρονα και, μια, και σε μια έτσι συγκεκριμένη ακτίνα με το άλλο της βρυσίνης, μπορούν σε, με ένα, πώς το είπε, σε τριγωνισμό εντοπίζουν και τα τυφλά σημεία όπου μπορεί να υπάρχει εστία, μπορεί να υπάρχει συμβάν, και μάλιστα σε, με πολύ πολύ πολύ μεγάλη ακρίβεια, ώστε το σήμα που θα δοθεί στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας και ακολούθως η ειδοποίηση, το σήμα που θα φτάσει στην πυροσβεστική, να είναι τόσο ακριβές που άμεσα η επέμβαση θα γίνει ακριβώς στο σημείο όπου υπάρχει αυτή η κινητικότητα, το συμβάν, το οτιδήποτε. Λοιπόν, προχωράμε μπροστά, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Καλό ρίζικο, καλό δούλευτο και εντάξει, είναι ένα εργαλείο σημαντικό στη μάχη της πρόληψης των πυρκαγιών. Ωραία, καλό.

να κάνουμε έτσι και μια προαναγγελία, αλλά διότι πλησιάζουν οι μέρες. Με λαμπρότητα, την πρέπουσα λαμπρότητα, θα εορταστεί και φέτος η απόδοση της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυριακός, στα Φατήριακα, που έχουμε συνηθίσει να λέμε δεκαετίες τώρα, το προσεχές Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Λοιπόν, οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 22 του μήνα, παραμονή, στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση Εσπερινού στο παρεκκλήσι Ρόδων το Αμάραντον, που βρίσκεται στον αμπελουργικό σταθμό της Αιγύρου. Ακολούθως θα τελεστεί η λιτάνευση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης προς την Φερόνιμη Ιερά Μονή Βαθυριακός. Στην στάση Αυροσίας τη λεγόμενη, η εικόνα θα γίνει δεκτή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα, με τη συμμετοχή κλήρου, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πιστών. Στις 7 θα ξεκινήσει ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη, και θα ακολουθήσουν αρτοκλασία και θείο κήρυγμα. Οι εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου από τις 7, όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία εκεί στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυριακός. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναμένονται χιλιάδες προσκυνητές και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι, αν διακρίνουμε σωστά, θα διανύσουν την απόσταση των 15 περίπου χιλιόμετρων από την Κομωτινή ως το μοναστήρι, για ευλογία, για χάρη, αλλιοστάμα, για τους δικούς του εσώψυχους λόγους ο καθένας. Βοήθειά σας, παιδιά, όσοι το κάνετε και όσοι θα το κάνετε. Κάπου εδώ να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φωτίντο Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Και δεύτερο μη επανδρομένο ανίχνευσης πυρκαγιών εγκαταστάθηκε στη Ροδόπη. Συγκεκριμένα μετά από εκείνο τον οικισμό Βυρσίνης που ελέγχει τον ορεινό όγκο, ένα ακόμη με βάση το παλαιό δημοτικό σχολείο των προσκυνητών θα επιτηρεί τον κάμπο και την παραλιακή ζώνη του νομού. Πρόκειται για σύγχρονο μη επανδρομένο με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο που φέρει κάμερα υψηλής ευκρίνειας καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβόλια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο μη επανδρομένα εντάσσονται στον προληπτικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αναβάθμιση του πυρεσβεστικού κλιμακίου σαπών σε γάμα τάξης δεν είναι μια πρόχειρη διεκδίκηση από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία είχε τεκμηριώσει και αναδείξει μια πραγματική ανάγκη την οποία υπενθύμησε η πρόσπατη πυρκαγιά στον Ήμερο. Αυτό τονίζει σε παρέμβασή του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμα Μωρανίας Σαπών και τέος δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ροδόπης θα διοργανώσει για πρώτη φορά την δράση Πρωτάκια Τριτέκνων με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών με τρία παιδιά και την αλληλοβοήθεια των μελών του. Σε αυτό το πλαίσιο, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα πραγματοποιηθεί η γιορτή καλωσορίσματος των παιδιών που φέτος πρόκειται να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού, όπου θα διανεμηθούν σχολικά είδη. Όσοι είναι τρίτεκνοι και έχουν παιδί που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο το δημοτικό, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 28 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομωτινής οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στα δύο δημοτικά ΚΔΑΠ στην Κομωτινή επί της οδού Σαμοθράκης 12 και στον ύφεστο, στον πιαγωγείο του οικισμού. Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΚΔΑΠ της επιλογής των γονέων καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας έφηβος 16 ετών όταν το μηχανάκι του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε 20χρονος, ο οποίος και τραυματίστηκε. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αβάτου Νέας Κεσάνης στη διασταύρωση του οικισμού Μυροδάτου. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής, συνέλευαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος οδηγώντας γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα δύο παράνομους μετανάστες. Ο δράστης δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του, οδηγώντας επικίνδυνα και μετά την ακινητοποίηση του οχήματος του, επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε βελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Γάτες είναι... Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94.

0: 4 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
2: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
1: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
2: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
1: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που διανύουμε, τον Αύγουστο, τον περίφημο Αύγουστο, από την βασίλισσα της εναλλακτικής μουσικής, εξαιρετική ερμηνεύθεια, εξαιρετική ποιήτρια. Η Λάνα Ντελ Ρέι ήταν αυτή που ακούσαμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει τον τίτλο «Εμείς οι άλλοι». Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε αυτή την 18η ημέρα του Αυγούστου, Τρίτη σήμερα, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, μαζί με τα χρώματα του καλοκαιριού και εκείνο το ωραίο χαμόγελο του καλοκαιριού, της ξεκούρασης και της καλής διάθεσης, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Σε αυτή την πολύ περίφημη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται ότι μπορούν να γίνουν και είναι δυνατά, για μας ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής και την ανάσα σας. Είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papakia.gr. Και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση Comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως έχουν την περιφερειακή ενότητα, Ροδόπης και Ξάντης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως για τον τρόπο, με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς ανθρώπους μας, και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει, τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα πάμε στην Μέση Ανατολή, εκεί δεν έχουν σημειωθεί συγκλονιστικές αλλαγές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, δηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θα συνάψει με τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται, είναι οι δηλώσεις που έρχονται. Και έχουμε και πολλές άλλες όμως. Το Ιράν απειλεί να περάσει την επίθεση, είπα, αποκλείουν παράταση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, για να δούμε και αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη κατά την διάρκεια της ημέρας. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα που έχει επιβληθεί και εδώ και 6 μήνες, κάνοντας μαντάρα όλες τις οικονομίες του κόσμου και το άγχος του κόσμου στο ενδιάμεσο. Αλλά αυτά συμβαίνουν με δική μας ευθύνη των πολιτών, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν ήρθαν από μόνοι τους, τους ψήφισαν κάποιοι. Η Τεχεράνη από την άλλη πλευρά καταδικάζει την επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του γραφείου του Πρωθυπουργού του Ιράκινου Κουρδιστάν, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που έχει βγει από τους Ιρανούς, ενώ στην Μέση Ανατολή θα παραμείνουμε, καθώς ο Πρωθυπουργός Ισραήλ ο Νετανιάχου και ο Αμερικανός Προεδρικός Απεσταλμένος ο Κουσνάρ συμφωνούν ότι η ΗΠΑ πρέπει να επιβλέψουν τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ο ίδιος ο Κουσνάρ δήλωσε χτες ότι ελπίζει πως θα υπάρξει πρόοδος εντός των 30 ημερών. Θυμίζουμε ότι υπήρχε μια δήλωση του Νετανιάχου, είχε πει ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική. Δεν άλλαξε κάτι από αυτή τη δήλωση χτες, παρά μονάχα αυτό που είπε ότι συμφωνούν οι ΗΠΑ να επιβλέψουν τον αφοπλισμό της Χαμάς. Θα δούμε πώς εξελιχθεί και αυτό. Στο πολύχρονο πόλεμο και στο πολυμέτωπο πόλεμο, Ρωσίας Ουκρανίας, 10 νεκροί από ρώσικη επίθεση στη Βορειοανατολική Ουκρανία. Η πρωτεύουσα της Ρωσίας έγινε χτες στόχος 620 ντρόνς της Ουκρανίας τη νύχτα. Εκεί έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση από τις, και από τις δύο πλευρές με πάρα πολλές επιθέσεις. Στη Γαλλία τώρα είχαμε μεγάλες αποδοκιμασίες σε βάρος του Πρωθυπουργού Λεγκορνή από πυρόπληκτους στη Γαλλία. Μέτρα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να μπορέσει έτσι να καλύψει τις πολύ μεγάλες ζημίες που έχουν γίνει από τις πυρκαγιές στην Γαλλία. Στις ΗΠΑ ξεκινά στην Καλιφόρνια η δίκη εις βάρος της Μέτρα
Μετά με 29 πολιτείες να κατηγορούν την εταιρεία ότι κατέστησε εν γνώση τις εθνικές εθιστικές πλατφόρμες της Facebook και της Instagram. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό υπάρχουν, να είμαστε πιο εθιστικοί, να μην βγαίνουμε ποτέ από αυτό. Αυτό ήθελαν να κάνουν, το κάνανε εις γνώση τους, γιατί από αυτό κερδίζουν, μη δική μας δουλειά, γιατί δεν προσφέρουν και τίποτα. Όλα αυτά, εδώ δεν υπάρχει ανάρτηση δική μας, η φωτογραφία δική μας, δεν υπάρχουν αυτές τις πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν και κάτι άλλο, και μέσω αυτών κερδίζουν και διαφήμιση και μπορούν να κάνουν και άλλα πολλά πράγματα που έχουν σημασία για την πολιτική, αλλά χωρίς να παράγουν ουσιαστικά τίποτα παρά τη δική μας την επικοινωνία ανά τον κόσμο. Και μέχρι να το καταλάβουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παραμείνουμε. Η δημοκρατικότητα του Πρόεδρου Τραμπ στο 33% έχει φτάσει πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητείων του σήμερα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν τις τελευταίες ημέρες. Ο Τραμπ δεν έχει όμως το πρόβλημα μόνο με τη δημοτικότητά του. Έχουμε και το ανώτατο δικαστήριο, ο οποίος απέρριψε την τελευταία προσφυγή του Τραμπ κατά της καταβολής αποζημιώσεις για σεξουαλική επίθεση. Στα δικά μας τώρα, ήδη έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και το γαϊτανάκι με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι το ποσό για την περσινή χρονιά από την πλευρά του Πρωθυπουργού ήταν 1,8 δις περίπου. Εκεί αναμένεται, εκεί ψήνεται η υπόθεση, εκεί φτάνουν οι διαβεβαιώσεις ότι θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, αν και φέτος είναι εκεί. Θυμίζουμε όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Η περσινή χρονιά δεν ήταν προεκλογική χρονιά. Η φετινή χρονιά είναι μια προεκλογική χρονιά. Δεν μπορεί να είναι στο 1,7 δις περίπου, αλλά θα είναι κάτι παραπάνω. Θα δούμε τι θα είναι το παραπάνω από αυτά. Θα δούμε τι θα είναι η εκπλήξη που θα ανακοινώσει ως έκπληξη ανακοίνωση τη βραδιά εκείνη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την επόμενη χρονιά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και πάρα πολλές αντιδράσεις. Πάμε στο Πασόκ. Ο Καλάς έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα καιρό στην Τουρκία. Έχουμε την ερώτηση του ευρωβουλευτή κεφαλαίου Γιάννη πως Κομισιόν παράνομη ανακήρυξη θαλασσιών παρκών από την Τουρκία δεν εντάσσεται στο διεθνέ δίκαιο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Είναι έτσι οι πρώτες αντιδράσεις για τα δύο εθνικά πάρκα που έχει ανακηρύξει, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα που έχει ανακηρύξει η Τουρκία. Και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η περίφημη διαδικασία υποβολής ζητήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Είναι ένας θεσμός που έχει επικρατήσει τα πολλά χρόνια. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναπληρωτές όλη τη ζωή τους και παίρνουν σύνταξη. Κρίμα όμως, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όλη αυτή η διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διαμορφώνει γενιές και διαμορφώνει προσωπικότητες των παιδιών μας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα παιδιά μας, που είναι καθημερινά με τα παιδιά μας, δεν θα έπρεπε να μένουν μόνοι με αναπληρωτές. Και στην Καβάλα έχουμε την βαβεμένη μαθητική ταινία του Έκτου Κέλλη, που ανέδειξε το Καρνάγιο και μια τέχνη που χάνεται. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι από την τρυφερή φωνή του Μάνου Λοΐζου.

0: Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν ανακαλύψαμε. Αυτή η προσδοκία της ανακάλυψης αυτής της όμορφης θάλασσας νομίζω ότι μας κρατάει πολλούς από εμάς ζωντανούς και όρθιους όλη αυτή την περίοδο. Η διαπεραστική τριβή φωνή του Μάνου Λοΐζου, η στοιχή του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει κανείς καλύτερα και δεν μπορούσε να το γράψει κανείς καλύτερα παρά μονάχα ο Μάνος Λοΐζος. Αυτοί οι ήχοι λοιπόν θα μας γυρίσουν στην πραγματικότητα. Θυμίζουμε ότι μαζί με τα ωραία πράγματα, την τουριστική περίοδο, τη θάλασσα κτλ., έχουμε και την πολιτική. Θυμίζουμε ότι είναι μια προεκλογική χρονιά. Έχουν γυρίσει σχεδόν όλοι οι βουλευτές. Θυμίζουμε επίσης ότι από την κυβέρνηση, λίγο πριν φύγουν στις διακοπές τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει να είναι όλοι πίσω το 17 του μηνός. Και είχε ενδιαφέρον γιατί όλες αυτές τις ημέρες είχαμε πάρα πολλά πανηγύρια. Πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν από διαφορετικές περιοχές. Έτσι, όλοι οι βουλευτές είχαν και την ευκαιρία να συναντήσουν, να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους και να πάρουν και τα ανάλογα μηνύματα. Εμείς, κατά αυτόν τον τρόπο, θα μεταφερθούμε στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Εκεί θα συναντήσουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή της αριστεράς, τον κ. Χρυσοχοίδη Ζεγιμπέκ, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Είμαστε καλά, προλάβαμε να ξεκουραστούμε, γιατί νομίζω άλλη ξεκούραση δεν υπάρχει μετά.
1: Ναι, ξεκουραστήκαμε. Κάναμε διακοπές στη Ξάνθη μας, στην όμορφη Ξάνθη μας. Είμασταν δίπλα στον κόσμο, γιατί όντως και οι παραγωγοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και προσπαθήσαμε πάλι με αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε κοντά με τον κόσμο και να ξαναακούσουμε τα προβλήματα που τα καταγράψαμε. Αυτά που υπάρχουν στην περιοχή μας.
0: Τα μηνύματα που έχετε πάρει αυτές τις μέρες, νομίζω μιλάτε με κόσμο συνεχώς, αλλά έτσι αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο εντατικές οι προσπάθειες και οι επαφές. Τι είναι, τι σας λένε οι άνθρωποι?
1: Είναι στην πρώτη θέση, νομίζω, έρχεται η ακρίβεια. Ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Το ζούμε αυτά. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που παράγουν δεν μπορούν να βρουν τις τιμές που έπρεπε να έχουν και στην ουσία η παραγωγή είναι μέσα, δηλαδή δεν βγάζουν, επειδή το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και τα καρτέρ που υπάρχουν στην αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι είναι οι λιγότεροι που κερδίζουν από αυτό το, από αυτή την, είναι οι αγρότες και στην ουσία υπάρχει αυτή η καταγραφή των αγροτών ότι δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, δηλαδή δεν είναι βιώσιμη η παραγωγή πλέον. Γενικά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για τις πολιτικές της κυβέρνησης. Η υγεία, που ξέρετε ότι είναι εγωγοθάση, ξέρετε, να πάτε στο νοσοκομείο, που έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, να το πω και αυτό, να μην είμαι και απόλυτος. Αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία των μέλων των αγροτών, των νέων που είναι, που θέλουν να προσφέρουν στην περιοχή μας και γενικά η κατάσταση είναι αυτή που τη βιώνουμε. Δηλαδή να δούμε όμως πώς θα βγει αυτή η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση που αυτή οφείλεται για αυτά που ζει ο Έλληνας πολίτης. Όπως έχετε πει και εσείς, έχουν μπει σε προεκλογικό αγώνα, σε προεκλογική περίοδο. Τώρα, μάλλον οι εκλογές θα είναι το 27, όμως και αυτό νομίζω κάνει ζημιά στη χώρα. Δηλαδή, μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, με μια κυβέρνηση που προσπαθεί να μπαλώσει για να μπορέσει να δείξει ότι έχει κάποια επιτυχία, όμως νομίζω ότι το ποτάμι δεν αλλάζει ροή.
0: Τώρα, θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και ανοίξει η κάλπη και το βράδυ θα δούμε τα αποτελέσματα. Μέχρι εκείνο το καιρό έχουμε πολύ δρόμο και κυρίως έχετε πολύ δρόμο εσείς για να πείσετε τον κόσμο ότι μπορείτε να είστε η Λαμαρκετική Πρόταση. Και μέσα σε αυτές τις μέρες κάνατε και μια ερώτηση για τους φυτοπαραγωγούς, μια ερώτηση που έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Μια απάντηση που ήρθε πολύ αργά, χωρίς όμως αποτέλεσμα από την πλευρά του Υπουργείου. Δώστε μας λίγο την εικόνα.
1: Ξέρετε ότι ειδικά η φυτοπαραγωγή της περιφέρειάς μας, όχι μόνο της Ξάνθης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης, είχαν μεγάλες απώλειες σε παραγωγή, γύρω στο 50%. Βέβαια αυτό δεν το λένε μόνο οι αγρότες, το λέει και η ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κρίσης της Ξάνθης, λόγω βέβαια των βροχοπτώσεων που υπήρχε στην αρχή της παραγωγής και των ιώσεων των ασθενειών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η παραγωγή να έχει μείωση περίπου 50%. Βέβαια, εμείς μόλις ακούσαμε το πρόβλημα από τους αγρότες, κάναμε μια ερώτηση στη Βουλή. Και αυτές τις μέρες λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου, που μας άφησε άφωνος. Δηλαδή, μας λένε ότι δεν έχουν καταγράψει τις ζημιές και δεν μπορούν να αποζημιώσουν τους αγρότες που είχαν αυτή τη σημαντική τέτοια. Και λέμε τώρα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο Υπουργείο? Να μην είχε και μια ερώτηση κοινοβουλευτική, θα λέγαμε ναι, μπορεί να μην είχαν ακούσει. Αν και έπρεπε να ακούσουν, γιατί έχουν τα παραρτήματά τους και στην περιοχή μας, έχουν τους ανθρώπους, τους βουλευτές τους, δηλαδή δεν τους ενημέρωσε κανένας.
0: Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε καμιά καταγραφή για την κατάσταση, αλλά δεν περιμένουμε και καμιά αποζημίωση, έτσι όπως είναι τα πράγματα,
1: αυτό
0: όπως
1: ακριβώς, το περιγράφεται. Αυτό ακριβώς. Ενώ τους λέγαμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να μειωθεί η ζημιά των αγροτών, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπαράγουν, να μην νιώσουν ότι είναι μόνοι τους. Όμως αποδείχθηκε ότι με αυτή τη συμπεριφορά που υπήρχε απέναντι των παραγωγών από το Υπουργείο, τους έχουν εγκαταλείψει τη μοίρα τους. Και έρχεται να υποστεί τώρα ο αγρότης το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις που έχει πληρώσει για να μπορέσει να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν, το σιτάρι, και στην ουσία ενώ περίμενε ένα κέρδη έχει ζημιές. Και πώς θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει και να συνεχίζει να παράγει, όταν δεν έχει την στήριξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου? Στην ουσία τους αφήνουν στη μοίρα τους.
0: Θα φανεί το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας όμως την επόμενη χρονιά, όταν οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μπουν, γιατί δεν θα έχουν τα χρήματα να σπείρουν. Ένα από τα πράγματα, έτσι κι αλλιώς ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή. Άρχισαν να ανοίξουν και τα πράγματα που έχουν σχέση με τον ΟΣΔΕ, την υποβολή αιτήσεων. Αλλού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει τελειώσει η ιστορία. Σε εμάς έχει ανοίξει πριν από λίγο. Άργησε και πολύ και η κάρτα του αγρότη που αναμένεται να εκδοθεί και να είναι στη διάθεση των αγροτών στις 28, νομίζω, έτσι, Αυγούστου, όπως τα έχουν τα πράγματα.
1: Ναι, όπως είπατε, άργησε πάρα πολύ και δεν ξέρω αν άνοιξε. Δηλαδή, αυτές τις μέρες περιμένουμε να ανοίξει το ΟΣΔΕ. Έχει αργήσει πάρα πολύ με αυτά που συνέβησαν στο ΠΚΠΕ και όλα αυτά, με την σταμάτωση του ΠΚΠΕ στην ΑΕΔΕ. Αυτό έχει συνέπεια να καθυστερήσουν οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις που έπρεπε να λάβουν οι αγρότες, και βέβαια παραμένει και κλειστό το 2025 για διορθώσεις ΟΣΔΕ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χάνουν και εισόδημα και από αυτό οι αγρότες. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και πανηγυρίζει επειδή λέει ο απαραίτητος κωδικός QR για την ενεργοποίηση της κάρτας του αγρότη θα είναι διαθέσιμο έως 28 Αυγούστου. Δηλαδή αυτό έπρεπε να γίνει ήδη στην Άνοιξη, για να μπορέσουν οι αγρότες να έχουν την οικονομική άνεση να μπορέσουν να παράγουν. Δηλαδή και για μια καθυστέρηση ξαναπανηγυρίζει η κυβέρνηση. Το παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός σαν επιτυχία ότι η προκαταβολή των άμεσων ενισχύσεων θα καταβληθεί έως στις 31 Οκτωβρίου. Βέβαια για όσους μπορέσουν να κάνουν τις δηλώσεις ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως πρόκειται για μια πληρωμή. Τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν πολύ νωρίτερα. Δηλαδή Ενώ έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Πρωθυπουργός για την καθυστέρηση εις βάρος των αγροτών, πανηγυρίζουμε. Και βέβαια φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη δυνατότητα στα κάτι μέλη να καταβάλουν προκαταβολές έως και 75% πριν από τις 16 Οκτωβρίου, ώστε οι παραγωγοί να αποκτήσουν έγκαιρα την αναγκαία ρευστότητα για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Η κυβέρνηση, αντί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να βοηθήσει τους αγρότες και την παραγωγή, βαφτίζει μία ακόμη καθυστέρηση στις πληρωμές ως επιτυχία. Δηλαδή, νομίζω ότι οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι το μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του είναι αλλού. Δηλαδή, δεν νιώθουν αυτά που βιώνει ο Έλληνας αγρότης και ότι δυσκολεύεται να είναι στην παραγωγή. Το πιο σημαντικότερο είναι αυτό, ότι με αυτά τα δεδομένα που ζει, δυστυχώς όλες αυτές οι αποτυχημένες πολιτικές οδηγούν τους παραγωγούς εκτός παραγωγής.
0: Και νομίζω ότι θα είναι και πιο δύσκολα του χρόνου, διότι μέσα στο καλοκαίρι πέρασε και το νομοσχέδιο για το νερό. Δεν αφορά όλους τους Δήμους, δεν αφορά όλες τις περιφέρειες, αφορά τις δύο μεγάλες πόλεις, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη για την ώρα, αλλά δείχνει το δρόμο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα την επόμενη περίοδο. Έχω την αίσθηση ότι θα πούμε το νερό νερά και το πώς θα έχουν τα πράγματα. Έχετε αντιδράσει γι' αυτό, έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση. Ήθελα έτσι να μου πείτε λίγο πώς διαμορφώνετε τη δική σας την άποψη, ναι, γιατί είναι ένα από τα πολύ κρίσιμα θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο.
1: Ενώ είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις φωτιές, τριμνούσαμε και θύματα και από την προσδοκή υπηρεσία και πολίτες. Είναι μεγάλη ζημιά στο πλούτο που έχει η χώρα μας, στα δάση μας. Η κυβέρνηση πριν κλείσει η Βουλή έφερε ένα νομοσχέδιο που οδεύει προς την ιδιωκοποίηση του νερού. Βέβαια, όπως είπατε, αφορά τις δύο μεγαλόπολεις, την Αθήνα, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ της Θεσσαλονίκης, που δίνει όλη τις αρμοδιότητες σε αυτές τις δύο εταιρείες για την εμπορική διαχείριση του νερού. Βεβαίως και όλα τα δίκτυα, τις υποδομές, τη τιμολόγηση σε αυτές τις εταιρείες, και νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι μια πράξη ουδέτερη, ότι σκέφτηκε να το κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Έχει στο μυαλό της την διοικητοποίηση του νερού. Ξεκινάει από τις δύο μεγάλες πόλεις και αυτό θα διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Βεβαίως, εμείς αντιδρούμε σε αυτό και λέμε ότι το νερό είναι αγαθό και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλες οι πολίτες και δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Όμως, βλέπουμε ότι η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά τις πολιτικές της και βεβαίως προσπαθεί να ειδοποιήσει αυτά που θέλουν οι οπαδοί αυτής της κυβέρνησης. Και δυστυχώς όμως είναι πολύ μακριά από το κοινωνικό σύνολο και από το συμφέρον του ελληνικού λαού.
0: Πάντως,
1: θα πούμε και το νερό νεράκι.
0: Όλος τυχαίως, όλη αυτή την περίοδο, σε μια χρονιά που είχαμε πάρα πολλές βροχές, έχουμε πολλές αυξήσεις σε πάρα πολλούς δήμους που ξεκινάνε από 20% και στην Ξάνθη, σε ορισμένα σημεία του Δήμου Ξάνθης, φτάνουν οι αυξήσεις στο νερό στο 53 με 55% και δείχνει έτσι πώς θα είναι και η επόμενη περίοδος και από το νερό, τουλάχιστον έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έρχεται και η ώρα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ήδη υπάρχουν οι διαβολές για το ποσό που αναμένεται να ανακοινωθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, θα είναι περίπου στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που θα δοθούν και ως κοινωνικές δαπάνες προς την κοινωνία. Αυτό ήταν το περσινό ποσό. Θα φτάνει να καλύψουν πολλά κενά που έχουν υπάρξει από τις πολλές πολιτικές που έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Βεβαίως, τον Αύγουστο δεν είναι και το καλοκαίρι και με τον Σεπτέμβριο ξεκινάμε με τη ΔΕΠ όπου εκεί περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μπορεί και να εξαγγελεί και την ημερομηνία των εκλογών. Βέβαια θα υπάρχουν πολλά θα, επειδή το είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Πολλές υποσχέσεις, θα δοθούν πολλά λεφτά, όμως στην ουσία αυτά θα περάσουν στην κοινωνία. Εγώ περιμένω παραπάνω από το ποσό, από το 1,8 δις που είπατε εσείς. Όμως η ουσία είναι να μην μείνουν στα χαρτιά, όπως μείνανε και άλλες οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, να περάσει στην κοινωνία, να το αισθανθεί ο πολίτης όταν πάει στο σούπερ μάρκετ ή πληρώνει το ρεύμα του στην καθημερινότητά του. Θα συμβεί αυτό? Νομίζω δεν θα συμβεί. Πάλι οι έχοντες κατέγοντες θα κερδίζουν περισσότερα, ο λαός θα υποφέρει, οι κοινωνικές δομές θα υπολειτουργούν όπως λειτουργούν σήμερα, η παιδεία, η υγεία και όλα αυτά. Όμως θα ξαναδούμε τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, ότι όλα είναι μια χαρά, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, τα έχουν κάνει όλα σωστά, έχουν πετύχει τις δεσμεύσεις τους, τους στόχους τους. Όμως στην ουσία αυτό που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Αλλά η ερώτηση είναι πολύ απλή. Και βεβαίως όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ο κάθε πολίτης θα πάει να ψηφίσει σύμφωνα με αυτό. Όμως είναι μια ευκαιρία να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση και η χώρα μας να έχει μια διαφορετική πλεύση, πιο δημοκρατική, πιο ανοιχτή, μια κυβέρνηση που να σέβεται το κοινωνικό κράτος και τους πολίτες της.
0: Και νομίζω ότι θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε με αυτήν. Την κάνουν νομίζω όλοι οι πολίτες που συναντάτε αυτές τις μέρες. Τι γίνεται στα θέματα των συνεργασιών? Υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον στην Ελληνική Βουλή. Τι σκέφτεστε, αν έχει προχωρήσει κάτι για την επόμενη περίοδο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτερο κόμμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Νομίζω πρώτη φορά συμβαίνει αυτό κυβερνητικά στην Ελληνική Βουλή. Έχει ξεκινήσει και η ζήμωξη των κομμάτων. Βεβαίως νομίζω ότι μετά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αυτές οι κινήσεις θα είναι πιο ραγδαίες, θα έχουμε εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ορατές και συνεργασίες που έχουν δρομολογηθεί και έχουν συμφωνηθεί. Όμως ζημώσεις γίνονται. Δηλαδή αυτά που είπα, ότι και η πολιτική, επειδή προερχόμαστε από την κοινωνία, βιώνουμε την κοινωνία και προσπαθούμε να πιάσουμε το παλμό της κοινωνίας. Η κοινωνία θέλει μια συνεργασία, θέλει να υπάρχει μια ελπίδα για το αύριο, για το μέλλον του, για το μέλλον των παιδιών της. Και αυτό πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος, μια προοδευτική κυβέρνηση, ώστε να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και εμείς οι πολιτικοί πρέπει να ακούσουμε την κοινωνία και να συμπεριφερθούμε για το καλό της χώρας μας.
0: Τώρα νομίζω ότι ο χρόνος τα έχει αντίστροφα πλέον για όλους, και για την πολιτική και για την κοινωνία. Θα δούμε πώς θα ξεκινούν τα πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη συνομιλία. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: το κύμα από τον εξαιρετικό Λεωνίδα Μπαλάφα, ένα από τα ωραία τραγούδια αυτής της εποχής, να γράφεις πάνω στο κύμα ένα τραγούδι για το μέλλον και για το χειμώνα που έρχεται σιγά σιγά. Η φετινή χρονιά, παρόλες τις αρχικές έτσι αμφιβολίες που είχαμε για τον τουρισμό, φαίνεται τους τελευταίους δύο μήνες πάνε καλά τα πράγματα. Το ζητούμενο και η συζήτηση που έχει ανοίξει, αν είναι αυτός ο τουρισμός που θα θέλουμε να έχουμε, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Συγκριτικά πλεονεκτήματα όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει. Το ζητούμενο από αυτά είναι τι κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για την επόμενη περίοδο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Άγγελο Καλλιά, να δώσει μια εικόνα για την εποχή που διανύουμε την τουριστική και να ανοίξουμε και την συζήτηση για το τι θα πρέπει να κάνουμε για την επόμενη περίοδο.
1: Είναι λίγο πιο περίπλοκο, δεν είναι τόσο, τόσο απλό ότι πάει καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι ότι δεν πήγε καλά τον Απρίλιο, δεν πήγε καλά τον Μάιο, τον Ιούνιο κάπου άρχισε να ανεβαίνει. Τέλος πάντων, στους πρώτους 2-3 μήνες δεν πήγαμε καλά, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε καλά, χαμογελάμε. Άρα λοιπόν το χαμόγελο έρχεται σαν ένα αποτέλεσμα ανακούφισης πιο πολύ, ότι δεν συνεχίζεται η πτωτική πορεία και ο κατήφορος ο οποίος φαινόταν ή είχαμε στους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν. Άρα λοιπόν διόρθωση, και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι δύο κατεξοχήν μήνες όπου άπαντες κάνουν διακοπές, και κυρίως όταν λέω άπαντες αναφέρουμε στους Έλληνες, γεμίζουν λοιπόν τον κάθε προορισμό. Αυτό φέρνει πραγματικά μια αισιοδοξία ότι δεν ήταν μια χαμένη χρονιά και ήρθε περίπου και ισορρόπησε. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μπορεί εμείς οι περισσότεροι εξ ημών να επιστρέφουμε στις εργασίες μας, να θεωρούμε ότι δεν είναι τουριστικοί μήνες, αλλά για πάρα πολλούς Ευρωπαίους, για χιλιάδες έως και εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται εκείνη την περίοδο της χώρας μας, είναι περίοδος διακοπών. Μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε κατά κύριο λόγο στη Νότια Ελλάδα, όπου λοιπόν είναι ένα άλλο 20-30% του ποσοστού που μας υπολείπεται για να φτάσουμε τα περσινά νούμερα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αναφορά σε αυτόν τον 1,5 μήνα, ναι, μεν προκαλεί μια αισιοδοξία, ένα χαμόγελο, μια ανακούφιση, αλλά τα νούμερα αυτή την περίοδο είναι γύρω στο 40-50% της συνολικής μας επισκεψιμότητας. Αυτό θα το δούμε γιατί πάρα πολλές περιοχές κλείνουν μέσα Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη έχουν πληρώτες 60-70-80, κάποιοι και 90%. Δεν έχουν κλείσει καν ξενοδοχεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Όχι μόνο ξενοδοχεία, όλο του είδους τα καταλήμματα. Άρα λοιπόν οι περιοχές συνεχίζουν να λειτουργούν με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, τουριστικό ρυθμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ότι και εκείνοι οι μήνες θα είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα, μακάρι και λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά τους, ώστε να πατήσουμε την περσινή χρονιά. Εδώ έχει να κάνει με το, πέρα από το ότι βλέπουμε, αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που εισπράττουμε. Ξέρετε, δεν είμαστε μια χώρα που απλά μετράμε την επιτυχία της. Δεν πρέπει να είμαστε μια χώρα ή ένας προορισμός όπου πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με τον αριθμό των ανθρώπων που περνάνε ή διαμένουν. Πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με το ότι τελικά λαμβάνουμε από όλους αυτούς. Ναι. Αν θέλουμε πραγματικά ο τουρισμός να συμβάλλει στο ΑΕΠ της περιοχής μας, θα πρέπει στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αν κερδίζουν 1, 2, 3 άνθρωποι, να δούμε τι μένει, τι οικονομικό αποτύπωμα μένει στον τόπο. Και ξέρετε, το οικονομικό αποτύπωμα δεν είναι το αποτύπωμα που θα μείνει σε μια επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο. Είναι το αποτύπωμα που θα μείνει γενικότερα σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι στο μέλλον θα συμβάλλουν με τη φορολογία τους, με άλλους έμεσους ή άμεσους φόρους, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές, οι οποίες υποδομές θα καλυτερεύσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα λοιπόν εδώ, γιατί προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπουμε και αρχίζουμε και το ακούμε πάρα πολύ έντονα, υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια που δεν μπορούν να παρκάρουν, που δεν μπορούν να κινηθούν, που δεν μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκεί που θέλουν. Όλο αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται. Και αυτό αν αρχίζει να αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Αν σήμερα συζητάμε και λέμε τι ωραία, αυξήθηκε ο τουρισμός, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα. Αυτό λοιπόν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μια μικρή Βαρκελόνη η οποία θα φέρει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και θα πει όπα. Φτάνει. Αν εγώ δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό μου και κάνω μια ώρα να πάω στο εξωτερικό μου. Και λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιεπιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτι κερδίζει ο τόπος. Αν ο τόπος δεν κερδίζει τίποτα, πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι έχουμε ωφέλεια και αξίζει τον κόπο να έρχονται όλοι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα ένα θέμα, θέλετε, δεν θα πω δομικό πρόβλημα, θα πω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η διοίκηση των τόπων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε στους τόπους μας τι θέλουμε. Κάθε προορισμός είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αν λοιπόν η Ελλάδα θα κληθεί πολύ σύντομα να αποφασίσει τι είδους επισκέπτες θέλει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη. Αν λοιπόν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να πηγαίνουν να κλείνονται σε ένα σπίτι μέσα, να αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, να τρώνε από το σούπερ μάρκετ, να καταναλώνουν το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση, να επιβαρύνουν το βιολογικό, τους δρόμους και τα υπόλοιπα, και οι τοπικές κοινωνίες να μην σπράττουν τίποτα. Αν το θέλουμε, έχει καλώς το θέλουμε και πάμε παρακάτω. Αν όμως δεν το θέλουμε και θέλουμε να εισπράττουμε τα μέγιστα όπως τα προηγούμενα χρόνια, διότι κάνω μια παράδειγμα να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 22 εκατομμύρια επισκέπτες και λαμβάναμε 16 δισεκατομμύρια σαν χώρα. Πήγαμε στα 32 και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 16 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυξήσαμε τις ροές των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Δεν αυξήσαμε το εισόδημα το οποίο κερδίζει η χώρα. Ναι. Και αυτό φυσικά έχει ονοματεπώνυμο, τα λέμε πολλές φορές εμείς. Κάποιοι ενοχλούνται που το λέμε ή θεωρούν ότι βάλουμε απέναντι σε έναν άλλον, σε μια άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και κακώς μπαίνουμε κάθε διαδικασία να τη συζητάμε σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν οι ίδιοι δεν αποδέχονται ότι είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι που έχουν την βραχυχρόνια μίσθωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίες, άρα λοιπόν δεν είναι επαγγελματίες, άρα λοιπόν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι μέχρι να ορίσουν οι ίδιοι τους τι θέλουν να είναι. Από εκεί και μετά όμως. Αυτό, εγώ το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο, ένας ζωντανός οργανισμός. Έχει μισθοδοσίες, έχει λειτουργικά κόστη, έχει φόρους, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το 80% της τιμής πηγαίνει, επιστρέφει πίσω, είτε στο κράτος είτε στην τοπική κοινωνία. Το 15, από το 10 ως το 20 μένει στην επιχείρηση, η οποία επιχείρηση 5 χρόνια θέλει ανακαίνιση. Το αφήνουμε όμως στην άκρη αυτό. Και πουλάει 100 ευρώ. Ποια είναι τα έξοδα ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας, το οποίο πουλάει και αυτό 100 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστεί η κοινωνία, γιατί αυτό το κατάλημα της βραχυχρόνιας έρχεται και βάζει κόσμο μέσα, ο οποίος κόσμος αγοράζει απλά τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και επιβαρύνει όλα τα άλλα τα οποία πράγματα. Νομίζω ότι, ξέρετε, θεσμικά, όταν κάποια στιγμή μίλησα αρκετοί αυτοειδητικοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και αντίστοιχα επαγγελματικά, βάλανε εναντίον μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε σπίτια, βίλες και να τα πουλάμε. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε φροντίσει όλοι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν σπίτι, όποιοι και να είναι, να τους εξασφαλίζουμε το ότι θα καθαρίσουμε τον δρόμο, το ότι θα έχουν δρόμο, θα έχουν αποχετεύσεις, θα έχουν και συλλογή απορριμμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας επειδή πουλάω 1000 σπίτια, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορώ να καθαρίσω απέναντι τον κάδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος θεσμικά να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο αναφέρατε. Τα διαφυγόντα τα οποία έχουμε σαν κράτος είναι τεράστια. Αν λοιπόν σήμερα αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 1000 σπίτια, τυχαίο το νούμερο, mm-hmm. στην περιοχή από Κεραμωτή έως, για να μιλήσω για τη δικιά μας περιοχή, για να μην το επεκτείνω δεξιά ή αριστερά, mm-hmm. διότι αντίστοιχα και δεξιά και αριστερά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, έτσι, και στην Αστροβάλτα mm-hmm. και στην Πιερία και στο Φανάρι, παντού παντού. Αν λοιπόν πούμε ότι έχουμε 1000 καταλήμματα και τα 900 από αυτά έχουν αγοραστεί από γείτονες σε χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κτλ., από οπουδήποτε είναι, αυτοί οι άνθρωποι επινοικιάζουν στη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τα καταλήμματα που αγοράσαν σήμερα εδώ στη χώρα τους. Δεν έχει πρόσβαση το κράτος μας να ελέγξει. Ποτέ δεν θα το ελέγξει. Άρα λοιπόν, διακινείται χρήμα, ελάτε λέει ο Βούλγαρος, το γείτονα τον Βούλγαρο του, μείνε στο σπίτι μου που έχω στην Ντούζλα, στην Καβάλα, οπουδήποτε, whatever, δεν έχει σημασία. Πλήρωσε μου εμένα απευθείας και το κράτος δεν λαμβάνει τίποτα. Και αυτόματα εκεί που έμενε ένας άνθρωπος, δύο άτομα σε ένα σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, αυτόματα βλέπουμε ότι σε εκείνο το σπίτι μέσα έρχονται και μένουν 8 και 10 άτομα, άρα λοιπόν επιβαρύνονται τα πάντα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο, όχι με τη λογική ότι οι ξενοδόχοι μαλώνουν με την βραχυχρόνια, αλλά η κοινωνία τι είδος τουρισμό θέλουμε, ούτως ώστε για να πάμε στην αρχή της κουβέντας μας. Είχαμε πολλές αφήξεις. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί εισπράξαμε τα μέγιστα. Και όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε, ήρθανε, τι πήραμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να διαχωρίσουμε τη θέση μας από τα κεφάλια, επιτρέψτε μου την αργό, αλλά επί της ουσίας την κατακεφαλήν δαπάνη την οποία έχουμε και αφήνουμε στον τόπο μας. Θα σας πω είναι δύο πράγματα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά την κοινωνία, η αλλαγή νοοτροπίας της αρπαχτής.
3: Ναι.
1: Ξαφνικά είδαμε ότι έρχονται τουρίστες, κάναμε όλοι τα σπίτια μας Airbnb, πάμε να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε και ξαφνικά όπως ήταν και κάναμε τα σπιτάκια μας επένδυση, τέλος πάντων 20-30 χιλιάρικα για να βάλουμε μέσα κόσμο. Και το δεύτερο είναι να αποφασίσει η ίδια η κοινωνία, η ίδια αυτοδιοίκηση, ο ίδιος ο τόπος τι θέλει να είναι η καβάλα. Διότι ξέρετε, αυτό το οποίο λαμβάνει η καβάλα, mm-hmm. η δράμα, κατά μία πολύ συγκεκριμένη μικρή χρονική περίοδος, δηλαδή τον Αύγουστο, γίνεται χαμός παντού. Όλοι είναι χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα. Επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, κονομάνε άπαντες.
2: Ναι,
1: όλοι είναι χαρούμενοι. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν αυτόν τον κόσμο να έχουμε πετύχει η διασπορά του σε ένα ολόκληρο έτος.
0: Αυτό είναι το στοίχημα. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη διασπορά αυτού του κόσμου που έρχεται μόνο το καλοκαιράκι για ολόκληρο το έτος και κλείνουμε με τον Λουίτζι Καταλάνο, λαμπέλα όσα για αυτό το πρώτο μέρος. Περιτύριο ειδήσεων και αμέσως μετά στο περιφερειακό μαζί.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως φέρονται να υποστήριξαν, πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη.

0: άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 18η ημέρα του Αυγούστου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Ερτκομοτηνής, ερτκαδάλας, ερτοεοσχέδας, ερτσέρουν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤΚΑΒΑΛΑ, στην ΕΡΤΟΕΣΚΙΑΔΑ και στην ΕΡΤΣΕΡΟΝ. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θα συνάψει τη συμφωνία που ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται. Το Ιράν επίσης απειλεί να περάσει την επίθεση. Οι ΗΠΑ αποκλείουν παράταση συμφωνίας κατά πάυσης του πυρός. Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα για κάποιες αποφάσεις που θα έχουν ενδιαφέρον για την επόμενη περίοδο. Στη Γάζα τώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου και ο Αμερικανός Προεδρικός Απεσταλμένος Κουσνάβ συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιπλέψουν τον αποκλεισμό της Χαμάς. Μια συζήτηση που έχει ανοίξει, την έχουν δεχτεί την πρόταση αυτή από την πλευρά της Χαμάς. Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν και οι υπόλοιποι. 10 νεκροί από Ρώσικη επίθεση στη Βορειοανατολική Ουκρανία. Η πρωτεύουσα της Ρωσίας έγινε στόχος 620 ντρόουν της Ουκρανίας τη νύχτα. Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες μια πολύ μεγάλη επικίνδυνη κλιμάκωση σε αυτό τον πολύχρονο πόλεμο, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα εκεί. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκινά στην Καλιφόρνια η δίκη της βάρος της ΜΕΤΑ, με 29 πολιτείες να κατηγορούν την εταιρεία ότι κατέστησε εν γνώση τις εθιστικές της πλατφόρμες της Facebook και Instagram. Και περιμένουμε να δούμε και την απόφαση που θα είναι σταθμός όταν θα εκδοθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δημοκρατικότητα του πρόεδρου Τραμπ στο 33% είναι στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θετιών του μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο Τραμπ όμως έχει και άλλα προβλήματα, καθώς το ανώτατο δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέρριψε την τελευταία προσφυγή του Τραμπ κατά της καταβολής αποζημιώσης για σεξουαλική επίθεση. Να γυρίσουμε στη χώρα μας, να πάμε στο Πασόκ. Ο κ. Σουκαλάς από το Πασόκ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία. Από την πλευρά του τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει ζητήσει από την Κομισιόν παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων παρκών από την Τουρκία, δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και παρακαλεί να υπάρξουν ενέργειες από την πλευρά της Κομισιόν. Το Πασόκ επίσης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει ζητήσει από την κυβέρνηση απαντήσεις και ανάληψη ευθυνών μετά την απόφαση του ΣΤΕΤ, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία και δύο από αυτά είναι στην Ξάνθη. Επίσης να θυμίσουμε ότι και δεύτερο δόν ανείχνευσης πυρκαγιών εγκαταστάθηκε στη Ροδόπη πίσω από τον οικισμό Βυσσίνης που θα ελέγχει τον ορεινό όγκο, ένα ακόμη με βάση το παλιό δημοτικό σχολείο των Βοσκινθών, Τραπητηρή, τον Κάμπο και την παραλλακή ζώνη του νομού, τώρα κύριζοντας την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης από τις πυρκαγιές με επίβλεψη drones. Και ένα από τα πράγματα που δεν θέλουμε να το πούμε, αλλά πρέπει να το πούμε, ένα παιδί ακόμα μόνης 16 ετών έχασε την ζωή του χτες το βράδυ σε μια σύγκρουση με έναν 20χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αβάτου Νέας και σαν της Ξάνθης, διασταύρωση του οικισμού Μυρωδάτου. Καλό θα ήταν όλοι όσοι οδηγούμε, μικροί και μεγάλοι, να προσέχουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να φτάσουμε ασφαλέστατα στα σπίτια μας, στους ανθρώπους που μας περιμένουν. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και στην Καβάλα. Ξεκινούν οι προετοιμασίες για το Καβάλα Summer Shopping Night. Φέτος θα πραγματοποιηθεί την 5η 27 Αυγούστου και η αγορά της πόλης θα παραμείνει την 5η ανοιχτή έως τις 9.30 και προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά με μεγάλες προσφορές, μουσική, κέφι και καλοκαιρινή διάθεση. Είναι μια δράση που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και να επωφεληθούν από μεγάλες προσφορές και ειδικές τιμές. Μία βραδιά που συνδυάζει το shopping με τη μουσική και την ψυχαγωγία. 6 με 9.30 θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς θα κορυφωθεί στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα εμφανιστεί η Έλενα Κόνστα, είναι γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός και DJ. Οπότε έχουμε τις προετοιμασίες αυτές. Συγχρόνως θα πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά του 6ου Γενικού Λυκείου της Καβάλας που απέσπασαν το πρώτο βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Έχουν δημιουργήσει τα παιδιά την ταινία μικρού μήκους «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες» και έχει να κάνει η ταινία με το Καρνάγιο της Καβάλας, έναν τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την αφρική ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.
0: Μια ταινία που βραβεύτηκε κιόλας έτσι, τα σούλα.
1: Ναι, με το πρώτο βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό, τον οποίο διοργάνωσε για 8η χρονιά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας και της ομογένειας. Οπότε χαιρόμαστε και εμείς για τα παιδιά μας και τη δημιουργικότητά τους και τους καθηγητές τους, βέβαια, που βοήθησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε επίσης ως για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής του Διπεθέ Καβάλας θα πραγματοποιηθεί σε σκηνοθεσία Ντίνου Ψυχογιού αυτή η παιδική σκηνή και καλούνται άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιείς σκηνικής ηλικίας έως 40 ετών να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Η ακρόαση θα είναι ομαδική και θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου το μεσημέρι στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, όμως οι αιτήσεις και τα βιογραφικά γίνονται δεκτά μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου. Και να σας αποχαιρετήσω θυμίζοντας πως τώρα 21-22 έχουμε το ετήσιο Λαϊκό Πανηγύρι στην Καβάλα Χρώματα και Αρώματα, το οποίο συνδιοργανώνουν Δήμος Καβάλας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπούπολης Καλαμίτσας. Είναι στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου. Πάρα πολλές δεκάδες συνδράσεις που έχουν προγραμματιστεί και μουσικές εκδηλώσεις, και το σίγουρο είναι, έτσι όπως έχει κυδροσύσει και λίγο βέβαια θα αλλάξει τις επόμενες μέρες, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα ανέβει, θα περάσει ο κόσμος πάρα πολύ ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, να σου ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και καλή ξεκούραση στις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεσκάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Είναι και σήμερα, έχουμε ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στην περιφερειακή ενότητα Αλεξανδρούπολη Σουφλίου. Οι υπόλοιποι είμαστε στα γαλάζια. Τα νότια μέρη του νομού είναι στο κίτρινο, στο τριάρι. Οπότε προσοχή για αυτούς που κινούνται σε δάση και αλυστήλια στις περιοχές αυτές.
0: Που εκεί νομίζω πάντα πρέπει να προσέχουμε, όχι επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο συναγερμός.
2: Φυσικά. Τώρα, να ξεκινήσω με μία ερώτηση με την οποία ζητούν από οτιδήποτε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας να απαντήσει, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ 4 στον αριθμό. Ζητούν να απαντήσει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τη νέα τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα στην περιοχή. Σημειώνω πως με 2 προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου, η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη 2 δίθεν εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, το πρώτο, και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμαθράκης και Ευγίνου, το δεύτερο. Προχωράμε. Σήμερα έχουμε συναντήσεις και επαφές σε χωριά του Δήμου Ορεστιάδας που κάνει η πρόεδρος της Δάσης Νέας Ζωής στο χωριό, κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Έχει και συνεργασία βέβαια με τη Δημοτική Αρχή, γίνονται αυτές οι επαφές και συναντήσεις. Η οποία κυρία Διαμαντή διερευνά τις δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών και συνθηκών που θα επέτρεπαν σε ενδιαφερόμενα ζευγάρια ή οικογένειες να εγκατασταθούν σε κάποιο χωριό του Δήμου της Ορεστιάδας. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας στο περιθώριο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό που είχε διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα. Προχωράμε. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης που αφορά την πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού, νοσηλευτικού προσωπικού στα δύο προνοιακά της ιδρύματα, στο Γεωκίμιο Ίδρυμα και στον Άγιο Κυπριανό, και παράλληλα ανακοινώνει ότι αναστέλλονται εισαγωγές ηλικιωμένων και χρονίους πασχόντων ατόμων στα δύο αυτά ιδρύματα, επειδή ακριβώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Βέβαια, η λειτουργία με το υπάρχον προσωπικό και το νοσηλευτικό και το άλλο, το λοιπό προσωπικό, αλλά και των όσων διαβιούν στα δύο ιδρύματα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ασφαλής η λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών, αλλά δεν μπορούν να εισαχθούν νέοι τρόφιμοι, διότι οι ανάγκες είναι τέτοιες και το προσωπικό δεν επαρκεί. Να φανταστείς ότι υποκανονικές συνθήκες για να λειτουργεί τα δύο αυτά ιδρύματα πρέπει να έχουν περίπου στα 65 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και σήμερα που μιλάμε λειτουργεί με 45 άτομα. Οι τρόφιμοι είναι περίπου στους 218 και η λίστα αναμονής θα είναι τα 100 άτομα. Υπάρχουν άλλοι 100 συνανθρωποί μας που περιμένουν στη σειρά υπομονητικά και θα περιμένουν. Βέβαια υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που μας έστειλε σήμερα μιλώντας στο ραδιόφωνο της Έντρος Τιάδας ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων, ο πατέρας Χριστόδουλος Καραθανάσης, ότι έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις, οπότε ευχής έργων είναι περί τους πρώτους μήνες εκεί του φθινοπόρου, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, να μπορέσει να αρθεί αυτή η αναστολή στην εισαγωγή τροφίμων.
0: Νομίζω ότι θα απολαύουμε να τον ακούσουμε σε λίγο, Μαρία, και την συνέντευξη για αυτό το θέμα.
2: Τώρα πάμε στην ιστορία ενός νεαρού πελαργού που διδακτυλιώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στην Πολωνία και φέτος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νομό μας, στον Εύρο. Αυτή την ιστορία γνωστοποιεί με ανάρτησή της Εταιρεία Προστασίας για την Βιοποικιλότητα στη Θράκη. Το πουλί βρέθηκε τραυματισμένο το απόγευμα της 24ης Ιουλίου από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, από ένα ζευγάρι που περνούσε από εκεί με το αυτοκίνητό του, στον κόμβο Εγνατίας Αρδανίου. Ενημέρωσε το προσωπικό της εταιρείας για την παρουσία του πελαργού στην άκρη του δρόμου. Τα στελέχη κατάφεραν να πιάσουν τον πελαργό και διαπίστωσαν πως είχε σοβαρό τραυματισμό και αιμορραγία στη φτερούγα του. Εστάλη στην κατευθύνση της δράσης για την άκρη ζωής στη Θεσσαλονίκη. Το φρόντισαν, το κράτησαν ζωντανό. Εξετάστηκαν τα δύο δακτυλίδια που φέρει στα πόδια του. Διαπιστώθηκε ότι το πουλί είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 2025 στην Πολωνία και ο τραυματισμός του προκλήθηκε στα τέλη Ιουλίου προφανώς κατά το αποδημητικό ταξίδι του προς τον Νότο. Έχουμε να σας πω για την ανάρτηση του κυρίου Χάρη Κουσινίδη που είναι ο πρόεδρος της ΒΙΤΑΛΜΕ Εύρου σε δήλωσή του για την αθωωτική απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αντολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εξέτασε την ποινή που του είχε επιβληθεί εξαιτίας της δράσης του για την υπεράσπιση των συναδέλφων του πρώτου ηγέτη Αλεξανδρούπολης, προχώρησε ο Χάρης ο Κουσινίδης, πρόεδρος ΒΙΤΑΛΜΕ Εύρου και Γενικός Γραμματέας της ΑΒΕΔΗ Εύρου. Όπως αναφέρει, έγινε ομόφωνα δεκτή η ένσταση που υποβλήθηκε κατά της απόφασης της Διευθύντριας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου να του επιβληθεί ποινή για την συγκεκριμένη συγκρατητική δράση, ενώ σχολιάζει πως το αποτέλεσμα αυτό, όπως και τα προηγούμενα, είναι κόλαφος για όσους έστησαν και μεθόδευσαν τις παραπομπές αυτές και για όσους συνέργησαν στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις. Πάμε σε κινηματογραφικές προβολές που συνεχίζονται σήμερα και αύριο στο Δήμο Σουφλίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Πολιτικό Καλοκαίρι 2026 με μία προβολή σήμερα στα Λαγινά το βράδυ, ο Άνθρωπος του Θεού, και αύριο την ίδια ώρα στην Κορνοφολιά η Ρόζα της Σμύρνης. Και κλείνω με έναν άνθρωπο της ΕΡΤ και αγαπημένο, υπηρέτησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας πολλά χρόνια ως τεχνικός, ο Ανδρέας ο Σελίσιος, όπου εκτός από τεχνικός ήταν και είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος. Η έκθεσή του «Νεσέμα Σαμοθράκη, Πέτρα και Φως» είναι από την ιδιαίτερη πατρίδα του Σαμοθράκη. Ανοίγει τις πύλες της στον εκθεσιακό χώρο του Αδρομίου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή που μας έρχεται. Άγνωστο πόσο θα διαρκέσει, όπως μας είπε ο ίδιος. Μία έκθεση που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθραγητών του Νομού Εύρου σε συνεργασία με την διοίκηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, και τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή, που σας είπα, που μας έρχεται το απόγευμα στις 8.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου να ταξιδέψουμε σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Μπορεί να υποδεχόμαστε κόσμο από τις διακοπές, να αποχαιρετούμε αυτούς που θα φύγουν, αλλά υπάρχουν και οι καλοκαιρινές εκδόσεις. Και μάλιστα ο εμπορικός κόσμος των Σερών περιμένει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και προσμένει την προσέλευση του αγοραστικού κοινού στα καταστήματά τους. Με ό,τι χρήματα περίσσευσαν από τις καλοκαιρινές διακοπές ή με ό,τι χρήματα περισσεύουν γενικώς για αγορές, καθώς δεν είναι εφικτή για όλους κάποια καλοκαιρινή απόδραση. Η θερινή περίοδος ξεκίνησε για τη σερριακή αγορά με μία μικρή αλλά πολύτιμη ανάσα, σε μία προσπάθεια έτσι να αντιστραφεί το όποιο υποτονικό κλίμα αλλά και η ανασφάλεια το προηγούμενο διαστήματος, δηλαδή του χειμώνα και της άνοιξης. Παρ' όλα αυτά όμως, οι υψηλές θερμοκρασίες που ακολούθησαν στα μέσα Ιουλίου και το γεγονός ότι άδειασε η πόλη, άδειασε και η αγορά. Επομένως τώρα, αυτές τις δύο εβδομάδες, αυτή που διανύουμε και την επόμενη, προσμένει ο εμπορικός κόσμος στην προσέλευση του αγοραστικού κοινού. Η πόλη είχε αδειάσει, βέβαια υπήρχε κίνηση που έδωσαν και τροφοδότησαν την αγορά και κυρίως τα καταστήματα εστίασης, οι πάρα πολλοί μετανάστες που επέστρεψαν στη Γενέτειρα και πραγματικά κατανάλωσαν, κυρίως τα καταστήματα εστίασης, στην ψυχαγωγία. Κάπως κινήθηκε η αγορά και κυρίως η ψυχολογία των επαγγελματιών, που και αυτό είναι σημαντική. Αλλά παρόλα αυτά, περιμένουν αυτές τις μέρες, υπάρχει ποικιλία, μπορεί κάποιος να βρει τα απαραίτητα και βέβαια με πολύ προσεκτικές κινήσεις αγοράς μπορεί ακόμη και από τις προσφορές που υπάρχουν να κάνει και αγορές σε φθινοπορεινά είδη που ήταν της προηγούμενης σεζόν, όταν μιλάμε για ένδυση και υπόδηση. Και μπορεί ο εμπορικός κόσμος λοιπόν να προσμένει στην αγοραστική κίνηση, αλλά και πάρα πολλοί επιτίδιοι προσβλέπουν την δική μας έλλειψη ψυχραιμίας για να βάλουν χέρι στα χρήματά μας και στα τιμαλφή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι τηλεφωνικές απάτες καλά κρατούν. Πάρα πολλές είναι οι καταγγελίες στο τελευταίο διάστημα ότι συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες και μάλιστα με ένα παλαιό σενάριο, καθώς τα τελευταία διάστημα έχουν και αυτοί ανανεώσει τα σενάρια που παρουσιάζουν στα υποψήφια θύματα τους. Επανήλθε λοιπόν αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες και κυρίως τηλεφωνήματα που δέχτηκαν σε ΡΕΗ στο κέντρο της πόλης με το σενάριο ότι κάποιο παιδί ζητά τη βοήθειά μας γιατί είχε κάποιο ατύχημα και χρειάζονται χρήματα για να νοσηλευτεί. Και φυσικά το επόμενο που κάνουν είναι να εμφανιστεί ένας υποτιθέμενος αστυνομικός για να πάρει τα χρήματα για να μας βοηθήσει. Εδώ χρειάζεται η ψυχραιμία μας, καθώς θύματα μπορεί να πέσουμε όλοι. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έπεσαν θύματα και κλαίνε τα λεφτά τους και την περιουσία τους είναι η έλλειψη ψυχραιμίας. Δεν είναι ότι κάποιοι είναι πιο έξυπνοι και άλλοι δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, πέρα ότι ο κόσμος κλαίει τις περιουσίες του, έχει και ένα αίσθημα ενοχής ιδιαίτερα έντονο πάνω τους και πολλοί ντρέπονται να το πούνε ή ακόμη και να το καταγγείλουν, καθώς θεωρούν ότι τι θα πει ο άλλος, πώς θα τους κακοχαρακτηρίσει.
0: Και παίζουν το συνέστημα, νομίζω εκεί παίζουν όλοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις απάτες.
3: Οπότε το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, λέει η αστυνομική διεύθυνση Σερών, μάλιστα πριν από λίγη ώρα φιλοξένησα και τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, τον κύριο Κούνια, στην ΕΡΤ Σερών. Οπότε έδωσε χρήσιμες συμβουλές. Και βέβαια, οι επιπλέον συμβουλές που μας δίνουν όλοι για τα μάτια μας 14 και τη διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι ότι πέρα από τα εφάνταστα αυτά σενάρια που ήδη κάνουν χρήση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πλέον να κάνουν χρήση και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση της φωνής συγγενικών προσώπων, που τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Γι' αυτό λοιπόν Είναι καλό όταν δεχόμαστε κλήσεις από προσποιούμενα άτομα που είναι προσποιούμενοι υπάλληλοι οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών, τραπεζών, λογιστικών γραφείων ή άλλων φορέων. Είναι όποιο με άλλο πρόσχημα κάποιος μας ζητάει χρήματα ή τους κωδικούς μας, να είμαστε προσεκτικοί, να διακόπτουμε την επικοινωνία και να ενημερώνουμε άμεσα την αστυνομική διεύθυνση. Θέλει να πει κάτι και σε διέκοψα.
0: Νομίζω με την τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο και θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε με κωδικούς μέσα στο σπίτι μας, έτσι πώς φαίνεται τα πράγματα.
3: Ναι, ή να παίρνουμε αμέσως τηλέφωνο, να κόβουμε την επικοινωνία με τον οποιοδήποτε και να παίρνουμε τηλέφωνο να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί δεν θα είμαστε πλέον σίγουροι με ποιον μιλάμε. Μπορεί τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου να τελείωσαν για να αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα, αλλά έχουμε κάποιους θεσμούς εκδηλώσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν. Η Ευρωπανήγυρη της Ηράκλειας είναι γεγονός, το πρόγραμμα ήδη έχει ανακοινωθεί και με την έπαρση της σημαίας και τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηράκλειας θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα της 5ης. Θα διαρκέσει ως τις 24 Αυγούστου και βέβαια στο πλαίσιο των πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ξεχωριστό γεγονός είναι το Φεστιβάλ Ζουρνά με τους αδελφούς Μάλαμα και Αριστίδη Δράμαλη, καθώς η Ηράκλεια θα πρέπει να σας πω έχει το συγκεκριμένο ιδιαίτερο ηχόχρωμα και το φεστιβάλ αυτό προσελκύει πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Γερακινίων. Τα Γερακίνια είναι ένα φεστιβάλ πολιτισμού και παράδοσης που κρατάει χρόνια τώρα, 44 τον αριθμό. Σημαντικό γεγονός για την περιοχή, όχι μόνο του Δήμου Βυσσαλτίας, αλλά της ευρύτερης περιοχής. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οκταήμερο, με συναυλίες, μουσικά αφιερώματα, παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, αθλητικές δράσεις, πανβυσσαλτιακό αντάμωμα και φυσικά την καθιερωμένη αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας στο Πηγάδι. Θα σας ενημερώσω σε προσεχείς επικοινωνίες αναλυτικά για το πρόγραμμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει με τον Δήμο Αναστασιάδη, αλλά το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Στην Άνω Βροντού έχουμε επίσης ένα σημαντικό γεγονός, 18η Αστροβραδιά, 21, 22 και 23 Αυγούστου. Έλατε να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό για ένα τριήμερο στο χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο στο νομό Σερών στα 1100 μέτρα. Είναι το κάλεσμα των διοργανωτών. Μιλάμε για ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία καλοκαιρινή συνάντηση φύλων αστρονομίας, της επιστήμης και της φύσης. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Άνω Βροντού στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκυ Καλογερά. Θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα το επίσημο πρόγραμμα. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το σίγουρο που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι ανηφορήσουν στην Άνω Βροντού είναι παρατήρηση με ηλικιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, εργαστήρια, αντιδραστικά παιχνίδια, παρουσιάσεις.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, χάσαμε τη Θάλια στη γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε, θα πάμε λίγο το μουσικό χαλί για να δούμε, να ολοκληρώσει και τη δική της την πρόταση. Let's play. Στη ζωντανή εκπομπή είναι, έχουμε ανέβει στην ράχη του Καρχαρία που λέγεται τεχνολογία. Προσπαθούμε, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ξανά τη Θάλια Καμπουρίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κάπου Θάλια χάσαμε την επαφή. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Είχες ξεκινήσει να λες τα τελευταία νέα, έτσι.
3: Ναι, για την Αστροβραδιά. Αναλυτικά στην αυρινή μας επικοινωνία θα σας πω το πρόγραμμα, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σας έδωσα όμως κάτι από το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν ξέρω και τι πρόλευα να ακουστεί. Παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, εργαστήρια, παρουσιάσεις τεχνολογίας, μουσικές εκδηλώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο. Όλα αυτά θα αποτελέσουν σίγουρα μέρος της τριήμερης διοργάνωσης. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας πολύ κοντά, πολύ κοντά στην Άνω Βροντού, στο Λαϊλιά, στον εξαιρετικό Λαϊλιά, πανέμορφο βουνό και δάσος. Μια διαφορετική καλοκαιρινή βραδιά ετοιμάζεται από την ομάδα Night Running Series ή νυχτερινό τρέξιμο, να το πούμε καλύτερα. που συνδυάζει αθλητική, μουσική, χορό, φαγητό, καλή παρέα και ένα ξεχωριστό event, ένα πολύ μεγάλο πάρτι στο βουνό. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου. Το κάλεσμα σε όλους είναι απλά βάλτε τα αθλητικά σας, να έχετε διάθεση να τρέξουμε μαζί και μετά να ξεφαντώσουμε, κάπως έτσι. Καθώς το πρόγραμμα συνδυάζει μουσική, δροσερά ποτά, φαγητό, σε ένα όμορφο ορεινό σκηνικό μακριά από την πόλη και κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Και μάλιστα για τη διευκόλυνση όσων επιθυμούν, υπάρχει πρόβλεψη για τη μετακίνηση μέσω λεωφορείων του τουριστικού χτέλ. Επομένως, άφοβα κάποιος μπορεί να ανέβει χωρίς ταλαιπωρία και να κατέβει αφού έχει πιει και ένα και δύο ποτηράκια με ασφάλεια.
0: Όσα θα θέλαμε σε ένα πακέτο, θα έχεις προτείνει, Θάλια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και εμείς λέμε τώρα να πάμε δίπλα στον διπλανό νομό, στην περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Θυμίζουμε ότι αυτές τις μέρες είχαμε πολλά πανηγύρια, συνεχίζονται κάποια από αυτά. Κάποιες συναντήσεις πάρα πολλών ανθρώπων έχει γυρίσει πολύ κόσμο στο δικό του τόπο και μπήκαν και την ευκαιρία και οι βουλευτές πλέον. Οι πολιτικοί, θυμίζουμε ότι έχουν προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί να κάνουν και τις δικές τους επαφές. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφερειακή κοινότητα της Δράμας, τον Θόρυβο Ξανθόπουλο, για να δούμε. Να πάμε με τη δική του την εικόνα από τις επαφές που είχε και τελευταία νομίζω από αυτές είναι σήμερα με τους ανθρώπους, τους λογιστές στην περιφερειακή κοινότητα της Δράμας.
4: Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας σε λίγο πριν κλείσει η Βουλή ήταν ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια να ξαναβάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια τροχιά επανασυσπήρωσης και επαφής πια με τον κόσμο και τους πολίτες που μας έχουν γυρίσει την πλάτη και άρα δεν περισσεύει χρόνος για κλασικές διακοπές. Εντάξει, στοιχειοδός κάποιες έτσι αποδράσεις στα πολύ κοντινά παράλια έξω από την Καβάλα, στο Παλιό, στην Πέραμο και τα λοιπά, στους Αμόλοφους υπάρχει δυνατότητα, αλλά η πολιτική δουλειά εξακολουθεί να γίνεται. Άλλωστε, λόγω της εποχής της Παναγίας, τώρα θα δουν τα 9 μέρα, γίνονται πανηγύρια, πάμε στον κόσμο, ανασυνδέουμε και την παράδοση με την καθημερινότητα του πολίτη, βρίσκουμε τον κόσμο και κάνουμε και στο κοινωνικό επίπεδο πολιτική δουλειά. Άρα διακοπές με την κλασική έννοια δεν έχει, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν χαιρόμαστε αυτή την επαφή με τους πολίτες, είτε στις κατηδίαν συναντήσεις, είτε στα πατροπαράδοτα έθιμα της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Τώρα νομίζω ότι είχατε μια συνάντηση εκεί στο Επιμελητήριο Δάμας, επίσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Δάμας, μια επίσκεψη στην Αναπτυξιακή της Δράμας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αύριο έχετε μια συνάντηση με τους λογιστές, επίσης ένα μεγάλο θέμα το τι γίνεται εκεί πέρα. Τι μηνύματα παίρνει από τον κόσμο που επικοινωνείται τώρα αυτές τις μέρες?
4: Κοιτάξτε, η Δράμα είναι μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα προβλήματα και το λέω αυτό σε σχέση με την περιφέρειά μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ξέρουμε όλοι ότι για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε, ότι η Αλεξανδρούπολη περνάει μια πολύ καλή φάση ανάπτυξης. Η Καβάλα έχει την τουριστική της πλευρά, τις τουριστικές δυνατότητες που έχει λόγω της θάλασσας, η Κομωτινή και η Ξάνθη έχουν τα πανεπιστήμια. Η Δράμα δεν έχει τίποτα από αυτά. Η Δράμα δεν έχει σύνδεση με τον έξω κόσμο, είναι αποκλεισμένη σιδηροδρομικά, έχει να περάσει τρένο επιβατηγού από την πόλη από το 19. Το ξέρει και η Κομωτινή αυτό, το βιώνει.
0: Νομίζω θα κάνουμε πολύ καιρό να δούμε. Να ακούσουμε το θένο να σφυρίζει ότι
4: έτσι. Η Δράμα είναι μία από τις δύο πρωτεύουσες των νομών της Βόρειας Ελλάδας που δεν συνδέεται με την Εγνατία. Η άλλη είναι η Έδεσα δηλαδή. Το έργο σύνδεσης της Δράμας με την Εγνατία καθυστερεί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστούν άλλα δύο χρόνια για να μπορέσει να ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει. Άρα μία περιοχή η οποία είναι αποκλεισμένη. Δεν έχει δίκτυα, οδικά σιδηροδρομικά, είναι αποκλεισμένη από την υπόλοιπη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι βιώνει πολύ σημαντικά προβλήματα. Αλλά λάβετε υπόψη σας ότι είναι μια περιοχή η οποία κυρίως έχει πρωτογενή τομέα. Με όσα προβλήματα έχει, πολύ σοβαρά ο πρωτογενής τομέας, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η δική μου προσπάθεια σαν βουλευτής αντιπολίτευσης είναι να δω τους φορείς, γι' αυτό βλέπω τους εκπροσώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γι' αυτό βλέπω τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Λίτερ, στην αναπτυξιακή εταιρεία, γιατί όλοι αυτοί προσπαθούν στο μέτρο των δυναμιών του ο καθένας να αναδείξουν τα προβλήματα και να επιδιώξουν λύσεις. Εγώ σαν βουλευτής της αντιπολίτευσης θα δεσμεύομαι να ενοποιήσω τα προβλήματα αυτά, την καταγραφή τους δηλαδή και την πρόθεσή τους, και να δω κοινοβουλευτικά στον όποιο βαθμό που μου αναλογεί να καταφέρω να πετύχω να προωθηθούν, γιατί για να λυθούν δεν πρόκειται, είναι προβλήματα που έχουν βαθιά πολιτική σχέση με τις επιλογές της, και μάλλον βαθιά σχέση με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Είναι επιλογή το να μην έχουμε σιδηρόδρομο, δηλαδή, για να το πω ευθέως. Είναι επιλογή να πληγεί μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προς όφελος των μεγάλων επενδυτών, κλασική συνταγή του Πισαρίδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οφείλουμε με τους πολίτες να παλέψουμε για να αποκρούσουμε τις δυσμενείς συνέπειες αυτών των επιλογών. Αυτό το νόημα έχει η κουβέντα που κάνουμε με τους μαζικούς φορείς αυτό το διάστημα, και φυσικά θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος που καλούμαστε να παίξουμε σαν βουλευτές της αντιπολίτευσης, σαν βουλευτές της αριστεράς σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Των πραγμάτων πια είμαστε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μετά την άνοιξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει πια ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ο κόσμος είναι, κοιτάξτε, ο κόσμος είναι πάρα πολύ στριμωγμένος. Και όταν λέω ο κόσμος, εννοώ οι κοινωνικές τάξεις που ενδιαφέρουν εμάς στην αριστερά. Δεν εννοώ γενικώς, γιατί υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες βγάζουν πολλά λεφτά αυτή την περίοδο χάρη στις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πολύς ο κόσμος όμως, η μικρομεσαία επαγγελματικότητα, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι επιστήμονες και βεβαίως οι αγρότες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που τα οποία αγγίζουν τα όρια της επαγγελματικής και θα έλεγα και προσωπικής επιβίωσης. Το πρόβλημα δεν είναι όμως να επισημάνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αυτό είναι βιωματικό, το βιώνει κάθε πολίτης. Το πρόβλημα είναι να πείσουμε ως αριστερά ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να αντιμετωπιστούν, στο να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, τουλάχιστον από εμάς, από τις πολλαπλές διασπάσεις, από την πολύ άσχημη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζουμε, αλλά και οι άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης δεν πάνε παραπίσω. Γενικώς έχουμε να παλέψουμε την απαγοήτευση και την κούραση του κόσμου, και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που παίρνουμε από αυτές τις επαφές, ότι η ευθύνη είναι στο δικό μας γήπεδο, πρέπει να γίνουμε πιο σοβαροί, πιο συστηματικοί και κυρίως να εννοούμε αυτό που λέμε και να λέμε αυτό που εννοούμε. Να είμαστε δηλαδή πολύ καθαροί προς τους πολίτες τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων το τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, τι θα είναι το αφήγημα το δικό τους που μπορεί να είναι και λίγο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα, και από τη Δράμα θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Θα συναντήσουμε τον κύριο Χριστόδηλο Καραθανάση, είναι διευθυντής των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, Άγιος Κυπριανός και Ιακέμιο, με αφορμή την αναστολή εισαγωγών νέων ηλικιωμένων και χρονίως πασχών των συνανθρώπων μας. Και αφορμή γι' αυτό είναι η έλλειψη προσωπικού, υγειονομικού προσωπικού κυρίως. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Χρειάζεται να βάλουμε τα πράγματα σε μία βάση. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε να λειτουργήσουμε και έτσι όπως είμαστε και με τους ήδη υπάρχοντες νοσηλευτές, στα οποία τα παιδιά μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και υπερβάλλουν εαυτόν. Ναι. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε εμάς. Mm-hmm. Είμαστε εκκλησιαστικά ιδρύματα. Mm-hmm. Οπότε η φροντίδα μας και η περιποίησή μας δεν περιορίζεται μόνο στις βιωτικές λειτουργίες που έχουν αναγκημένοι περιθαλπόμενοι άνθρωποι. Έχουμε ένα-δύο βήματα παραπέρα. Σε αυτά δεν θέλουμε να μειώσουμε την ποιότητά μας. Οπότε γι' αυτό αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση, έτσι και όπως ο Σεβασμιότατος την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε και σε δελτίο τύπου. Mm-hmm. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτόν τον πρόσκαιρο, θα πω, περιορισμό, mm-hmm. ούτως ώστε να μην χρειαστεί να μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Όχι τόσο των νοσηλευτικών μας πράξεων, όπου και εκείνα είναι λίγο δύσκολα, mm-hmm. Όσο της συνολικής φροντίδας δίνουμε στο ανθρώπινο αναγκημένο πρόσωπο. Mm-hmm. Σήμερα είμαστε στους 218. Είμαστε γύρω στους 45 ακρεφνώς νοσηλευτικό προσωπικό, mm-hmm. Και θα θέλαμε να είμαστε στους 65.
0: Υπάρχουν οι αιτήσεις όμως, έχουν γίνει. Επελπιστούμε ότι σύντομα οι 65 θα βρεθούν για να λειτουργήσουν αυτά τα δύο ιδρύματα. Και θέλω να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή του Γιώργου Αντρέου σε στίχους του Διονύση Καρατζά, Άγιος ο Ερωτάς. Ο Παναγιώτης Γιώργας έρχεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.
6: Ξερή καημή και νερό θαλασσινό, το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου, ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας, ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Χαίρετε κυρίε και κύριοι, πάλι καθυστερημένα σήμερα η αθλητική ενημέρωση. Προέχει επικαιρότητα. Είναι η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι καθημερινά, από τις 12 ως τη 1. Μετά τις 12.30 έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Είναι η ΕΡΤ Οροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, από το στούντιο της οποίας γίνεται η εκπομπή, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και θα ξεκινήσουμε γρήγορα, καθώς έχουμε το κύπελλο Ελλάδος. Απλά να πω ότι χθες είχαμε το Βόλο να περνάμε 1-3 μέσα από τον Ηρακλή, την αναγέννηση της καρδίτσας με τον Άρη 0-2 πέρασε ο Άρης, ο Βόλος δίκαιγε το ίδιο το παιχνίδι αυτό, και η Λάρισα δεύτερη εκτός έδρας νίκη μετά τα Τρίκαλα, απέκλεισε και την Καλυθέα κερδίζοντας με 1-3. Δεν είπα ότι η Ευαγγελία Θεοδωρίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνα της εκπομπής, αλλά εμείς θα εστιάσουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι από τα παλιά για την περιοχή, το οποίο μας ενδιαφέρει. Θα γίνει αύριο και θα γίνει στις Σέρες μεταξύ Πανσεραϊκού και Πανθρακικού. Και βέβαια θα μιλήσουμε με τον Βασιλέα Αναστασιάδη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε και τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού που έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής στα πρώτα φιλικά παιχνίδια τα οποία έδωσε. Κάνω λάθος, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσεραϊκός δικαιολογημένα θεωρείται από τα φαβορί για την άνοδο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στις πολύ καλές μεταγραφές που έκανε η ομάδα, σε έναν πολύ έμπειρο προπονητή, τον Αλέκο του Βοσνιάδη, ο οποίος προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ανόδους, τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, με Καλυθέα, ΑΕΛ και Καλαμάτα, τον προπονητή των ανόδων δηλαδή, με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, ουσιαστικά τον άνθρωπο που κουμαντάρει, καθοδηγεί το σύλλογο ως τεχνικός διευθυντής, επίσης ένας τεχνικός διευθυντής των ανόδων. Και καταλαβαίνεις ότι άλλωστε και ο Τάσος Καζίας ανέβασε τον πήχη ψηλά, έκανε μεταγραφές θα λέγαμε παικτών έμπειρων που γνωρίζουν την κατηγορία και έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, και δικαιολογημένο ο Πανσεραϊκός από πολλούς μάλιστα θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί.
0: Αυτά από μόνο του δεν λένε τίποτα, αλλά λέω, εγώ μιλάω και για την εικόνα στο γήπεδο που έχει δείξει, δηλαδή με τον Άρη να προηγήσει με 0-2 μέσα στον Άρη.
1: Ναι, δεν έπαιξε πάρα πολλά φιλικά. Η αλήθεια είναι ότι έδειξε πολύ καλή εικόνα με τον Άρη. Μια πολύ καλή εικόνα με τον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ Β που ήταν και κλεισμένο το θυρό και εκεί έδειξε καλά στοιχεία.
0: 3-1 νομίζω έδειξε εκείνο.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι όπως μαθαίνω, μετά το παιχνίδι Κυπέλλου Σαββατοκύριακο μάλλον θα παίξει φιλικό παιχνίδι στη Χρυσούπολη με τον Έστω και θα ακολουθήσει ένα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, πιθανότητα στην Καλαμαριά. Θα το δούμε αυτό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Είναι 6 του μηνός.
1: Η ομάδα είναι έτοιμη. Ακριβώς, η ομάδα είναι έτοιμη. Νομίζω μόνο ο Ζορζίνιο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και είναι αφίβολη συμμετοχή του. Ενδέχεται και σήμερα, ίσως και αύριο, να ανακοινωθεί ένας πολύ πολύ καλός παίκτης, έμπειρος, ο οποίος περιμένει πρώτα να μείνει ελεύθερος από την ομάδα στην οποία έπαιζε πέρυσι.
0: Σε Ελλάδα.
1: Και βέβαια στην Ελλάδα ακριβώς, καλός παίκτης, έμπειρος παίκτης. Και ουσιαστικά κλείνουν οι μεταγραφές και κλείνουν γιατί ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά σε κάθε θέση έχει δύο παίκτες και μάλιστα δύο πολύ καλούς παίκτες.
0: Και νομίζω διάβασα και δηλώσεις του κ. Βοσνιάδη ότι έχουμε ένα πλήρες ρόστερ, είπε.
1: Είναι ένα πλήρες ρόστερ ακριβώς. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, θα έχει πολύ κόσμο αύριο.
0: Αυτό θα ρωτούσα, περιμένει, γιατί θα έρθουν αρκετοί και από Κομωτινή, αλλά από Σέρες θα υπάρχει αρκετός κόσμος, γιατί να δούμε
1: τώρα στις παραλίες.
0: Ή θα είναι στις παραλίες.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα πολλοί δεν έχουν επιστρέψει τις διακοπές. Ή κάποιοι
0: καλοκαίρι
1: άλλοι έχουν φύγει τώρα διακοπές. Ναι. Ακούγα το πρωί στις συνδέσεις που έλεγαν ότι 40 και χιλιάδες επέστρεψαν στα λιμάνια του Πειραιά και περίπου ίδιος αριθμός αποχώρησαν αυτά, έφυγαν στα νησιά τα λιμάνια της Αττικής. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα έχει κόσμο πιστεύω.
0: Βοηθάει η ώρα πάντως, είναι 7 η ώρα, δεν είναι 5.
1: Είναι καλή ώρα, είναι κλειστή αγορά, είναι Τετάρτη. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, έχει δει και θέλει να δει, γιατί είδε και καλό ποδόσφαιρο με τον Άρη. Πιστεύετε ότι ο Πανσεραϊκός θα δει και καλό ποδόσφαιρο. Θέλει πάρα πάρα πολύ ο κόσμος να βρεθεί στο γήπεδο και νομίζω.
0: Πιστεύεις θα έχει 1.500 με 2.000 άτομα?
1: Πιθανότατα ναι. Πιστεύω θα έχει κόσμο.
0: Κάπου εκεί θα έχει.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: ας
0: μην κοροϊδευόμαστε. Ο Πανθαρακικός, να πούμε ότι ανακοίνωσε τον Πατρόνι, Σαντιάγκο Πατρόνι, στην τρίτη κατηγορία της Αργεντινής αγωνιζόταν. Πρώτη φορά παίζει εκτός. Λογικά δεν θα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Πρώτη φορά εκτός της χώρας του. Μην κοροϊδευόμαστε. Φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι. Είναι με το φαβορί, αλλά πρέπει να το δείξεις στο γήπεδο πρώτα και μετά να το εκμεταλλευτείς. Γιατί μπάλα είναι και γυρίζει, όπως λέμε.
1: Όχι, μα το λέει και ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ότι δεν θα λέτε ότι είμαστε φαβόροι. Θα μιλάει την μπάλα. Πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο ότι είμαστε φαβόροι. κατηγορίες. Από εκεί και πέρα δεν θέλει να ακούγονται έτσι διθεραμβικά σχόλια για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει ότι η ομάδα πρέπει να κρατήσει έτσι ένα χαμηλό προφίλ και θα καταφέρει βέβαια να κερδίσει την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Βέβαια προέχει το παιχνίδι και τέλο αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και θα το παίξει με την ίδια σοβαρότητα. Βέβαια ουσιαστικά θα δει και ένα πλάνο πρωταθλήματος, δηλαδή πώς θα παρατάξει την ομάδα και το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά πάνω κάτω έχει κατασταλάξει νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην ενδεκάδα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σίγουρα θα είναι μέσα, όπως τώρα έναν Τεσέρα, δεν τον βγάζει τον.
0: Ναι. Αυτό θα το ρωτούσα κιόλας. Αν είναι καλά, θα ρωτούσα. Φυσικά. Όχι αν θα παίξει, γιατί αν είναι καλά, σίγουρα.
1: Είναι Αλίνη, ακριβώς, Παντελάκη και Ηλιάδη στο κέντρο της άμυνας.
0: Τσέλιος, θα παίξουν αυτοί.
1: Υπάρχουν παίκτες που αποκτήθηκαν. Ο Τσέλιος, που βέβαια ένα παίκτης επίσης χαρισματικός, πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Μορέιρα έχει πολλά αμυντικά χαφ και ο παίκτης που θα ανακοινωθεί και αυτό από ό,τι ξέρουν αμυντικό χαφ. Έχει παίκτες έτσι καλούς και νομίζω ότι ο Πασάς βέβαια, που να σου πω ότι χθες ήταν όλοι στο γήπεδο, τους είδα όλους στην εξέδρα του επιθύμου, παρακολουθούσαν το παιχνίδι του Ηρακλή με την ομάδα του Βόλου.
0: Α, το 1-3.
1: Όλο του Παναθηναϊκού ήταν, ναι, και ο Τάσος Καζίδης ο πρόεδρος και βέβαια και ο προπονητής.
0: Δίκαιη η πρόκληση του Βόλου, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι.
1: Ναι. Πολύ κακός ο Ηρακλής και πάρα πολύ καλός ο Βόλος, ο οποίος βέβαια έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια έτοιμη ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει.
0: Ο Ηρακλής τώρα δημιουργείται μετά από πόσα χρόνια.
1: Ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες, πάρα πολλές μεταγραφές. Ενώ ο Βόλος έχει ομοιογένεια, έχει παίκτες που έπαιζαν και πέρυσι, γνωρίζονται μεταξύ του. Έχει το κρυφό του όλπου, το καλό του μάλλον όπλο, κρυφό γιατί το ξέρουν πλέον όλοι, είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Τον Τεπιθέση έχει, είναι στις φωτιάς τον Τεπιθέση η ομάδα του Βόλου. Όποιος την υποτιμήσει, νομίζω θα το πληρώσει.
0: Σωστά.
1: Αυτά Παναγιώτη να πούμε και αύριο παραπονές.
0: Ο Μπρούξ δεν χωρούσε στο ρόστερ. Γιατί διαβάζω ότι έφυγε ο Μπρούξ, δεν χωρούσε στο ρόστερ, ο Νοτιοαφρικανός που έπαιζε.
1: Τώρα δεν ήθελα να κρατήσουν παίκτες οι οποίοι. Δηλαδή ο Αλέκος Μουστιάδης ήθελε να πάρει παίκτες που να ξέρουν το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν ήθελε να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν το πρωτάθλημα. Ο Μπρούξ δεν είναι καλός, αλλά δεν έχει παίξει ποτέ και στην Ελλάδα έπαιξε λίγα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ήθελε να έχει παίκτες οι οποίοι είναι μπαροτοκαπνισμένοι, οι οποίοι ξέρουν την κατηγορία, έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, προέρχονται από γεμάτες χρονιές, επίσης σημαντικό, δεν ήθελε να πάρει ένα παίκτη που έχει 2 και 3 συμμετοχές. Ήθελε να έχει παίκτες οι οποίοι προέρχονται από πάρα πολλά παιχνίδια. Και αν δεις τους παίκτες που αποκτήθηκαν, όλοι είχαν διψήφιο αριθμό συμμετοχών. Πάντως είναι καλό. Αυτά.
0: Μετάδοση από Eurosport θα έχουμε αύριο πουθενά. Έχουμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, ναι, φυσικά.
0: Αύριο,
1: να είστε καλά.
0: Θα σας ακούσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βασίλη.

Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνουμε πολλά. Ξεκινήσαμε λίγο αργότερα. Είπαμε κυρίως, αναφερθήκαμε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, το ντέρμπι της Βορείου Ελλάδος και το κύπελο, που θα γίνει αύριο μαζί με το Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς, το οποίο θα γίνει την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, αλλά νωρίτερα. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 η ώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη. Αν η ΑΕΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια απέναντι στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα πάει απευθείας στον όμιλο του Champions League. Αλλιώς θα πάει μαζί με τον Ολυμπιακό στον όμιλο του Europa League. Είναι ένα από τα τρία παιχνίδια που γίνονται σήμερα. Το κυρίως μενού είναι αύριο. Το άλλα δύο είναι Dynamo Zagreb Viking και Fenerbahce Lyon. Αυτό είναι το μεγάλο μάτς, θα λέγαμε. Όφη για το Europa League παίζει με την CSKA Σόφιας στην Πέμπτη στις 9 η ώρα. Αν περάσει στον όμιλο του Europa League, αν όχι στο Conference. Ενώ για το Conference, χωρίς να έχουν δικαίωμα για στραβοπάτημα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Brann στις 9 παρά τέταρτο, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9.30 θα παίξει με την Κράλοβε, την Τσέχικη, που εδώ έχει διπλή σημασία το παιχνίδι, αν δούμε και την βαθμολογία της χώρας. Όποια ομάδα περάσει, όποιες ομάδες περάσουν αυτά τα δύο ζευγάρια, πάνε στον όμιλο του Conference League της τρίτης στην τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Διαφορετικά γυρίζουν σπίτι τους και τελειώνει η ευρωπαϊκή χρονιά. Ο ΠΑΟΚ να δούμε πώς θα αντιδράσει με τις δύο απουσίες που έχει, η μία του Γερεμέφ και η μία του Ζίβκοβιτς, που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, και κυρίως στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, να δούμε τι κλίμα θα υπάρχει στην Τούμπα. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Για το κύπελο τώρα, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν μιλούσαμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη, Ηρακλής Βόλος 1-3, δίκαια κέρδισε ο Βόλος αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλύτερος, ειδικά στις αντεπιθέσεις. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Καλυθέα Λάρισα 1-3, δεύτερη πρόκληση για τη Λάρισα. Είχε κερδίσει και τα Τρίκαλα στον προηγούμενο γύρο. Τώρα, έχουμε το Ατρόμητος Πύργος σήμερα στις 7 η ώρα, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, και επίσης το κυρίως μενού είναι για αύριο, όπου εκεί έχουμε Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 αυτά τα παιχνίδια, 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός, 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός, και στις 24 του μηνός θα γίνει το Ελλά Σύρου Μαρκό στις 5 και μισή. Και όσον αφορά τις μεταγραφές, τις οποίες έχουμε, είπαμε για τον Καντάβη, ο οποίος ήταν στα Γιάννα, έκλεισε στον Έστο Χρυσούπολης, ο Πανθρακικός, ο οποίος ανακοίνωσε την μεταγραφή του Αργεντίνου Σαντιάγκο Πατρόνι, δεύτερος Αργεντίνος για τον Πανθρακικό, μαζί με τον Λαρέα. Διέχει και πέρυσι, έχει και τον Γκανσχέρ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα. 24χρονος Αργεντίνος αριστερός εξτρέμ, που έπαιζε στην τρίτη κατηγορία της πατρίδας του με την φανέλα της Ουνίδος, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός συνόρων και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Κομωτινής άλλη μια μεταγραφή. Από εκεί και πέρα είχαμε και τον καθιερωμένο αγιασμό χθες για τον Έστα Χρυσούπολη στο δημοτικό στάδιο της πόλης, εκεί όπου ήταν τεχνικό επιτελείο, παίχτες και η διοίκηση της ομάδος, το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Νέστου και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ, δείχνοντας ότι είναι κοντά στην ομάδα. Και η ομάδα, όπως είπαμε, συνέχισε την προετοιμασία της. Μάλλον, όπως ακούσαμε και από τον Βασίλη Αναστασιάδη, θα δώσει ένα φιλικό το επόμενο Σαββατοκύριακο με την ομάδα των Σερών, με τον Πανσεραϊκό, στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Τώρα για τον Πανθρακικό δεν ξέρω, δεν έχω δει αν υπάρχει κάτι άλλο προγραμματισμένο. Αυτά για τις τρεις ομάδες. Αύριο θα βγουν περισσότερα και για την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία και για τους διαιτητές των αγώνων κυπέλλου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, τα προλάβαμε. Ένα λεπτό θέλουμε. Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο της ΕΡΤ για την αθλητική σας ενημέρωση, την περιφερειακή. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αφθόδους πυρετού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και

0: Οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνονται παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς. Αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς, γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Ποτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών σε υψόμετρο 600 μέτρων στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της Νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν, με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο ντρόουν που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνολικά 12 drones. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά. Άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με 2 οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε, Βίκη, ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, το λόγο το έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά, τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνων των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω, ότι έρχεται μετά τις επαφές της περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκη, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές, εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Πάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκη, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν αναλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλούμε σήμερα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες Βίκη που διερευνώνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, που το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζευγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθη η αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήσαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΥ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων, σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Βίκη, είναι να η λήψη μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικρουσμικές σύντες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Η λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνα Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστες στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψωμα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζαν τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα. Αφετέρου, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απίφθινε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται, γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, δρεπανακεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Εκεί σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και η παραγωγή της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίδη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές. Αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια. Οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτηρίου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ, έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό. Καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέφης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχθές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας σε καφετέρια snack bar εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων χωρίς παραστατικά που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση στον Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξάνδρου Πόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες θα έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλου Χαραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3 και 4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέγεται, και αυτοδιοίκηση ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού, και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι. πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια προς το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρήκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ. Ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί. Το οποίο όμως αυτό, το Water Kiosk, θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αξιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα. Υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη γιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μία φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σύμφωνα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατά επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Mm-hmm. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μία βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο το διάγνωση. Μπορεί όμως στο γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζεται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα. Κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι σχεδιάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φοβοί ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητά τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις τους και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται. Βίκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκη, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2027, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκη, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά Χρήστο. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποπολάρη, με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε
0: αυτό.
9: Από τη μία κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης της Ζακύνθου, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-Track που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλος Υποπολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Στιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά.
0: Αντώνη.
10: Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοποννησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Στεγέας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, δίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα, μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά: βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, χλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Στεγέας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο άλλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη
4: Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.

0: Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβησε Σύφινο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξαιρεσία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και αποστακτήριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλκα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το ERT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα.

0: σε σχέση με, με τα προηγούμενα ελικόπτερα που, που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου σύμφωνα με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Έχουμε το βίντεο, έχουμε μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
1: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
3: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Ύφνου, στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
4: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόπτο.
1: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Ερνιούς και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει σε Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός Τύπος?
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Alexander Cromie και Marie Ebert, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή του στη Σύφνο όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα γρηγόρη το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο t-shirt και αναφέρονται στα, στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο Earth News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς, το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
1: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το Βρετανικό Τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούστο, απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
1: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμενες που μίλησαν στη τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
6: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο, στην γύρω περιοχή, λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
1: Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικόπτερων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, στις αυτοψίες και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να γλιτώσει από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Αλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές προκειμένου να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα περιστέρια της Σαλαμίνας, και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι από καρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
1: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
8: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί, και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
1: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένης οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά, τη μεγάλη που αποδείχθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Αλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης. Και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από με χρήση γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία, ωστόσο, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν στην υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφία ότι δεν οφείλεται σε αυτή την, στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνων.
1: Στα Σελήνια, ναι.
9: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί, δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
1: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Παλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα και τις αποζημιώσεις. Αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
10: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα στικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
11: Όπως είχε γίνει και στο Πορτογερμενό και στην Ψάθρα.
10: Ναι. Με το Πορτογερμενό. Mm-hmm. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
11: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
10: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
11: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
10: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Mm-hmm. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμανό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
1: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές, ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
10: Προφανέστατα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
1: Τελικά ευθύνεται ο ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
12: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
13: Ναι, το 30%.
12: Το 1%.
13: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
12: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
13: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
12: πιθανόν.
13: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
12: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
14: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
13: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
14: Είναι μέτρα πρόληψης, ναι. Δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
1: Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία, ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
15: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής στον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως έχουν ξεκινήσει επίσης όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικής.
1: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, στο μετεωρολόγο του Ρινιού, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κινδύνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρους στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων υπηρετικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα υπηρετικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα υπηρετικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
1: Γιώργο Μανούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε μπαράζ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές. Με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνέντευξής του είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μουχάμετ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, επίσης, να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του εξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, καταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του ορμού θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Πόνο κέφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα και ειδικά το ντίζελ έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση
1: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
17: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο, το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο, και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο εν έψω του χειμώνα.
1: Αγγέ Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διάταγμα που φέρουν, με διατάγματα από τα οποία μάλιστα φέρουν τυπογραφή του Ταγί Περτογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
18: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των δύο θαλασσών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδος νωρίτερα μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
19: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
11: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
19: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και άμα πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία κέρδης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο τους, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίδων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
22: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
1: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβαλ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
20: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμές το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 ναι. δισεκατομμύρια.
1: Ωραία. Πάμε υπάρχει τώρα. Και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να ναι. δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σαν δέκοστα.
20: Ναι. Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω 20, του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλησης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. Και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000.
1: Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η δεκαήμερη απεργία αποχή. Τα λέγαμε και χθες, ναι, έως στις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
20: Ακριβώς.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
11: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν, και για το νέο έτος.
2: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
11: Ναι.
2: Εν κατακλείδη.
11: Ναι.
2: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
11: Και
2: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
11: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 Γενική Εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
1: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
3: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε 5 χρόνια θα επενδύσουν και αυτές. Να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν δυνήσει. Διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν.
4: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
3: Ακριβώς.
4: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
3: Εργαζόμενους, όλοι καλά στην. Δεν σε άκουσαν, Νικόλετα.
4: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
3: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απότο της. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που.
1: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνει την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο. Ευτυχώς. Δέσποι, να πάμε τώρα πάλι στις άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
11: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
1: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
11: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και οπαδούς της, αλλά και 2.000 οπαδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στο αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ στις 9 η ώρα, καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η ΣΑΚΑ ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο σετ το κέρδισε 1-0, ιτήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Air News Radio 105,8.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κόμαρα του Εύρου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση και στο Κόμητο Καρίστου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης. Ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη, ενώ 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με 3 νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. 7 ημέρες χωρίς νερό, κάτοικοι και επισκέπτες στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Τα στενά του Ορμούς θα μείνουν... 7 ημέρες χωρίς νερό, κάτοικοι και επισκέπτες στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμενό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος εξωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χείρι

0: εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναρτήσει στο True Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών και μαζί παρέα κάθε απόγευμα 4 με 5 εδώ μέσα από τις συχνότητές μας και από το διαδίκτυο. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και όπως πάντα μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για τον Ομό Εύρο, Βόρεια και Νότια αντίστοιχα, τους 91,2 ή 98,1 για Ροδόπη και Ξάνθη, τους 96,3 για Καβάλα και Δράμα και τους 101,5 για Σέρες, rteco.gr, πάτε στα link των περιφερειακών σταθμών και μας ακούτε και από εκεί, όπου και αν είστε φτάνει να έχετε, να το πω απλά, ίντερνετ. Και μια ψηφιακή συσκευή. Μαθαίνει τηλέφωνο, υπολογιστής, τάμπλετ ή ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε. 25 52 0 22 751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Προς τη μεριά του ανέμου, ο Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε να ανταμώσουμε στο Facebook και να κουβεντιάζουμε και από εκεί. Όπως πιθανά θα έχετε ενημερωθεί από νωρίτερα, από σχετικές αναρτήσεις, σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Ισπανία του 20ου αιώνα. Θα γνωρίσουμε έναν από τους σημαντικότερους ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς της εποχής και μουσικός ο ίδιος. Αναφέρομαι στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ένας δημιουργός που έζησε μόλις 38 χρόνια, αλλά πρόλαβε να αφήσει το έργο, ένα έργο που εξακολουθεί να διαβάζεται, να ανεβαίνει στη σκηνή και να μελοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, έχει και έναν ιδιαίτερο χρονικό συμβολισμό. Το 2006, φέτος δηλαδή, συμπληρώνονται και σήμερα κιόλας 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα. Ο Λόρκα που δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 1936 στις πρώτες εβδομάδες του εμφυλίου, Ισπανικού εμφυλίου πολέμου. Και όμως πριν φτάσουμε σε εκείνες τις τελευταίες μέρες, θα παρακολουθήσουμε, θα κάνουμε μια διαδρομή μαζί στον άνθρωπο που δεν ήταν μόνο ποιητής, ήταν μουσικός, ήταν θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, ερευνητής της ισπανικής λαϊκής παράδοσης και ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της λεγόμενης γενιάς του 27. Θα δούμε και πώς έφτασε στη χώρα μας και να μελοποιείται από σπουδαίους συνθέτες και δημιουργούς. Ας ξεκινήσουμε όμως από πού, από την Ισπανία.

Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898 στο Φουέντε Βακέρος, κοντά στη Γρανάδα. Μεγαλώνει σε μια οικογένεια με οικονομική άνεση, σε ένα περιβάλλον όπου είχε άμεση σχέση με την αγροτική ζωή της Ανδαλουσίας και από τα πρώτα χρόνια έρχεται σε επαφή με την μουσική και ιδιαίτερα με το πιάνο. Η μουσική θα παραμείνει σημαντική σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι ένα στοιχείο που συχνά περνά σε δεύτερο πλάνο όταν μιλάμε για τον Λόρκα και όμως είναι καθοριστικό έτσι για να καταλάβουμε και το έργο του. Ο ίδιος γνώριζε την ισπανική λαϊκή μουσική από πρώτο χέρι, ενδιαφερόταν για τα δημοτικά τραγούδια, για τις μελωδίες της Ανδαλουσίας, για το φλαμέγκο αλλά και την προφορική παράδοση και αργότερα δεν θα περιοριστεί στο να χρησιμοποιεί ως έμπνευση, θα εργαστεί ο ίδιος πάνω σε αυτά, θα τα καταγράψει, θα τα εναρμονίσει και θα τα παρουσιάσει σε ένα ευρύτερο κοινό. 1931 και ο Λόρκα συνεργάζεται με την σπουδαία Ισπανίδα καλλιτέχνηδα La Argentinita, όπως την ακούμε εδώ. Εκείνη τραγουδά και χορεύει, ο Λόρκα παίζει πιάνο, μαζί ηχογραφούν παραδοσιακά ισπανικά τραγούδια και οι ηχογραφίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί και αποτελούν τη μοναδική γνωστή ηχογραφημένη μαρτυρία του Λόρκα ως μουσικού. Ελάτε να ακούσουμε και τούτο.

Έκανα λόγο λίγο πριν για τη γενιά του 27. Πάμε λοιπόν στη Μαυρίτμη, εκεί όπου ο Λόρκα εγκαθίσταται. Θα συναντήσει σημαντικές προσωπικότητες της ισπανικής τέχνης και ανάμεσά τους ο ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί, ο σκηνοθέτης Λουίς Μπινιουέλ, και παράλληλα βρίσκεται κοντά σε ποιητές και καλλιτέχνες που θα συνδεθούν με τη γενιά του 27. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές γενιές της Ισπανίας. Οι δημιουργοί της προσπαθούν να συνδυάσουν την ισπανική παράδοση με τα νέα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα, και ο Λόρκα είναι από τις πιο χαρακτηριστικές προσωπικότητες πια αυτής της γενιάς. Γράφει ποίηση, γράφει θέατρο, σκηνοθετεί, παίζει μουσική, δίνει διαλέξεις και σταδιακά αποκτά σημαντική θέση στην ισπανική πολιτιστική και ζωή. 1928 κυκλοφορεί ένα σπουδαίο έργο, το Τσιγκάνικο Ρομανθέρο, Ρομανθέρο Τζιτάνο όπως λέγεται, το έργο που θα τον κάνει ευρύτερα γνωστό. Εκεί ο Λόρκα χρησιμοποιεί στοιχεία λαϊκής ισπανικής παράδοσης και τα συνδυάζει με την βαθιά σύγχρονη ποιητική του γλώσσα. Σε αυτά τα ποίηματα εμφανίζονται ξανά και ξανά ο έρωτας, η βία, ο θάνατος, η κοινωνική καταπίεση και η μοίρα. Και στο Τσιγκάνικο λοιπόν Ρομανθέρο θα γίνει ένα από τα έργα που θα ταξιδέψουν περισσότερο στον κόσμο, και δεκαετίες αργότερα θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, γιατί θα περάσει στη μουσική μέσα από τον Ελίτη και τον Θεοδωράκη. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ελάτε να ακούσουμε έναν άλλο Έλληνα δημιουργό που ασχολήθηκε σημαντικά με τον Λόρκα, τον Γιάννη Γλέζο. Ήταν το 1969 όταν κυκλοφόρησε ένας ιδιαίτερα σημαντικός δίσκος, 12 τραγούδια του Λόρκα, η μουσική του Γιάννη Γλέζου, η απόδοση των ποιημάτων στα ελληνικά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, η ενορχήστρωση από τον Νίκο Μαμαγκάκη, στην ερμηνεία ο Γιάννης Πουλόπουλος με τα φωνητικά της Ελένης Κυρανά. Ένας δίσκος που τελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας και συνδέεται με τον Λόρκα, έχει ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο. Μιλάμε για το 69, φίλες και φίλοι, τότε που η Ελλάδα βρισκόταν στη δικτατορία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον κυκλοφορεί ένας δίσκος με ποίηματα ενός Ισπανού δημιουργού που είχε δολοφονηθεί από τις δυνάμεις του Φράνκο. Το τραγούδι του Καβαλάρη.

0: χεριού.
1: Αυτή η συνεργασία του Γλέζου με τον Πουλόπουλο, φίλες και φίλοι, δεν περιορίστηκε φυσικά μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ο δίσκος περιλάμβανε 12 τραγούδια. Είναι ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη ελληνική ανάγνωση του Λόρκα και ο Πουλόπουλος δίνει στα τραγούδια μια ιδιαίτερη ερμηνεία, χαρακτηριστική της εποχής αλλά και της δικής του φωνής, μέσα από το άλμπουμ και το επόμενο «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά».

έρωτας είναι ένα από τα σταθερά θέματα του Λόρκα, όχι όμως μόνο ο έρωτας ως ρομαντική σχέση, να το πω έτσι. Ο Λόρκα ενδιαφέρεται για την επιθυμία, ενδιαφέρεται για την κοινωνική πίεση, για τις απογοητεύσεις και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η σύγκρουση του ανθρώπου με τους κοινωνικούς κανόνες. Αυτό φαίνεται και σε αυτό το άλμπουμ, αλλά και ιδιαίτερα στα θεατρικά του έργο. Στο Ματωμένο Γάμο, στη Γέρμα, στο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα, και στα τρία αυτά έργα ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος σε ένα περιβάλλον που περιορίζει τις επιλογές του. Η σχέση τώρα του Λόρκα με την Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική αφετηρία. 1948, και ο Μάνος Χατζηδάκης, μόλις τα 23 του χρόνια, γράφει τη μουσική για το Ματωμένο Γάμο του Λόρκα. Μια παράσταση του θεάτρου τέχνης του Καρολουκούν. Είναι η πρώτη μεγάλη ελληνική μουσική προσέγγιση στο έργο του.

Από αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, μια σχέση που θα διαρκέσει δεκαετίες. Ο Λόρκα θα γίνει ένας από τους ξένους ποιητές που θα μελοποιηθούν πολύ στην Ελλάδα. Λάκης Παπάς,

0: Αυτοματωμένο γάμο, Λάκης Παπάς, Μάνος Χατζηδάκης και η Γέρμα που έλεγα λίγο πριν είναι ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά έργα του Λόρκα, κεντρική ηρωίδα, μια γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί και δεν μπορεί. Η προσωπική της επιθυμία συγκρούεται με τις κοινωνικές αντιλήψεις εποχής και ο Λόρκα μιλά για τη γυναικεία θέση στην ισπανική κοινωνία, μιλά για το γάμο, για την κοινωνική πίεση και την καταπίεση. Ανάλογη είναι και η ένταση στο σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. Πέντε κόρες βρίσκονται κλεισμένες σε ένα σπίτι υπό τον αυστηρό έλεγχο της μητέρας τους. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1936 και ο Λόρκα δεν πρόλαβε να δει την επίσημη παρουσίασή του γιατί λίγες εβδομάδες αργότερα δολοφονείται. Θα πάμε σε ένα από τα σπούδαια αποσπάσματα από το θέατρο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Αλέκα Κατσέλη, Κούλα Αγωγιώτου, Ρίτα Μουτσούρη και άλλοι ηθοποιοί, σκηνοθεσία Γιώργος Μούλιος, στην πρώτη απόδοση του έργου στην Ελλάδα από το Θέατρο Κοτοπούλη το 1954, το ρόλο της Μπερνάντα Άλμπα η Κατίνα Παξινού, η σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή, σκηνικά κοστούμια Αλέξη Τσαρούχη. Θα πάρουμε ένα μικρό απόσπασμα από το θέατρο στο ραδιόφωνο.
1: Στο θέατρο της εβδομάδος θα ακούσετε το έργο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα.

Τους ρόλους ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν. Κούλα Αγαγιώτου, Υπηρέτρια. Ρίτα Μουσούρη, Πόνθια. Έλλη Κωνσταντίνου, Τσιγκάνα. Δήμητρα Ζέζα, Πρώτη γυναίκα. Έλενα Τσαλδάρη, Κορίτσι. Δίνα Γιανακού, Δεύτερη γυναίκα. Αγγέλικα Καπελαρή, Αγκούστιας. Βάντα Καρακατσάνη, Αμέλεια. Βούλα Χαριλάου, Αντέλα. Κατερίνα Βασιλάκου, Μαρτύριο. Μαρία Κωνσταντάρου, Μαγδαλένα. Λούλα Ιωαννίδου, Μαρία Χωσέφα. Σοφία Δανέζη, Μπρουντένθια. Στο ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα, η Αλέκα Κατσέλη. Μουσική επιμέλεια Ράνιας Βυσβάρδη. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Μούλιου.

0: Αντέλα, δώσ' μου μια βεντάλια.
1: Πάρε αυτή.
0: Είναι βεντάλια αυτή να δώσει σε μια χείρα. Δώσ' μου μια μαύρη και μάθε να σέβεσαι τη μνήμη του πατέρα σου.
1: Πάρ' τη δική μου.
0: Και εσύ.
1: Δεν καψώνω.
0: Κοίτα να βρεις καμιά άλλη γιατί θα σου χρειαστεί. Στα 8 ολάκερα χρόνια που θα βαστίξει το πένθος, ο αγέρας του δρόμου δεν θα μπει σε αυτό το σπίτι. Έτσι γίνει και στο σπίτι του πατέρα μου και στο σπίτι του παππού μου. Στο μεταξύ μπορείτε όλες σας να αρχίσετε τα κεντήματα στα σπρόρουχά σας. 20 τόπια ύφασμα έχω στην κασέλα. Να κόψετε σεντόνια και μαξιλάρες. Η Μαγδαλένα θα τα κεντήσει.
2: Σκασίλα που την είχα.
3: Σα δεν θες να κεντήσεις παράτατα. Έτσι τα δικά σου θα φαίνονται καλύτερα.
2: Ούτε τα δικά μου, ούτε τα δικά σας. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν θα παντρευτώ. Προτιμώ να κουβαλάω σακιά στον αλευρόμηλο. Προτιμώ το κάθε τι από το να κάθομαι εδώ όλη μέρη μέσα σε τούτο το σκοτεινό δωμάτιο.
0: Γι' αυτό είναι φτιαγμένη η γυναίκα.
2: Να τις βράσω τις γυναίκες.
0: Εδώ μέσα θα γίνεται ό,τι προστάζω εγώ. Άστα αυτά που ξέρεις από τον πατέρα σου. Βελόνα και κλωστή για τη γυναίκα. Καμτσίκι και μουλάρι για τον άντρα. Έτσι.
4: Ένα μικρό απόσπασμα από το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπατη του Λόρκα. Πάμε στο 1929, τότε που ο Λόρκα ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη τον επηρεάζει, πολύ βαθιά μάλιστα, και η τεράστια πόλη, οι ροδαξίστες, η οικονομική ανισότητα, η βιομηχανία και η αποξένωση θα αποτελέσουν υλικό για μια νέα ποιητική περίοδο. Από αυτήν λοιπόν την εμπειρία προκύπτει το έργο ποιητής στη Νέα Υόρκη. Η γλώσσα αλλάζει, οι εικόνες γίνονται πιο σκοτεινές, ο ποιητής απομακρύνεται από το παραδοσιακό ισπανικό ύφος και χρησιμοποιεί περισσότερο σουρεαλιστικές εικόνες. Είναι μια πολύ σημαντική καμπή στην καριέρα του, γιατί ο Λόρκα πλέον δεν είναι μόνο ποιητής της Ανδαλουσίας, είναι ένας διεθνής δημιουργός που σχολιάζει τον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει ένας όρος που συνδέεται άμεσα με τον Λόρκα. Αναφέρομαι στον Ντουέντε. Ο ίδιος αφιέρωσε μια ολόκληρη διάλεξη στην έννοια αυτή. Το Ντουέντε που συνδέεται με τη βαθιά καλλιτεχνική συγκίνηση, με την ένταση της ερμηνείας και με εκείνη τη δύσκολη περιγράψιμη δύναμη που μπορεί να εμφανιστεί στο φλαμένκο, στο τραγούδι αλλά και στην τέχνη. Για το Λόρκα, ο όρος αυτός δεν είναι απλώς μια τεχνική, είναι μια μορφή εσωτερικής δύναμης και ίσως γι' αυτό η σχέση του με το τραγούδι ήταν τόσο σημαντική, γιατί δεν αντιμετώπιζε τη μουσική ως διακοσμητικό στοιχείο, τη θεωρούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ισπανικής ταυτότητας. Σύνθεση Σταμάτης Κραουνάκης, ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μετάφραση ποιημάτων Ανδρέας Αγγελάκης, κειμένου Ολυμπία Καραγιώργα, Κασίντα των σκούρων περιστεριών. Από τα Ντουέντε του Λόρκα, σε μελοποίηση Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Είμαστε στα 31 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά το αφιέρωμα στα 90 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο αυτό ποιητή και όχι μόνο τον άνθρωπο που έγραψε τόσα έργα για τα οποία θα κουβεντιάσουμε και λίγο αργότερα. Θα ακούσετε λίγο αργότερα στο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
0: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
0: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
0: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
0: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
6: Προς τη μεριά του ανέμου συνέχεια και σήμερα τι μέρα είναι, έχω χάσει και τις μέρες. Νομίζω Τρίτη, έτσι, 18 του μηνός. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά από τις 4 και συνεχίζω το αφιέρωμα στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, του δικτύου των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συντονίζονται κάθε απόγευμα. Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Και τώρα φτάνουμε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές στιγμές του Λόρκα. Ο Οδυσσέας Σελίτης μεταφράζει 7 ποίηματα από το ρομανσέρο Τζιτάνο. Ο Θεοδωράκης τα μελοποιεί και η Φαραντούρη τα ερμηνεύει. Ο κύκλος γράφεται το 1967 και ηχογραφείται στο Παρίσι 3 χρόνια αργότερα, το 1970. Είναι μια συνεργασία που συνδέει 4 διαφορετικές πολιτιστικές διαδρομές. Την ισπανική ποίηση, την ελληνική ποίηση, τη μουσική του Θεοδωράκη, τη φωνή της Φαραντούρη και ελάτε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την Παντέρμη.

Ο κύκλος του Θεοδωράκη μας δίνει μια ακόμη διαφορετική εικόνα του Λόρκα. Είναι ο ποιητής της Ανδαλουσίας, αλλά μέσα από την ελληνική μετάφραση αλλά και τη μουσική αποκτά πλέον μια νέα ζωή, και αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας της τέχνης. Ένα ποίημα δεν παραπαίνει υποχρεωτικά ίδιο όταν μεταφέρεται σε άλλη γλώσσα, αλλάζει, μετασχηματίζεται, και μέσα από αυτή τη μουσική λοιπόν μπορεί να αποκτήσει ένα εντελώς καινούριο κοινό. Από τον ίδιο κύκλο, η Καλόγρια.

Και έτσι φτάνουμε στο 1936. Είναι η χρονιά που η Ισπανία βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, ο Λόρκα βρίσκεται στη Γρανάδα, η πολιτική κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, ο ποιητής δεν είναι στρατιωτικός ή ούτε πολιτικός ηγέτης, είναι όμως αναγνωρίσιμος, διανοούμενος, με δημόσιες θέσεις, ισχυρή παρουσία στην ισπανική πολιτική ζωή θα έχει. 16 Αυγούστου λοιπόν του 1936, συλλαμβάνεται. Τις επόμενες ώρες οδηγείται εκτός Γρανάδας, εκτελείται τη νύχτα 18 προς 19 Αυγούστου. Είναι μόλις 38 ετών. Η ακριβής τοποθεσία όπου βρίσκεται το σώμα του παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο έρευνας και ο θάνατός του θα γίνει ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της πολιτιστικής καταστροφής που προκάλεσε ο Ισπανικός εμφύλιος. Και βέβαια ο θάνατος είναι παρόν και στα τραγούδια του, όπως για παράδειγμα σε τούτο «Θάνατος την Αυγή», Γιάννης Πουλόπουλος. Νύχτα.

Από τον ίδιο κύκλο τραγουδιών, 12 τραγούδια του Λόρκα σε μελοποίηση Γλέζου και μετάφραση Λευτέρη Παπαδόπουλου, αποχαιρετισμός λέγεται. Θα ήθελα να σταθούμε όμως λίγο σε αυτό, γιατί όταν γνωρίζουμε την ιστορία του Λόρκα ακούμε διαφορετικά αυτά τα τραγούδια. Ο ποιητής, φίλες και φίλοι, που έγραψε για το θάνατο θα βρεθεί ο ίδιος αντιμέτωπος με μια βίαιη εκτέλεση, και αυτό προσθέτει ίσως μια ιδιαίτερη ιστορική διάσταση στην ακρόαση του αποχαιρετισμού.

18 Αυγούστου λοιπόν του 1936, ο εμφύλιος στην Ισπανία μένεται, ο Λόρκα συλλαμβάνεται από τις φασιστικές δυνάμεις του Φράγκο. Το έγκλημά του ήταν προοδευτικός, ήταν ελεύθερος, ήταν ποιητής. Τον οδηγούν σε έναν ελαιώνα, στο Βιθνάρ, και τον εκτελούν. Το σώμα του δεν βρίσκεται ποτέ, όμως η φωνή του δεν σώπασε. Χρόνια μετά στην Ελλάδα έρχεται ο Απόστολος Καλδάρας και ο Πυθαγόρας και γράφουν ένα συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο μυρολόγιο για εκείνη τη νύχτα. Ο θάνατος του ποιητή με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: θανάτους του Λόρκα δεν σταμάτησε φυσικά την πορεία του. Αντίθετα, η ποίηση και το θέατρο άρχισε να μεταφράζονται όλο και περισσότερο. Παρουσιάστηκαν σε πάρα πολλές χώρες. Η στίχη του μελοποιήθηκαν. Στην Ελλάδα, βέβαια, γνωρίζουμε ότι η παρουσία του έγινε ιδιαίτερα έντονη. Και ένα από τα σημαντικά έργα του Λόρκα ήταν και ο Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας. Ο Ιγνάθιο ήταν φίλος του ποιητή και γνωστός ταυρομάχος. Το 1934 τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια ταυρομαχία και ο Λόρκα γράφει έναν μεγάλο ποιητικό θρήνο για το θάνατό του. Έρχεται ελληνική μουσική λοιπόν και επιστρέφει, αν θέλετε, σε αυτό το έργο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος το μελοποιεί σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου. Και εδώ πλέον η ποίηση του Λόρκα συναντά μια τελείως διαφορετική μουσική, μια άλλη μορφή, καλύτερα να πω, του ελληνικού μουσικού θεάτρου. Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίας.
1: Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Φέρνει ένα γόρι το νεκροσέντονο. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη. Πέντε η ώρα που βραδιάζει. Θάνατος τάλα, θάνατος μονάχα. Πέντε η ώρα που βραδιάζει.
0: Ο σπουδαίος Μάνος Κατράκης. Η υπέροχη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Σας συστήνω να ακούσετε ολόκληρο αυτό το άλμπουμ. Ο Γιάννης Γλέζος δεν θα μείνει στο δίσκο του 69, θα επιστρέψει στον Λόρκα και αργότερα και το 74 θα παρουσιάσει μια νέα μελοποίηση έργων του ποιητή. Ανάμεσά του και το Αντώνιο Τόρες Χερέδια. Μαρία Δημητριάδη.

0: Αν κοιτάξουμε συνολικά αυτή την ιστορία, υπάρχει ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα ότι ο Λόρκα δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά το έργο του ήρθε. Ήρθε μέσα από τις μεταφράσεις, από το θέατρο, από τη μουσική και κυρίως από το τραγούδι, γιατί έγινε μέρος πια της ελληνικής πολιτιστικής μνήμης, και αυτό εξηγεί γιατί ένας Ισπανός ποιητής που έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα εξακολουθεί να ακούγεται στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα.
1: Ό,τι στους άλλους δεν το βρίσκαν.
0: Ο Λόρκα που έζησε από το 1898 μέχρι το 1936, 38 χρόνια, μια σύντομη ζωή, μια πολύ μεγάλη δημιουργική διαδρομή ωστόσο, έζησε την Ισπανία μιας μεγάλης περιόδου κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών, γνώρισε τη Μαδρίτη, ταξίδεψε στην Αμερική, έγραψε για την Ανδαλουσία αλλά και για τη Νέα Υόρκη, έγραψε για τον έρωτα, την κοινωνική πίεση, την ελευθερία, τη μοναξιά και το θάνατο, και τελικά έγινε ο ίδιος ένα από τα γνωστά θύματα του Ισπανικού εμφυλίου. 90 χρόνια μετά από το θάνατό του, το έργο παραμένει ζωντανό και στην Ελλάδα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος, γιατί εδώ ο Λόρκα δεν διαβάστηκε μόνο, τραγουδήθηκε, τον τραγούδησαν τόσο σπουδαίοι ερμηνευτές, τον μελοποίησαν τόσο σπουδαίοι δημιουργοί, και μέσα σε αυτούς ο Λόρκα πέρασε, από αυτούς μάλλον πέρασε ο Λόρκα στην ελληνική μουσική, από τη Γρανάδα στην Αθήνα, από τα ισπανικά στα ελληνικά, από την ποίηση στο τραγούδι, από το τραγούδι στη μνήμη. Αυτός ήταν ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ένας άνθρωπος που έζησε λίγο, ένας δημιουργός που έγραψε πολύ και ένα έργο που 90 χρόνια μετά το θάνατό του εξακολουθεί να ακούγεται. Και θα ήθελα να κλείσουμε κάπως έτσι, με τον ίδιο το Λόρκα στο πιάνο και την La Argentinita να τραγουδά, γιατί ίσως αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο καλύτερος τρόπος να θυμόμαστε έναν ποιητή που είχε τόσο στενή σχέση με τη μουσική, με ένα τραγούδι.

Στο μικρόφωνο και στα κείμενα τον Γιάννης Κερλίδης, τον ήχο ο Άγγελος Παπαδόπουλος, αύριο και πάλι μαζί, τελείως διαφορετικά, προς τη μεριά του ανέμου στις 4 και 5 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά είναι και σήμερα τα πύρινα μέτωπα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες πυροσβεστικές δυνάμεις ανά την επικράτεια. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ την επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Τεμπλώνη Κέρκυρας και κινητοποίησε την πυροσβεστική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λίγο πριν από τις 2, σήμερα το μεσημέρι, Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπολείμματα ΣΥΤΟ Καλαμιών στην περιοχή Κομάρων του Δήμου Διδημοτήχου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο της 7ης ΕΜΟΔΕ και συντρέχουν μηχανήματα έργου του Δήμου και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Από αμέλεια φαίνεται ότι εκδηλώθηκε η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρήκε τραγικό θάνατο. Η ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα. Ερευνητές της πυροσβεστικής, μετά από πολλή ώρες αυτοψίες, εντόπισαν το σημείο 0, όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Πρόκειται για περίπου 150 μέτρα από εκεί όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από

0: Αρχείο Κασάνδρας υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου θα πραγματοποιηθεί στην σύσκεψη με τη συμμετοχή παραγόντων του Δήμου Κασάνδρας, της Περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων υπηρεσιών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Ειδικότερα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω σήμανσης θα διεξάγεται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην περιφερειακή οδό ρεύμα προς δυτικά μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Τούμπας. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Το μέλος της Γιάννη Τζούστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο, αποχαιρετάει η δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Γιάννης Τζούστας κάλυπτε επί χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ με μεγάλη θητεία στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αυτή η κορώνα την κάνω κι εγώ anymore. Λοιπόν, στην υγεία σας, άλλος με τη βάρκα μας, Sticks, Boat on the River, εδώ είμαστε, πλέψτε μαζί μας έως και στις 7, εδώ που είστε πολύ δροσερά και όμορφα στον 102 της R3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη, νομίζω είναι ανανεωμένο αυτό το αγόρι με ωραίο γαλάζιο μπλουζάκι, ωραία μύτη, ωραία γαλανά μάτια. Το μπλουζάκι το έβαλες για να κάνεις μάτσι-μάτσι με τα ματάκια σου. Πάρα πολύ ωραία, θεληματικό πηγούνι. Κωνσταντίνο Σταθάκης, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου, με πρόλαβες βρε Νατάσα, στο fan club μου εδώ, στα κορίτσια μου, την όμορφη Νατάσα και την πανέμορφη Στέλλα. Ή την πανέμορφη Νατάσα και την όμορφη Στέλλα. Και στα δύο μας τα κορίτσια. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7 και σήμερα, Τρίτη 18 του Αυγούστου, που τη λες για μία ακόμη μέρα ότι είναι άδεια η πόλη. Δηλαδή, εγώ πάλι σήμερα με τη μηχανή, μεσημέρι φυσικά πάντα, ήρθα πάρα πάρα πολύ καλά και πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα λέει 18 του Αυγούστου, λέμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και στη Φλόρα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα, σου λέει, της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία, του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία, των επιστημών στην Ταϊλάνδη και η μέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην υγεία σας λέμε, διότι καθημερινά πίνουμε 5 με 7 μαζί το καφεδάκι μας, σχολιάζουμε τα εκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο, σε ένα έτσι δροσερό, χαλαρωτικό, απογευματινό μαγκαζίνο να σας κρατάμε παρέα οπουδήποτε μας ακούτε, είτε είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, αν οδεύετε σε κάποια θάλασσα, κάντε και μια βουτιά για μας, ή αν είστε στο σπίτι, στην εργασία, στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και φυσικά και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά και στο εξωτερικό. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας στο Viber στο 6930 078 228. Πάμε darlings, φύγαμε.

70s, αλλά είναι σαν να το ακούς και χθες. Σαν να γράφτηκε δηλαδή χθες. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Το «Οχ, έκανα μπιπ» που είπε ο Μίλτος Οτεντόγλου, λέει ένας φίλος, είναι όλη μου η ζωή, αλλά χωρίς το μετάλλιο. Νομίζω σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Επίσης, στα αυτά που σε δροσίζουν, λέει, πώς είναι τα πράγματα, Κωστή, εκεί στην Αγγλία. The things. Πάρα πολύ ωραία. Μόνη της τα λέει, μόνη της γελάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τρίτης, λέγαμε 18 Αυγούστου, ότι αυτή η εβδομάδα θεωρητικά θα του λύσει έτσι χωρίς προβλήματα στους δρόμους της πόλης, εντός τουλάχιστον. Του αστικού ιστού της πόλης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα, διότι περιμένουμε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα επιστρέψουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Αν και πολλούς ακούω που ήδη λένε θα θέλαμε, λέει, έναν Αύγουστο ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι επόμενες ημέρες, αναφορικά με τον καιρό μας, θα χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μεταξύ ζέστης, ηλιοφάνειας αλλά και τοπικών έντονων φαινομένων, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και καταιγίδες είναι πιο αισθητές κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται να σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο και τοπικά μέχρι και 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη θα έχουμε αλλαγές. Οι βροχές και οι καταιγίδες την Πέμπτη θα περιοριστούν κυρίως στις ορεινές περιοχές. Από την Παρασκευή επίσης το καιρικό σκηνικό θα αλλάξει, διότι οι βροχές θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά. Και όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, όπως σας προαναφέραμε, θα αγγίξει τοπικά η θερμοκρασία τους 38 και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι υπαρκτή η πιθανότητα βροχής, οι καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης. Επίσης, για να φανούμε και χρήσιμοι, να σας πούμε ότι κλειστό θα παραμείνει αύριο βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή flyover. Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη το βράδυ 19 Αυγούστου, από τις 11 έως 5 το πρωί, δηλαδή τις επόμενες μέρες της Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, 2313-338-420, να μας πείτε και μία καλησπέρα. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228 και όπως λένε και οι Rainbow, παραδώσου στην πολύ όμορφη μουσική, όπως είναι αυτό το τραγούδι, το I Surrender.

Surrender, παραδώσου και εσύ εδώ στο άκου να δεις, στον 102.3 και έλα εδώ στο Beach Bar Mom, στο Summer Edition άκου να δεις, εδώ που περνάμε όμορφα καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα, Τρίτη 18 του Αυγούστου. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα για το γεγονός ότι κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και θα μου πείτε ρε κοπελιά, τι γίνεται με εκείνη την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Μετράμε λέει μέρες πλέον αναφορικά με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, έχουν συγκεντρωθεί οι βεβαιώσεις των συντελεστών του έργου. Μία τελευταία πιστοποίηση, από ό,τι μαθαίνω, είναι σε εκκρεμότητα. Και όταν ολοκληρωθεί και αυτή η πιστοποίηση, θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και την ένταξη της επέκτασης στο ενιαίο δίκτυο του μετρό. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, οι οποίες από αύριο θα πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Σταχιάος, ανέφερε σχετικά ότι ξέρω, λέει, τις διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση. Αναμενόμενες είναι και οι διαμαρτυρίες, νομίζω και η καθυστέρηση. Πριν από λίγο, λέει, μου στο κέντρο της Καλαμαριάς αντιμετώπισα δυσπιστία, κάχη υποψία περαστικών. Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν, αλλά αυτό, λέει, το εγχείρημα Καλαμαριά αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που ανάγονται ακόμα και στον αρχικό σχεδιασμό. Τελικά όμως το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, θα μας αποζημιώσει, θα φανεί μοναδικό. Να μην ξεχνάμε και την οδό Πόντου, το πανάκριβο έργο που ακολουθεί για να ολοκληρωθεί μια τεράστια παρέμβαση. Όπως και να έχει, οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, δηλαδή το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε θεωρητικά όλα θα πάνε καλά. Με άλλα λόγια και απλά λόγια, μετράμε μέρες πλέον, όψόμεθα και είδομεν. Άντε να δούμε λοιπόν εκεί τι θα γίνει. Και με αφορμή το γεγονός ότι γενέθλια σήμερα ο Βρετανός ντράμερ, ο Ντένις Έλιοτ, γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου του 1950, σβήνει τα 76 κεράκια, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα των Φόρικνερ από το 1976 έως το 1992. Ξεκίνησε την καριέρα του μόλις σε ηλικία 5 ετών, παίζοντας με την οικογενειακή μπάντα σε διάφορα κλαμπ του Λονδίνου. Μετά την αποχώρησή του από τα μουσικά δρόμενα, ασχολήθηκε όμως επαγγελματικά και πλέον είναι γλύπτης, ασχολήθηκε με τη γλυπτική. Οι Φόρικνερ πέρασαν και από την Ελλάδα φέτος, καλοκαιράκι 2026, και ακολουθεί το Double Vision.

Foreigner ήρθαν στην Ελλάδα στις 27 Ιουνίου 2026 και νομίζω ότι την λες και μία από τις πολύ πετυχημένες εναυλίες για αυτό το καλοκαίρι 2026. 18 Αυγούστου σήμερα, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 33 βαθμοί Κελσίου και είπαμε ότι αν εξαιρέσεις ότι λίγο την Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχούλες, γενικά οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες έχουν να δώσουν και άλλο. Γενικώς θα είναι θερμό αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε σας δίνεται και μας δίνεται η ευκαιρία να εκδράμουμε και να απολαύσουμε και μία παραλία. Παραλία είπα και διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τη δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, η οποία είναι ελληνική. Η παραλία Ελαφωνήσι δεν είναι μόνο μία από τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, αλλά και η δεύτερη πιο όμορφη παραλία στον κόσμο. Κερδίζει τη θέση της χάρη στον ιδανικό συνδυασμό κρυστάλλινων γαλάζιων νερών, ανάμεσα στις καλύτερες, σου λέει, σύμφωνα με μελέτη, με πάνω από 32.000 κριτικές στο Google. Είναι μία από τις παραλίες με τις περισσότερες κριτικές, με πολύ υψηλή βαθμολογία, και μάλιστα το Ελαφωνήσι συνιστάται επίσης από πολλούς ειδικούς, αποδεικνύοντας ότι συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιλογές του κοινού και των ειδικών. Η καλύτερη όμως, σου λέει, εποχή για να επισκεφθείς αυτή την παραλία είναι μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Στην πρώτη θέση, αν αναρωτιέσαι ποια είναι η καλύτερη παραλία, είναι η παραλία, φυσικά αυτή δεν την έχω επισκεφτεί, το Ελαφωνήσι το έχω επισκεφτεί, η Trank Bay, Αμερικάνικες Παρθένες Νήσι. Πάρα πολύ ωραία. Τι να μας πούνε τώρα οι Αμερικάνικες Παρθένες Νήσι? Εμείς έχουμε το Ελαφωνήσι. Εκείνα τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά, διότι το έχω επισκεφτεί και πραγματικά αξίζει. Και όχι μόνο Μάιο και Ιούνιο, όλο το χρόνο. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1986 η αγαπημένη μου Bon Jovi κυκλοφόρησαν το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, συγκεκριμένα το άλμπουμ Slippery When Wet, το οποίο ενδεχομένως νομίζω το έχω ακόμα, αλλά σε κασέτα, αν δεν έχει χαλάσει η κασέτα βέβαια, που μάλλον θα έχει χαλάσει, με τραγούδια όπως το You Give Love a Bad Name και το Living on a Prayer, αμέσως γνώρισε επιτυχία. Για τίτλο του άλμπουμ είχαν μπει και άλλα ονόματα, αλλά τελικά, δηλαδή ας πούμε σκέφτονταν να το πούνε και Wanted Dead or Alive από το γνωστό άσμα, αλλά τελικά επιλέχθηκε ο τίτλο Slippery When Wet. Για το εξώφυλλο επίσης αρχικά είχαν επιλέξει να ντύσουν όλους τα μέλη του συγκροτήματος, όλους να τους ντύσουν cowboys, αλλά ευτυχώς η ιδέα απορρίφθηκε. Όπως και να έχει, αυτό το άλμπουμ των Bon Jovi θα φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard 200, θα παραμείνει εκεί στην κορυφή για 8 εβδομάδες. Είναι το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ του Slippery When Wet πολλά, το You Give Love a Bad Name, το Living on a Prayer. Και πάμε να απολαύσουμε, γιατί έχει κάνει θράψη στο YouTube, Living on a Prayer.

από τα πιο όμορφα τραγούδια και του άλμπουμ του Slippery When Wet, αλλά φυσικά και από τους Bon Jovi. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου, άδεια η πόλη σχετικά. Έτσι πρέπει, έτσι τις πρέπει, και εμείς την απολαμβάνουμε βέβαια η Θεσσαλονική στην άδεια μας την πόλη, και αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Διάβαζα τώρα μεταξύ μας για ανάσα να κούφσεις για δύο ζώδια. Η ζωή του, σου λέει, γίνεται πολύ πιο εύκολη μετά από 2 χρόνια με δοκιμασίες. Ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ο Παρθένος. Οι δοκιμασίες, σου λέει, σε σένα, Παρθένε, ήταν αδιάκοπες. Μπορεί να σας έδωσαν κάποια μαθήματα, αλλά εσείς το πήρατε λίγο στραβά, στραβώσατε, σαν προσωπικές επιθέσεις. Τώρα μην φοβηθείτε και θα προχωρήσετε τη ζωή σας. Μπροστά έρχονται τα καλύτερα. Σας περιμένουν όμορφα πράγματα. Κρίμα δεν είναι εδώ η Μαρία Βλαχοπούλου, που είναι Παρθένος, να το ακούσει αυτό. Θα της το μεταφέρω όμως. Επίσης, ο Ιχθύς. Εδώ και 2 χρόνια, λέει, για σένα, Ιχθύ, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου. Αντιμετώπισες δυσκολίες, επαγγελματική, προσωπική ζωή, πολλά εμπόδια. Αλλά τώρα τα αφήνεις όλα πίσω σου και από εδώ και πέρα, ακόμα και ό,τι δεν σε εξυπηρετεί, δηλαδή ακόμα και αν πρόκειται για έναν άνθρωπο, για μια σχέση, σου λέει, άφησε το πίσω. Έτσι θα κάνεις χώρο για κάτι καινούριο και καλύτερο. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα ζώδια τα λένε. Λοιπόν, Παρθένος και Ιχθύς, από εδώ και πέρα όλα ζάχαρη και μέλι. Δεν τα λέω εγώ, ξαναλέω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια ιστοριούλα μουσική. Κατά τη διάρκεια, λέει, της εμφάνισής τους οι Iron Maiden το 2005, πριν 21 χρόνια, στο Ozzfest, ζούνε μία από τις πιο άσχημες στιγμές της καριέρας τους. Τι γίνεται? Το ρεύμα κόβεται, το κοινό τσαντίζεται, αρχίζει και πετάει αυγά, μπουκάλια, ό,τι καρέκλες, ό,τι έβρισκε μπροστά του. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Iron Maiden, Bruce Dickinson, κατηγορεί τους διοργανωτές ότι εσκεμμένα τους δημιουργούν προβλήματα. Η γυναίκα του Ozzy Osbourne, που δεν λείπει από πουθενά, η Sharon, κατηγόρησε με τη σειρά της τον Bruce Dickinson ότι ντροπιάζει το φέστιβαλ, αποκαλώντας τον prick, δηλαδή, ας το πω ευγενικά, έναν ενοχλητικό άνθρωπο. Τρέλα! Can I play with madness?

Μας το ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Ροντρίγκες, Σούγκαρμαν, Ζαχαράνθρωπος, εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις, τον 102 της R3 από ημα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, είπαμε είναι άδεια η πόλη και επειδή ναι μεν το καλοκαιράκι σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, αλλά επειδή έχουμε εδώ τη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει, διάβαζα πάλι εγώ, ονειρεύομαι, παραλίες. Τρεις ανεξερεύνητες παραλίες, διότι εκεί θα ήθελες να είσαι τώρα, αγαπημένε Κωνσταντίνε, της Χαλκιδικής για να αποχαιρετήσει, σου λέει, το καλοκαίρι. Αρχικά μας προτείνει το συγκεκριμένο άρθρο από την παράλλαξη, την ακτή Τριστινίκα, όλοι νομίζω ότι γνωρίζετε, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία, με τα υπέροχα έτσι τυρκουάζ νερά της. Επίσης μας αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο και την παραλία του Ξηροπόταμου, εκεί δεν έχει φτάσει χάρη μου, ανάμεσα λέει στην Τρυπητή και το Δεβελίκι, στη βόρειο-ανατολική πλευρά του Δήμου Αριστοτέλη, μία μικρή λωρίδα ακτής αγκαλιάζεται από χαμηλούς λόφους, βράχια και πλούσια μεσογειακή βλάστηση. Η παραλία του Ξηροπόταμου. Πάρα πολύ ωραία. Και τρίτη και τελευταία, αλλά πάρα πολύ όμορφη, είναι, λέει, η παραλία Λεμός, στο νοτιότερο άκρο της Χερσονήσου, εκεί που το Αιγαίο συναντάει τους επιβλητικούς βράχους στο Πόρτο Κουφό, βρίσκεται ένα από τα πιο απόκοσμα, από τα πιο παρθένα τοπία της Χαλκιδικής. Γενικότερα το δεύτερο πόδι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει έτσι μία μεγαλύτερη παρθένα ομορφιά και φύση, αλλά το πρώτο πόδι είναι λίγο πιο πολύ κοσμοπολίτικο. Εκεί στην παραλία Λεμός, λέει, είναι μία στενή λωρίδα γης που σχηματίζει ένα φυσικό ισθμό γλύφοντας τη θάλασσα και από τις δύο πλευρές μία εντυπωσιακή διπλή παραλία. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ όμορφες παραλίες κοντά στην πόλη μας, γιατί θέλουμε και άλλο καλοκαίρι και άλλον Αύγουστο, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Χαλκιδική, αναφέρομαι φυσικά και στην Πιερία, στην Κατερίνη που ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά και πιο κοντά στον ποταμό, στην επανομή Κουλουπού Κουλουπού. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα, το 1977, στην έπαυλη Graceland στο Memphis, στο Tennessee, πραγματοποιείται η κηδεία του βασιλιά της rock and roll, του Elvis Presley. Προσκεκλημένη τότε ήταν μόνο 150, αλλά έξω από την έπαυλη βρίσκεται πάνω από 80.000 κόσμο.

Το τραγούδι αυτό αρχικά ήταν να το τραγουδήσει ο Bruce Springsteen, αλλά τελικά δόθηκε στη θεά, στην Patti Smith, που και αυτή πέρασε από την Ελλάδα μέσα στο καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε απογευματάκι Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Είμαστε εγώ, ο Κωνσταντίνος, άντε και κανένα 2-3 περαστικοί που βλέπω ότι περνάνε. Γενικά είναι άδεια η πόλη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ στο κέντρο, και σας λέγαμε ότι όσο βγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πιο έτσι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν μιλάμε φυσικά για καύσωνα. Ευχόμαστε υγεία και τύχη και χαρά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Σταύρο και να τον ευχαριστήσω. Μου έφερε Κωνσταντίνο Σταύρος μία μυρωδάτη ρίγανη, υπέροχη ρίγανη, την οποία όμως δεν την έχω τρίψει ακόμα. Πρέπει να κάτσω να την τρίψω. Αυτό είναι το προβληματάκι. Αλλιώς είναι υπέροχη. Και πόσο μ' αρέσει η ρίγανη με την ντομάτα και τη φέτα το καλοκαίρι και το παξιμάδι. Μία τέτοια σαλάτα να κάνεις, μια χαρά είσαι, και λίγο κρασάκι και έχεις γίνει. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1952, πόσο είχα στεναχωρηθεί με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ήμουν ερωτευμένη στα μικράτα μου. Ο Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής και τραγουδοποιός, ο Patrick Swayze, Patrick Wayne Swayze κατά κόσμο, είχε γεννηθεί, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς, το 2009. Και μάλιστα σας λέω, όταν έμαθα ότι έκλαψα, λες και ήταν δικός μου άνθρωπος, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, ότι έφυγε από τη ζωή, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε στην τηλεόραση, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε ηθοποιούς, είτε χορευτές, είτε τραγουδιστές, είτε οποιοδήποτε μας έχει αγγίξει έτσι με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προσωπικά τον καθένα, νομίζω ότι είναι σαν να χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Φυσικά ο Patrick Swayze, μεταξύ άλλων, έγινε δημοφιλής, εννοείται, από τη συμμετοχή του στην ταινία Dirty Dancing, που μόνο που τον έβλεπα εκεί έλειωνα. Ήταν και η πρώτη ταινία το 1987 που είχα δει στον κινηματογράφο. Στο soundtrack της οποίας τραγούδισε τη μεγάλη του επιτυχία, το She's Like the Wind, και εγώ ένιωθα ότι το λέει για μένα. She's Like the Wind.

Εγώ σου λέω, σε μένα το τραγουδούσε αυτό ο Patrick Swayze. She's like the wind. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Και θα κλείσουμε τελείως διαφορετικά την πρώτη ώρα της εκπομπής με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 2004, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Αμερικανούς συνθέτες, ο Elmer Bernstein, έφυγε σε ηλικία 82 ετών. Μάλιστα έχει ντύσει την με μουσικά και έχει δώσει δηλαδή soundtrack σε πάρα πολλές ταινίες για τον κινηματογράφο. Τώρα τι να σας λέω, Ghostbusters, The Great Escape, The Magnificent Seven. Είχε προταθεί και ο Elmer Bernstein 14 φορές για βραβείο Oscar, κέρδισε μόνο ένα από αυτά για την ταινία Thoroughly Modern Mile το 1967. Το 1996 ο Elmer Bernstein κέρδισε το δικό του αστέρι στη Hollywood Boulevard και έγραψε μουσική πάνω από 200 ταινίες. Οπότε με αυτήν την διαφορετική έτσι μουσική νότα, και αλλάξαμε και μουσική ρότα, οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, μια χαρά στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πύρινα μέτωπα, ανά την επικράτεια, συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρους ο Δήμος Θηβαίων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Τεμπλώνη της Κέρκυρας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σήμερα σε υπολείμματα Σίτο Καλαμιών στην ευρύτερη περιοχή Κομάρων του Δήμου Δηδημοτήχου. 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο κόμιτο Καρίστου. Από αμέλεια φαίνεται ότι ξέσπασε η φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, όπου ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρήκε τραγικό θάνατο. Η ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα, η οποία λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής που έκαναν πολύ ωραίες αυτοψίες εντόπισαν το σημείο μηδέν όπου έγινε η έναρξη της φωτιάς. Πρόκειται για περίπου 150 μέτρα από εκεί όπου βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν στη Σίβηρη της Χαλκιδικής από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτή από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας

0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση Μεγάλης Πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωοπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. 6 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 41 ετών κυβερνήτης του σκάφου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το συμβάν έλαβε χώρα τις βραδινές ώρες χθες, ενώ στο σκάφος επέβαιναν 26 άτομα, 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο οποίος από το 1968 διετέλεσε τακτικός καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και από το 1985 καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 ως το 2014 υπηρέτησε ως τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής και το 2025 τιμήθηκε με την εκλογή του ως τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Το μέλος της Γιάννη Τζούστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποχαιρετάει η δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Γιάννης Τζούστας κάλυπτε επί χρόνια το αθλητικό ρεπορτάζ με μεγάλη θητεία στις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Γιάννη Τζούστα θα πραγματοποιηθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά. Την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο προβλέπεται το σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

θα πω. Ναι, θα πω στη Μελίνα Σλανίδου, η οποία πραγματοποιεί καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εμφανίζεται σήμερα Τρίτη, 18 του Αυγούστου, στην Τρανία Μούδα, πολύ γνωστή παραλία, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, νέες μουσικές στιγμές με την χαρακτηριστική της χρειά, την αμεσότητά της. Κάθε φορά η Μελίνα Σλανίδου δημιουργεί μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό. Είτε μας ακούτε στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή, είτε θέλετε να ξεκινήσετε από τώρα να πάτε, 9.30 σήμερα Τρίτη 18 του Αυγούστου, Τρανία Μούδα Χαλκιδικής, Μελίνα Ασλανίδου. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Είπαμε, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Κωνσταντίνο Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα, διότι όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, θεωρούμε εμείς τουλάχιστον εδώ ότι ακόμα αυτή η εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να γεμίζουμε από τη Δευτέρα, την επόμενη 24 του Αυγούστου. Σας έλεγα επίσης νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, για το μετρό Καλαμαριάς και την επέκταση, για το ότι μετράμε μέρες κτλ. Ορίστε, ο κύβος ερήφθη. Ήγγιγε η στιγμή να μάθουμε την οριστική ημερομηνία των εγγενείων. Σχετική ανάρτηση του Νίκου Ταχιάου στα social media, μόλις πριν λίγο. Και τελικά η ημερομηνία αυτή είναι, ταρατατζούμ, 27 Αυγούστου λοιπόν, θα έχουμε την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς. Μικρό καλάθι. Πάντα μικρό καλάθι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη. Τίποτα δεν παίρνουμε δεδομένο. Ζούμε το τώρα, ζούμε την κάθε μέρα και ρίχνουμε και το χορό μας. 2-3-13-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228. Πάντα μικρό καλάθι, φίλοι Κωνσταντίνε.

είμαστε λοιπόν. Αυτά είναι. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 18.8. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, σας λέγαμε νωρίτερα. Επίσημο λοιπόν για Μετρό Θεσσαλονίκης, ανοίγει η Καλαμαριά στις 27.8. Και αυτό έψαχνα τώρα. 27.8 είναι Πέμπτη, ούτε καν Δευτέρα. Okay. Είπαμε, θα το δούμε. Λοιπόν, και επειδή ξέρουμε ότι σε πολλούς από εσάς αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, θα πάω σε κάτι μουσικό, παύλα ακτιβιστικό, παύλα ποδοσφαιροφιλικό, παύλα θα το πω. Η Massive Attack σχεδίασαν ποδοσφαιρική φανέλα με σκοπό την ενίσχυση της Κούβας. Το γνωστό φυσικά αυτό συγκρότημα με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, η οποία συνδυάζει από τη μία μουσική, από την άλλη ποδόσφαιρο, από την άλλη ακτιβισμό. Η Massive Attack, συνεργαζόμενη με την Ιρλανδική ποδοσφαιρική ομάδα Bohemian FC, δημιούργησαν νέα εμφάνιση για το 2026 και το καλό σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι το 30% των εσόδων από τις πωλήσεις αυτής της φανέλας που φέρει την υπογραφή των Massive Attack θα διατεθεί σε διάφορους οργανισμούς με στόχο την αποστολή ζωτικής σημασίας υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία της Κούβας, τα οποία δοκιμάζονται από ελλείψεις. Η συγκεκριμένη αυτή η ποδοσφαιρική φανέλα θα έχει έντονες χακί μαύρες ρίγες, ενώ στο λοιμό θα υπάρχει ένα κόκκινο σχήμα V. Επίσης θα υπάρχει και το λογότυπο των Massive Attack, ενώ στο έμβλημα της ομάδας, γραμμένο στην Ιρλανδική γλώσσα, περιλαμβάνονται οι στίχοι Love is a doing word από το κλασικό τραγούδι των Massive Attack, το Teardrop. Η κίνηση αυτή έρχεται, η αλήθεια είναι, σε μια περίοδο έντονης ακτιβιστικής δραστηριότητας για το συγκρότημα των Massive Attack, διότι πρόσφατα στα μέλη του Massive Attack επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στη Σιγκαπούρη όταν προσήχθησαν και ανακρίθηκαν από τις τοπικές αρχές επειδή σήκωσαν παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συναυλίας τους. Εμείς έχουμε μία unfinished σύμπαθη για αυτό το συγκρότημα, όπως λέει και το τραγούδι.

Περίμενα και αυτό το παραπαπαπαπα. Εντάξει, είναι ο θυμός του ανθρώπου. Blue October, say, δεξαιτία σου λέει, κέρδισα κιλά. Τα έχει βάλει με μία τέλος πάνω τη σχέση του και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε Αγκουναδής και εμείς τα λέμε πολύ ωραία. Καθημερινά 5 με 7, ήταν 102, απόγευμα Τρίτης, 18 του Αυγούστου. Και σας λέγαμε και χθες που βλέπαμε τις εικόνες, ήδη από χθες, έλαβε χώρα η κηδεία της Bonnie Tyler, της διάσημης τραγουδίστριας των 80's και όχι μόνο. Πραγματοποιήθηκε χθες τη γενέτειρά της στην Ουαλία, με θαυμαστές φυσικά από όλο τον κόσμο να την αποχαιρετούν. Η κηδεία έλαβε χώρα στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, με την κηδεία της Bonnie Tyler να μεταδίδεται και live μέσω διαδικτύου. Χιλιάδες θαυμαστές της, άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει και γαλουχηθεί με τα τραγούδια της, αλλά και άτομα νεότερης ηλικίας, είχαν πλημμυρίσει από νωρίς το πρωί τους δρόμους και μάλιστα ακούγαμε τους ήχους, λέει, δύο παγκόσμιων επιτυχιών της Bonnie Tyler, το If I Sing You a Love Song και το It's a Heartache. Το πλήθος φυσικά χειροκροτούσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Bonnie Tyler. Μέσα στην εκκλησία, σε μία από τις πιο συγκινητικές, διαβάζουμε στιγμές στο συγκρότημα Only Men Aloud, τραγούδισαν το πιο διάσημο τραγούδι της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart. Οι Only Men Aloud, αξίζει να σημειώσω ότι είχαν συνεργαστεί με την Bonnie Tyler αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένης και της χρονιάς του 1983, που είχαν φυσικά τραγουδήσει μαζί το Total Eclipse of the Heart. Η Bonnie Tyler, η γνωστή τραγουδίστρια με τη χαρακτηριστική ξανθιά της σχέτη, τη βραχνάδα, το ηχόχρωμά της, τη χρειά της, αυτήν έτσι τη βαθιά φωνή που την καταλάβαινες άμεσα, ήταν άμεσα αναγνωρίσιμη, έφυγε από τη ζωή για την ιστορία στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία, και μιας και ακούστηκε και αυτό το τραγούδι, πάμε να συνεχίσουμε με Bonnie Tyler και It's a Heartache, αφού πρώτα στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει αυτό το υπέροχο δίσκο τραγούδι εδώ στον 102 στο Άκου να δεις.

Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Δισκόβιο τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα, στην Δράμα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε ακουναδείς στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 3ης 18 του Αυγούστου. Μια χαρά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μη σας παρεξηγήσει το γεγονός ότι μπορεί κατά τη διάρκεια της νύχτας να ρίξει και μια καλοκαιρινή μπορούλα. Αν είναι να πλώσετε ρούχα, βάλτε τα λίγο προς τα μέσα ή κατεβάστε την τέντα, έτσι για να είστε σίγουροι. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι πόσο χαιρόμαστε το γεγονός ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες από αυτούς που θαυμάζουμε και συμπαθούμε και ιδιαίτερα, όπως είναι η Massive Attack, εκτός από το καλλιτεχνικό τους έργο, έχουν και φιλανθρωπικό παύλα ακτιβιστικό έργο. Σε αυτόν τον δρόμο, λοιπόν, που χάραξαν και η Massive Attack, ακολουθεί και η Σακύρα, η οποία υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση σχολείων. Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημίες από το σεισμό, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο Τσοκό, που ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών. Και η Κολομβιανή αυτή η τραγουδίστρια, η Σακύρα, και πολύ καλά έκανε, υποσχέθηκε χθες Δευτέρα, να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου. Βλέπαμε και εμείς τις εικόνες και πραγματικά όχι ανατριχιάζαμε, όχι λέμε άλλο κακό να μην συμβεί, και ακόμα και μέχρι σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές εικόνες. Η Σακύρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές εκεί του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ, μία εβδομάδα αφού μία ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν μέχρι τώρα 300 ανθρώπους, και η διάσημη τραγουδίστρια της Pop δήλωσε ότι το ίδρυμά της δραστηριοποιείται σε αυτόν το φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, είπε η Σακύρα, είναι ότι μόλις έρθει η κατάσταση ανάγκης, όλα αυτά θα ξεχαστούν. Πάρα πολύ σωστή. Ενώ διευκρίνησε ότι ήδη έχουν συγκεντρωθεί $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία. Μπράβο στη Σακύρα, με αυτά και με άλλα την αγαπάω περισσότερο, και πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. We got the refugees, no fight.

You. Patrick Nuo, watching over you και you και me και us. Και εμείς θέλουμε να σας προσέχουμε εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Πάμε να σας δώσουμε, δεν έχει πολλές ιδέες για να περάσουμε σήμερα τρίτη βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι είπαμε, είμαστε ακόμα στην εβδομάδα που οι περισσότεροι απουσιάζουν. Σήμερα τρίτη, 18 Αυγούστου, αν πάντως μας ακούτε στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, ήδη σας είπαμε μια μουσική πρόταση, Μελίνα Σλανίδου βρίσκεται σήμερα live στην Τρανία Μούδα Χαλκιδικής, πάρα πολύ ωραία παραλία, στις 9.30 το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 έως 20 ευρώ. Η παράσταση που ήταν σήμερα να την δούμε, αν βρισκόμασταν στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, από ό,τι μαθαίνω φυσικά, αυτή η νέα σατυρική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, ακυρώνεται. Όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο, λόγω της πυρκαγιάς στη Σίβηρη την Πέμπτη που μας πέρασε. Αυτή λοιπόν η κωμωδία, η οποία λέει κάνει στάση στην Κασάνδρα με ένα στήρευτο καλοκαιρινό γέλιο, θεωρητικά θα πάει σε κάποια άλλη ημεροχρονολογία, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε για να σας μεταφέρουμε, αλλά πραγματικά από ό,τι βλέπω πρωταγωνιστούν η αφρόκρεμα της κομικής σκηνής και όχι μόνο, Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαθήλτη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου, Παντελής Καναράκης. Θα ήθελα να τη δω, αυτή είναι η αλήθεια. Όχι Άλλο Κάρβουνο για σήμερα ήταν στις 9 και 4, αλλά έχει ακυρωθεί. Αν θέλετε τώρα κάτι κινηματογραφικό, στο Σινέ Απόλλων μπορείτε να δείτε την ταινία After Hours. Σήμερα λοιπόν στις 10.30. Είπαμε δεν είναι και πολλές επιλογές, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιρακίου και σιγά σιγά τελειώνει και ο Αύγουστος. Αλλά εμείς θέλουμε έναν ακόμα Αύγουστο, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, κάτι θα κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε White Lies και To Lose My Life για τη συνέχεια.

Let's go on together. Το νέο της ημέρας σήμερα, κρατήστε, είναι ότι έχουμε επίσημη ανακοίνωση για την οριστική ημερομηνία για το μετρό Καλαμαριάς. Εσείς σημειώστε 27 Αυγούστου. Εγώ είπαμε και ο Κωνσταντίνος εδώ Σταθάκης, τον οποίο τον πολύ τον ευχαριστώ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Κρατάμε μικρό καλάθι. Εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εμείς χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας κάνετε παρεούλα, να μας ζητάτε τραγούδια, να γενικότερα να διαμορφώνετε την playlist αυτής της εκπομπής. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απαγορεύτηκε ο απόπλους 2 επιβατηγών τουριστικών πλοίων μετά την επακούμβηση που σημειώθηκε μεταξύ τους στη θαλάσσια περιοχή Ξήτης Κεφαλονιάς μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος. Πρόκειται για τα πλοία Ευπλοεία Ηρακλείου 42 και Άρτεμις Πόρτο Χελίου 79. Το Ευπλοεία είχε ένα ναυτικό και 24 επιβάτες, ενώ στο Άρτεμις επέβαιναν 3 μέλη πληρώματος και 54 επιβάτες. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Την ώρα της επακούμβησης στην περιοχή έπνεαν δυτική άνεμη έντασης 4 μποφόρ. 6 επιβάτες τραυματίστηκαν όταν τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στην Ζάκυνθο. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 41 ετών κυβερνήτης του σκάφους. Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες χθες, ενώ στο σκάφος επέβαιναν 26 άτομα, 2 μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο το απόγευμα της Δευτέρας βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, τα νέα πλάνα καταγράφουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, έχοντας σε πρώτο πλάνο την πορεία και την πτώση του εναερίου μέσου που οδήγησε στο θάνατο τους 3 επιβαίνοντες. Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο τύπου Bell 206 να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού προκειμένου να προσγειωθεί. Ωστόσο, ξαφνικά αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, να κάνει πλαγιο λίστηση αριστερά και στη συνέχεια περιστροφή δεξιά πριν συντριβεί στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει ύψος και να συντριβεί. Μετά τη συντριβή το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους και ειδικά στον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο. Από τη συντριβή του ελικοπτέρου να θυμίσουμε πως έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής καθώς και το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για να ταξιδέψει από το Μαρκόπουλο Αττικής στη Σύφνο στο πλαίσιο του γαμήλιου ταξιδιού του. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας θα πραγματοποιήσει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, ενώ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της Σίβηρης που επλήγησαν προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας, 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποβολή.

0: οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για την δεύτερη φορά στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της έως τις 24 Αυγούστου. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα που προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα. Μεγάλο σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης τα κατεχόμενα της Κύπρου ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα του BBC έπειτα από καταγγελίες γονέων στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον 30 παιδιά φέρεται να γεννήθηκαν από διαφορετικούς δότες σπέρματος ή οαρίων από αυτούς που είχαν επιλέξει οι γονείς τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής, εξετάσεις DNA σε 11 παιδιά έδειξαν γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστια τη σημαία του μεγάρου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία που έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους αναμένεται να αφήσει και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Οι ζημιές υπολογίζονται σε πρώτη φάση στα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και κύριε, ακούσατε αναλυτική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με μία ανάρτηση στα social media ο Νίκος Σταχιάος ανακοίνωσε την ημέρα επέκτασης του μετρό Θεσσαλονικής προς την Καλαμαριά. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών με ένα βίντεο μέσα στο Σύρμο με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα ανακοίνωσε πως αυτό θα συμβεί στις 27 Αυγούστου. Πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγγενείων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει? Λοιπόν, κάνετε λάθος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Σταχιάος. Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και τη χαρά της είδησης τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, που νομίζω ότι σε λίγο θα χρήσουμε Θεσσαλονικιό ή Καλαμαριώτη. Εμείς θα θυμίσουμε πως η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των σταθμών του μετρό στους 18. Έτσι λοιπόν, μετά τις 27 Αυγούστου που θα δοθεί και το μετρό της Καλαμαριάς σε χρήση και κυκλοφορία, η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και θα συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων, με το πυροσβεστικό σώμα να κινητοποιεί δυνάμεις εδάφους και ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και σε δασόδη περιοχή κοντά στον προφήτη Λιαλικών Μαγνησίας. Δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σωρός. Εκδόθηκε ενημερωτικό 112 στους κατοίκους της περιοχής. Νέες παγάσες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σίβηρη της Χαλκιδικής μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Από την καταστροφική φωτιά, 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά 22 κτίρια στην δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων τα 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, στη Σίβηρη Χαλκιδικής, κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία με νέες παραβιάσεις και αερομαχία με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο. Μετά την ένταση με την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, με προεδρικά διατάγματα με την υπογραφή Ερντογάν, η Τουρκία φαίνεται πως θέλει να κρατήσει ψηλά την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, φτάνοντας σήμερα στις συνολικά 6 εμπλοκές μαχητικών σε διάστημα λίγων μηνών. Συγκεκριμένα, 12 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροχήματα συμμετείχαν στις σημερινές πτήσεις, καταγράφοντας 25 παραβιάσεις και 14 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Την προωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ διαθέσιμη ρευστότητα. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, διέγραψε την Ίνα Κασιμάτη

0: Στο μεταξύ, 10 ημέρια απεργία με αποχή από τους ελέγχους, ξεκινώντας από χθες 17 Αυγούστου έως και τις 26 Αυγούστου, ακριβώς δηλαδή πάνω στην κορύφωση των ελέγχων, πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Στη Χαλκιδική, δραματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 49χρονη που παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της και την έσωσαν διασώστες ναυαγοσώστες της περιοχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο κόκκινο ξανά βρίσκεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αραχτσί υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην ερευνητική συμφωνία για τη Γάζα. Τα στενά του ορμούς μας ανήκουν αβοήθητες οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα όμως που ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος τα στενά του ορμούς. Σε ανωδική πορεία βρίσκονται στο μεταξύ τιμές των καυσίμων, πονοκέφαλο όμως προκαλεί και το φυσικό αέριο, καθώς καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Ανησυχία και πάλι επικρατεί στην αγορά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, γενικά ευθύριο στενό καιρό με λίγες νεφώσεις προσκαιρά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεύμεταβλητοί εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού θα είναι αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
4: Ταξίδια στο παρελθόν.
2: Μουσικές του κόσμου.

μέρα, καινούριος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά κανεί.

Ήσω απ' τους λόφους, ήσω απ' τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα, χωρίς βαστίδι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Θα δούμε τι θα γίνει με το μετρό. Θα δούμε τραγελαφικές καταστάσεις όσον αφορά κλοπές στη Θεσσαλονίκη. Κάτι τρομερές απώλειες όσον αφορά κάποιους που βανδάλισαν μια ράμπα στη Χαλκιδική. Θα δούμε και τι θα γίνει και στα γήπεδα. Σε μία ώρα από τώρα ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο. Και σε δύο ώρες σχεδόν από τώρα η ΑΕΚ την Λεύσκη Σόφιας εκτός έδρας στη Βουλγαρία στον πρώτο αγώνα για το ποιος θα περάσει τη League Phase του Champions League. Θα ακολουθήσει ο επαναληπτικός αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Σας θέλουμε μαζί μας το 693-0078-228, 693-0078-228, με φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο. Αν οι φωτογραφίες δεν είναι από παραλίες, από ποτά ή φαγητά όπως συνηθίζεται τελευταία, θα είναι ακόμα καλύτερα, έστω και αν μας κάνετε καζούρα που εμείς είμαστε ακόμα εδώ και σας συντροφεύουμε. Μείνετε μαζί μας.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Στο 693-078-228 μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας. Και έχουμε επίσημα εγγένεια. Ναι, έχουμε επίσημα εγγένεια όσον αφορά την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα από το σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα, είπε 27 Αυγούστου. 27 Αυγούστου σε 9 ημέρες από σήμερα. 27 Αυγούστου είναι την επόμενη Πέμπτη. Όχι αυτήν μεθαύριο, την επόμενη Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε εγγένεια. Μάλλον, κατά πάσα βεβαιότητα θα έλεγα εγώ, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επέκταση προς Καλαμαριά έχει 4,8 χιλιόμετρα μήκος και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Στην ανάρτησή του ο κ. Τσαχιάος λέει ότι στην Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν, αλλά και πολλοί σχολιάσατε το προηγούμενο post μου, πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία, και την είπε. Τι έλεγε στο προηγούμενο post του? Λίγο νωρίτερα λοιπόν έβαλε μια φωτογραφία από το αμαξοστάσιο Πηλέας, όπου όπως έγραψε τικάρουμε τη χαρτούρα, και επειδή η λέξη χαρτούρα μοιάζει να απομειώνει τη σημασία αυτού που κάνουμε, ξεκαθάρισε ότι έχει καταγραφεί σε τόμους επί τόμων όλο αυτό που χρειάζεται για να είναι ασφαλές το μετρό, η επέκτασή του και η επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Μίλησε επίσης για την καχυποψία επιβατών όσον αφορά το πότε θα είναι έτοιμα και είπε ότι κάποιοι παρατηρητικοί επιβάτες από τους λιγοστούς που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν τα τελευταία βράδια σειρμούς, τους αποκαλούμενους ghost, που σταματούσαν στους σταθμούς με την ένδειξη μίκρας, τους οποίους οι άνθρωποι του μετρό δεν τους άφηναν να επιβαστούν. Ναι, οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της μέρας. Οπότε από 27 τα εγγένεια θα έχουμε πλέον στη συνέχεια συνολικά πόσοι σταθμοί, 18 μαζί με τη βασική γραμμή. Άντε, με γεια μας.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που ανταποκρινόμενη στην πρόκληση έχει στείλει όχι ένα ποτό ούτε ένα φαγητό. Έχει στείλει ένα ολόκληρο τραπέζι γεμάτο με δεν ξέρω τι είναι όλα τα καλούδια και με κρασί δίπλα και τα συνοδευτικά του. Τι να πούμε, εντάξει, ζηλεύουμε. Θα θέλαμε και εμείς να είμαστε εκεί, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε στο στούντιο και σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το αντίο του μάγου. Χθες λέγαμε εδώ για τον μάγο που έφυγε. Σήμερα λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, πριν αναχωρήσει οριστικά για τη Γερμανία, θέλησε να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Μεσύμβρια, στη Νέα Μεσύμβρια, εκεί που πέρασε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Συνάντησε για τελευταία φορά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε καθημερινά, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του. Το κλίμα, όπως είναι φυσικό, ιδιαίτερα φορτισμένο. Αφήνει πίσω του τον σύλλογο που τον ανέδειξε, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έχει μπροστά του πλέον την πρόκληση της Bundesliga με τη φανέλα της Dortmund. Τα φωνάει πια το 45 με τα κεντρινόμαυρα, το 65 είχε όταν ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, πήρε το 7, το γύρισε ξανά στο 65, στην εθνική ομάδα το 18, αλλά τώρα θα φοράει το 45. Πάντως δεν αποχαιρέτησε μόνο ο ίδιος τους συμπαίκτες του και οι συμπαίκτες του ήταν συγκινημένοι. Ο Δε Τάισον σε ανάρτηση που έκανε ήταν συγκινητικός. Γιάννη Κωνσταντέλια έγραψε «Πήγαινε και να είσαι ευτυχισμένος αγόρι μου. Ο κόσμος είναι δικό σου και πρέπει να σε γνωρίσει η μάγια. Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν 4 χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα. Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ να σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμα και από μακριά. Θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια. Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Το αγαπημένο μου δίδυμο έγραψε με κεφαλαία γράμματα και συνέχισε. Σ' αγαπώ, αγόρι μου. Πέτα ψηλά. Ο κόσμος είναι δικό σου, μάγε.

Στο εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα έκατσε ένας 42χρονος που μαζί με τη σύντροφό του κατηγορούνταν ότι έκλεψαν πάνω από 100 παγωτά, 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, ανοίγοντας ένα ψυγείο σε ένα κατάστημα ψηλικών εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, λέει, ο 42χρονος, ήταν ο ίδιος και η 45χρονη σύντροφό του, την περιοχή της Μπότσαρη, έκαναν χρήση ναρκωτικών και μετά τους έπιασε μια τάση για γλυκό. Και τι έκαναν, βγήκαν στο δρόμο και ό,τι βρήκαν μπροστά τους, άνοιξαν το ψυγείο, το οποίο όπως υποστήριξαν ήταν ανοιχτό, και σήκωσαν από εκεί 120 παγωτά. Πού θα τα πήγαιναν 120 παγωτά? Τι θα τα έκαναν 120 παγωτά? Άντε 50 αναψυκτικά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών αποθηκεύονται. Τα 120 παγωτά θα τα βάλεις στην κατάψυξη? Δεν ξέρω πού, ενδεχομένως. Δήλωσε λοιπόν ότι τα πήραν από ένα ψυγείο, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι ντρέπονται για την πράξη τους. Το δικαστήριο τους έκρινε και τους δύο ενόχους για κλοπή. Ωστόσο, ο 42χρονος κατέληξε στη φυλακή. Και αυτό γιατί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και το δικαστήριο διέταξε την έκτηση της ποινής, καθώς αποφάσισε η αίφησή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα έτσι πήγε στην φυλακή. Η σύντροφός του ποινή φυλάκισης ενός έτους, αφέθηκε ελεύθερη καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της. Οπότε πήγε στη φυλακή για 120 παγωτά και κάτι ψηλά ο τύπος.

Σήμερα το πρωί ο Δήμος Πολυγύρου, δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου, μπήκαν στην παραλία της Γερακινής. Μάλιστα είχαν μαζί τους μέχρι και σκαπτικό μηχάνημα για να ξυλώσουν τις πακτωμένες εντός εισαγωγικών ομπρέλες και ξαπλώστρες που έχουν βάλει κάποιοι εκεί, προκειμένου να πιάνουν θέση στην παραλία. Πηγαίνουν, τις καρφώνουν, τις τσιμεντώνουν, τις αλυσοδένουν, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να πάει να βάλει πετσέτα ό,τι ώρα θέλει, αυτοί όμως να έχουν τη θέση τους εκεί ακούνητη. Πήγανε λοιπόν και σήκωσαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες. Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Δήμου με την οποία καλούνταν οι πολίτες και οι παραθεριστές να απομακρύνουν κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον Αιγαλό και στην παραλία. Αρκετοί ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Δήμου, με αποτέλεσμα ο Δήμος να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους. Σύμφωνα με την κλιματική υπηρεσία, μάλιστα, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, αντιμετωπίζοντας απορρίμματα, και γι' αυτόν τον λόγο μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το πρωί σήμερα πήγαν και τις απομάκρυναν. Το απόγευμα σήμερα, πριν από λίγο, ο Κώστας Μπούρης που πήγε για ρεπορτάζ εκεί για λογαριασμό της ΕΡΤΡΙΑ, είδε ότι τις ξανάβαλαν. Ή τις ίδιες που τις βρήκαν με κάποιο τρόπο ή άλλες που είχαν στο σπίτι τους. Τις τοποθέτησαν πάλι εκεί, έτσι ώστε αύριο το πρωί να τις έχουν έτοιμες. Πώς έλεγε για το κεφίρι της Άρτας, ολιμερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Εδώ ολιμερίς τις μαζεύαμε, το βράδυ τις ξαναβάζαν. Άντε. Καλό βόλι.

Και θα μείνουμε στη Χαλκιδική, όπου στη νέα παραλία στα Φλογητά, στην παραλία στα Νέα Φλογητά, έγινε κάτι εξοργιστικό. Άγνωστοι βανδάλισαν την ράμπα με την οποία μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα όσοι έχουν κινητικά προβλήματα. Είναι ο μηχανισμός που επιτρέπει σε τέτοιους ανθρώπους να μπουν στη θάλασσα. Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Νέας Προπαντίδας έκανε γνωστό ότι το C-Track, όπως είναι γνωστά αυτά τα μηχανήματα, βρίσκεται εκτός λειτουργίας προσωρινά λόγω φθορών που προκλήθηκαν από αγνώστους και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία το συντομότερο δυνατό. Τώρα, ποιος πηγαίνει να κάνει ζημιά και να καταστρέψει ένα μηχάνημα το οποίο βοηθά ανθρώπους που δεν μπορούν να κινηθούν όπως οι υπόλοιποι που είναι αρτιμελείς για να απολαύσουν την θάλασσα, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Η Λία Χριστάρα που πήγε εκεί το πρωί μίλησε με μια κοπέλα η οποία χρησιμοποιούσε δηλαδή όσο διάστημα λειτουργούσε αυτή η ράμπα, και μάλιστα είχε πει η κοπέλα ότι επιλέγει να πηγαίνει διακοπές στη συγκεκριμένη παραλία επειδή υπάρχει συγκεκριμένη ράμπα που τη βοηθά να φτάνει στη θάλασσα εύκολα και χωρίς μεγάλο κόπο. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως πήγαν και επί τούτου και κατέστρεψαν αυτό το μηχανισμό και στέρισαν από τους ανθρώπους αυτούς μια βουτιά στη θάλασσα. Τι άλλο να πω, τίποτα.

Λοιπόν, μετά την επιτυχία που είχε η Οδύσσια του Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, οι Τούρκοι άρχισαν να ξερογλύφονται, καθώς ένα χωριό, ένα προάστιο έξω από τη Σμύρνη που οι ντόπιοι αποτελούν κοιλάδα του Ομήρου, ο Μπουρνόβας, έχει αποκτήσει νέα δυναμική. Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι εκεί, σε μια σπηλιά της περιοχής, ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσια. Και μάλιστα την αποκαλούν κοιλάδα του Ομήρου και λένε ότι ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο έρχονταν για να δουν τη σπηλιά όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Όμηρος συνέθεσε τα ποίηματά του. Είναι βέβαια άγνωστο που ο Όμηρος έγραψε τα δύο έπι του, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχει η φήμη ότι καταγόταν από τη Σμύρνη, ωστόσο και η Χίος είναι μια περιοχή που διεκδικεί την εντός εισαγωγικών πατρότητα του ποιητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και ενώ οι κάτοικοι εκεί περηφανεύονται για το ότι έχουν τοπονύμια από την Οδύσσια και από τον Όμηρο, το 2024 δημοτικοί αξιωματούχοι από το κυβερνών κόμμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότειναν να μετονομαστεί η κοιλάδα του Ομήρου με άλλο όνομα, προς τιμήν ενός Τούρκου μαχητή, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν θα έπρεπε να φέρει ελληνικό όνομα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουν την ίδια άποψη μετά την επιτυχία της Οδύσσιας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πάντως ο Δήμαρχος είχε απαντήσει ότι το να σβήσουμε το όνομα του Ομήρου θα ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Μπόρνοβα, έτσι λέγεται η περιοχή. Είδατε, αν έχουμε εμείς την παράδοση, μέχρι και οι γείτονες ψάχνουν τρόπους να αγκιστρωθούν για να δουν και αυτοί πώς μπορούν να κλέψουν λίγη από τη δόξα. Δεν ξέρω, μπορεί να το εκμεταλλεύονται και λίγο καλύτερα από μας.

0: είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάους, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Όλα πάνε καλά. Με απλά λόγια, μέτραμε μέρες πλέον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Ταχιάος. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων, περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Με την ένταξή της σε λειτουργία, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς. Η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα των αρχών, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής 3 ανήλικα αγόρια. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δύο διαφορετικές περιοχές, στην περιοχή του Σωρού, Αλικοβόλου και στη Βελανιδιά Μαγνησίας. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτηρία από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά, στη δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής καταφθάνει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής

δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές το δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Οι στρατιωτικές σχολές κάλυψαν φέτος το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, αναστρέφοντας την καθοδική πορεία που παρατηρούνταν από το 1997. Το Πεντάγωνο αποδίδει την αυξημένη ζήτηση στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, στα νέα κίνητρα για τα στελέχη και στην ανωτατοποίηση των σχολών μονίμων υπαξιωματικών. Οι σχολές αναβαθμίζονται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τετραετή φοίτηση, στοχεύοντας τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου τεχνικού και επιχειρησιακού κορμού στελεχών. Ταυτοποιήθηκε 82χρονη οδηγός αυτοκινήτου που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου και είχε λήξει το δίπλωμά της. Η γυναίκα είχε γεννηθεί το 1944. Το αυτοκίνητό της είχε καταγραφεί να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κόρινθο σε βίντεο από YouTuber που διέρχονταν εκείνη τη στιγμή από το σημείο με τη μοτοσικλέτα του. Συνελήφθησαν χθες οι περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας 5 διακινητές, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στη φυλακή κατέληξε 42χρονος που έκλεψε με τη σύντροφό του πάνω από 100 παγωτά και αλκοόλουχα ποτά από περίπτερο της Θεσσαλονίκης. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας δήλωσε ότι έλαβε αναφορά σήμερα ότι το ελληνόκτητο πλοίο Μινώα αντικνητή

0: αρχές διεξάγουν έρευνα. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί, και άλλοι 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας το στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει αύριο Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσούκαλας, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του μεγάλου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτεφρωσή του. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, γενικά εθρίως θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο θα κινηθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα στη Στέλλα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα λοιπόν στη Στέλλα, όπως είπα, που λέει καλησπέρα σε όλους, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Φαντάζομαι ότι εκεί θα βρίσκεται. Καλησπέρα και στην Έφη, η οποία γράφει κανονικά θα έστελνα ένα ωραίοτατο τουρλού που έφτιαξα, αλλά είπα να μην γίνω αδυσόπιτη. Ανταυτού μας στέλνει το πλησιόστερο που βρέθηκε σε ταξίδι φέτος. Καλησπέρα στην παρέα. Η φωτογραφία είναι από το προξενείο της Τζαμάικα. Μέχρι το προξενείο πήγε. Παραπέρα δεν μπόρεσε να φτάσει στη χώρα. Σε συμπονούμε, είναι η αλήθεια, Έφη, αν και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τουλάχιστον όχι εκεί που βρίσκεσαι. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που στέλνετε στο 693-0078-228. Θέλουμε και τα δικά σας να μας πείτε που βρίσκεστε, τι κάνετε, πίνετε, τρώτε, πώς περνάτε την ώρα σας, τι θα θέλατε. Λοιπόν, σας είπαμε ότι η Μαντόνα έχει γενέθλια και βρίσκεται στην Κέρκυρα. Προχθές τα γιόρτασε σε ένα σκάφος. Και μετά από ό,τι φαίνεται πήγε και σε ένα ωραίο μεζεδοπολείο στην Κέρκυρα για να γιορτάσει, να συνεχίσει να γιορτάζει τα γενέθλιά της. Έτσι και αλλιώς τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες. Η βασίλισσα της Pop έγινε 68 χρονών και το βράδυ της Κυριακής μαζί με τον 30χρονο, τον 30χρονο σύντροφό της, η 68χρονη, πήγε σε ένα μεζεδοπολείο στην Κέρκυρα μαζί και με κάποια από τα παιδιά της. Με μαύρα βαν κινήθηκαν και έφτασαν σε ένα χωριό παραδοσιακό της Κέρκυρας, τους Κουραμάδες. Τους ζητήθηκε γενικά να είναι από το κατάστημα διακριτική. Έφτασε σε ένα τοπικό μεζεδοπολείο που είχε προγραμματιστεί η έξοδος για τα γενέθλιά της. Σερβίρει κερκυραϊκά εποχικά πιάτα εκεί. Υπήρχε και ένα συγκρότημα για την περίσταση και έπαιξε μάλιστα και το πιο καλό μαθητής του Γιώργου Ζαμπέτα. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμα και διάσημοι έρχονται να γιορτάσουν ή να κάνουν διακοπές στη χώρα μας και μάλιστα δεν προτιμούν μόνο τα πολύ γνωστά Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά τους έχουμε και προς το Ιόνιο. Καλό είναι αυτό.

Αν πάντως η Μαντόνα δεν πήγαινε στην Κέρκυρα, αλλά λίγο πιο κάτω για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, θα έβλεπε ένα κανονικό ελληνικό γλέντι. Μάλλον ένα κανονικό ελληνικό πανηγύρι. Η Ζάκυνθος λοιπόν είχε ένα τέτοιο πανηγύρι και εκεί που όλα κύλουσαν ομαλά, ομαλά για πανηγύρι δηλαδή, φανταστείτε, αλκοόλ, τσακίρ κέφι, πιάτα να σπάνε, εκεί που γινόταν όλα αυτά ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένα Κλάρκ. Από αυτά που κουβαλάνε πράγματα εκεί. Τι κουβαλούσε το Κλάρκ? Παλέτες με πιάτα για σπάσιμο. Ο χειριστής έφερε λοιπόν πολεμοφόδια για τους Μερακλίδες, ολόκληρες παλέτες γεμάτες με πιάτα δίπλα στο μικρόφωνο. Με το που ξεφορτώθηκα οι παλέτες λοιπόν με τα πιάτα, έγινε ο χαμός. Σηκώθηκαν όλοι οι θαμώνες και άρχισαν να σπάνε πιάτα με ρυθμούς πολυβόλου, μετατρέποντας την πίστα σε χιονοδρομικό κέντρο και παρομοιάζοντάς την με τη θρυλική ατάκα στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Όλα είναι δρόμος», Ηλία Ρίχτο. Για όσους δεν ξέρουν την ατάκα αυτή, την είχε πει ο Γιώργος Αρμένης στην ταινία «Όλα είναι δρόμος» λοιπόν του Παντελή Βούλγαρη. Ο Γιώργος Αρμένης ερμήνευσε το ρόλο του Μάκη Τσετσένογλου, ο οποίος είχε βρεθεί στο σκυλάδικο Βιετνάμ, όπου άρχισε να σπάει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει στο μαγαζί, πιάτα, ποτήρια, πλακάκια, λεκάνες, τουαλέτες, τα πάντα, και αυτό για να ξεχάσει τον καημό του χωρισμού από μια γυναίκα, μέχρι που κάποια στιγμή φώναξε τον ιδιοκτήτη, του έκοψε μια επιταγή με 30 εκατομμύρια δραχμές τότε, αγόρασε το μαγαζί και όταν βγήκε έξω τον περίμενε ένας εξκαφέας και η ορχήστρα να τραγουδάει το «Θα πάρω φόρα». Άρχισε να χωράβει ένα ζεϊμπέκικο, λούζεται με αλκοόλ, βάζει φωτιά στα ρούχα του και αναφωνεί το περίφημο Ηλία Ρίχτο, δίνοντας εντολή για το γκρέμισμα του καταστήματος.

Το όνομα Charlie Morgan είναι πολύ κοινότοπο και ενδεχομένως να μην λέει σε κάποιους κάτι. Ωστόσο, Charlie Morgan είναι ένας Ιταλός που πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει πρωτοσέλιδος στις αγγλικές εφημερίδες, καθότι στον αγώνα Chelsea-Swansea ήταν ball boy αφού αγωνιζόταν στα τμήματα υποδοχής της Swansea. Και στον ημιτελικό λοιπόν του League Cup, κόντρα στη Chelsea, ο αγώνας ήταν στο 78 λεπτό, η Swansea προηγούνταν με 2-0 και η Chelsea αναζητούσε γκολ για να δει τι γίνεται, να μπορέσει να ισοφαρίσει. Την ώρα λοιπόν που η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 78 λεπτό, ο πιτσιρικάς, ο Charlie Morgan, έπεσε πάνω της και την αγκάλιασε, εμποδίζοντας τον Βέλγο Σταρ Έντεν Αζάρ να την πάρει για να συνεχίσει γρήγορα το παιχνίδι που τόσο ήθελε, προκειμένου να μπορέσει να μειώσει και στη συνέχεια να ψάξει και την ισοφόρηση. Εκεί ο Αζάρ εκνευρίστηκε και κλώτσισε τον πιτσιρικά, τον κλώτσισε στο στομάχι, πήρε την μπάλα για να συνεχίσει. Ωστόσο, έγινε αντιληπτή η κίνησή του από τον διαιτητή, ο οποίος του έδειξε την κόκκινη κάρτα με τους οπαδούς της Swansea να αποθεώνουν τον πιτσιρικά. Ο Morgan, αφού κατάλαβε γρήγορα ότι στο ποδόσφαιρο τελικά δεν θα είχε μεγάλο μέλλον, στράφηκε στην ποτοπία και πριν από 9 χρόνια δημιούργησε με ένα φίλο του μία premium βότκα και σήμερα έχει φτάσει να πουλάει χιλιάδες φιάλες από το ποτό. Πριν από 2 χρόνια μάλιστα προχώρησε μια εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνιστή, ποιον λέτε? Ναι, τον Έντεν Αζάρ. Τον πλησίασε, του εξήγησε ποιος είναι, άφησαν πίσω το περιστατικό εκείνο του επεισόδιο το οποίο τον κλώτσισε και η καμπάνια αυτή απογείωσε το δημιούργημα του Charlie Morgan, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πουλήσει την εταιρεία του αντί των 600 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Λοιπόν, η Χαποέλ Τελαβίβ έχει πρόβλημα στο rebound. Αυτό διαπίστωσε ο ιδιοκτήτης της και προκειμένου να το βελτιώσει, τι έκανε, έστειλε μια επιστολή στον κορυφαίο rebounder της ιστορίας του αθλητισμού. Και μιλάμε φυσικά για τον Ντένις Ρόντμαν. Ο Ντένις Ρόντμαν που κατά τη διάρκεια των αγώνων του χαρακτηρίστηκε από εκεντρικός έως να μην πούμε τι, έχοντας παίξει σε κύριος σε Detroit και Chicago Bulls κατακτώντας 5 πρωταθλήματα. Του έστειλε λοιπόν την επιστολή, του ζήτησε επειδή η ομάδα του έχει πρόβλημα στα rebound να πάει στο Ισραήλ και να μάθει στους μπασκετμπολίστες της ομάδας πώς να παίρνουν rebound. Ο άνθρωπος που το έκανε επιστήμη, τάζοντάς του μάλιστα και 100.000 δολάρια για την επίσκεψη. Πρέπει ακόμα να παίρνουμε περισσότερα rebound. Πριν από πολλά χρόνια διάβασα την ιστορία σου για το πώς μετέτρεψες τα rebound σε ακριβή επιστήμη. Με γοήτευσε ο τρόπος που περιέγραφες τη μελέτη των γωνιών σουτ, την περιστροφή της μπάλας, τον τρόπο που αναπηδά από το καλάθι και πού έπρεπε να βρίσκεσαι πριν καταλάβει κανείς άλλος που πηγαίνει μπάλα. Αυτή η ιστορία μου έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη και σκέφτηκα, αντί να μιλάμε για rebound, γιατί να μην καλέσουμε το άτομο που το μετέτρεψε σε τέχνη. Ο Ντένις Ρόντμαν δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει απαντήσει ακόμη, αλλά για όποιον δεν το ξέρει, ο Ντένις Ρόντμαν έχει κατακτήσει 5 πρωτάθλημα στο NBA, 2 με τους Detroit, 3 με τους Chicago Bulls. Είναι 2 φορές NBA All-Star, 7 φορές στην καλύτερη αμυντική ομάδα και 7 φορές πρώτος rebounder του NBA. Και όταν λέμε για rebound δεν εννοούμε ότι έπαιρνε ένα διψήφιο αριθμό ότι να είναι. Νομίζω έχει καταγράψει αριθμούς που δεν είχαν καταγραφεί μετά τον Will Chamberlain και τον Bill Russell και δεν έχουν καταγραφεί μετά τον Rodman τέτοιοι αριθμοί. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι το 1991-92 με τους Detroit Pistons σε 82 αγώνες είχε μέσο όρο 18,7 rebound και την επόμενη χρονιά 18,3.
1: 12 χρόνο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς. Να φανερωθεί το άστρο της ψυχούλας σου το άσπρο. Να σε δω μαζί με τ' άλλα τα παιδιά να κολυμπάς. Σ' ένα θάλασσι εντώνει να πετάς σαν το μπαλόνι στου παραμυθιού τη χώρα

0: δεκάχρονο το βλέμμα, κόκκινο βαθύ σαν αίμα. Ποια ματιά να σου χαρίσω, να σε δω, να μου γελάς.
1: Ξεκίνησε σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία, δύο από τις των κορυφαίων εφαρμογών για social media, ότι κατέστησε αυτές τις πλατφόρμες εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εισαγγελείς θα αποδείξουν, θα προσπαθήσουν να αποδείξουν από αυτές τις πολιτείες τρία στοιχεία: ότι η εταιρεία πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων κατά παράβαση της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας. Οι τέσσερις εισαγγελείς ζητούν 193 δισεκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία και απαιτούν να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές. Το ποσό προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό. Νόμοι περί προστασίας καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανάλογα με την πολιτεία, και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Το ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων ισοδυναμεί σχεδόν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας και είναι τριπλάσιο από τα ετήσια κέρδη της.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Το fade out της Τρίτης, Τρίτη σήμερα, έφτασε στο τέλος του. Και θα σας δώσουμε ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα στις 8 εδώ στον 102. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά έχουμε σήμερα Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια που επέστρεψε από την καλοκαιρινή ξεκούραση. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές αλλά και με υψηλές θερμοκρασίες που ενισχύουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Πυρκαγιά κατακαίει τις Ιταλικές Άλπεις με τον καπνό να είναι ορατός έως την Αυστρία. 4 ενεργά πύρινα μέτωπα στην Πορτογαλία εν μέσω νέου κύματος ζέστης. Η Ισπανία προετοιμάζεται ξανά για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Στη χώρα μας συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πυρκαγιές. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και θα ακολουθήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η καταγραφή των κτίριων που επλήγησαν στη Σίβηρη. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Στη Σαλαμίνα, συνολικά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου, έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος με ένα βίντεο μέσα στο Συρμό με προορισμό την Καλαμαριά μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. «Όλα πάνε καλά, με απλά λόγια μετράμε μέρες πλέον», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Σταχιάος. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο trial run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Μίκρα θα συνδέεται απευθείας με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδρομή μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό αναμένεται να διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Εκτιμάται ότι η επέκταση θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια μιας 41χρονης γυναίκας στη παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής. Η 41χρονη παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά. Προκειμένου να προστατεύσει το παιδί από τα κύματα, έχασε την ισορροπία της και παρασύρθηκε ενώ φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου. Η γυναίκα άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Από πυραληστία σημειώθηκε το απόγευμα στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψιλορίτη στον Άγιο Δημήτριο. Θύμανες 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο, δέχθηκε επίθεση από ένα νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε το 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβλήθηκε σε ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας δήλωσε ότι έλαβε αναφορά σήμερα ότι το ελληνόκτητο πλοίο Μινό Αντικνητή με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα στο μηχανοστάσιο, ενώ αυτό έπλεε εξερχόμενο των στενών του ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένας νεκρός. Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι πρόκειται για τον αρχιμηχανικό του πλοίου. Οι διεθνείς πληθούν ζημιές. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένας νεκρός. Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι πρόκειται για τον αρχιμηχανικό του πλοίου.

0: Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε πρώτη νυχτερινή βάρδια μετά από λιγοήμερη απουσία. Αχάριστοι δεν είμαστε, αλλά με 5 μέρες πήραμε απλά μια ιδέα από αυτό που παλιά λέγανε διακοπές. Εδώ λοιπόν στη θέση μας, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 με όσα έγιναν μέσα στην ημέρα και όχι μόνο. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πείτε μας πώς περάσατε, που είστε, που βρίσκετε, γυρίσατε, τώρα φεύγετε διακοπές. Γιατί η πόλη ψηλομοιάζει άδεια ακόμη. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Η Αναστασία που ενώ είχε άδεια δεν πήγε πουθενά, μας λέει ότι λίγες μέρες πριν τελειώσει η άδεια ότι είμαστε η καλύτερη της παρέα, για κάθε εποχή η καλύτερη παρέα, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Και η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έχετε γυρίσει από τις διακοπές σας περισσότεροι. Η πόλη παραμένει άδεια, όχι όπως τις μέρες του 15 Αυγούστου φυσικά, αλλά σίγουρα δεν θυμίζει τη Θεσσαλονίκη του Ιουλίου. Άρα ή δεν γυρίσατε από τις θάλασσες και τα βουνά, ή έφυγαν οι επόμενοι που επέλεξαν να πάρουν άδεια μετά της Παναγίας. Πώς κινήθηκε τώρα ο τουρισμός αυτές τις μέρες? Χαλκιδική πήγε πολύ καλά, σχεδόν 100% πληρότητα. Πιερία πολύ καλά, ανεβασμένη σε σχέση με πέρσι. Καβάλα Αλεξανδρούπολη σήμειωσαν μικρή πτώση. Ικανοποιημένοι οι ξενοδόχοι και οι άνθρωποι που έχουν δωμάτια Airbnb. Ενώ τα νησιά του Αιγαίου, που φέτος όλοι έλεγαν, και δικαίως το έλεγαν δηλαδή, ότι έχει απλησία σε τιμές, είδαν τα πλοία να μεταφέρουν τουρίστες 14 Αυγούστου και 15 Αυγούστου. 16.000 επιβάτες αναχώρησαν προς Κυκλάδες μόνο εκείνο το διήμερο, 14 και 15 Αυγούστου, ενώ 25.000 πήγαν στα νησιά του Αργοσαρονικού, που είναι κοντά στην Αθήνα. Λογικό, πιο κοντά, φθηνότερα ακτοπλοϊκά, οπότε προτιμήθηκε περισσότερο από τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν συγκρίνονται μεν, έχει όμως πάρα πολύ όμορφα, σπέτσες και ίδρα είναι τα αγαπημένα μου.

Η ευγενία μας υποδέχεται εδώ στο στούντιο που επιστρέψαμε και μας λέει καλώς τον και πάλι. Διατηρεί δωμάτια στη Χαλκιδική η ευγενία και έχει να πει ότι φέτος έχει πολλά παράπονα από τους τουρίστες. Ήταν όλοι ασυνεπείς, δηλαδή δεν πήγαιναν στην ώρα που έπρεπε για να παραλάβουν τα κλειδιά και συνήθως ζητούσαν να κάτσουν περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν. Γενικά φέτος ακούστηκε πάρα πολύ και προς την στη Χαλκιδική αλλά και προς Ασπροβάλτα, Βρασνά, ακούστηκαν πολλά παράπονα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν προς ότι ο τουρισμός τους ήταν πολύ κακός, εκτός του ότι από τη συμπεριφορά δεν ξόδευαν και πάρα πολλά, δηλαδή ήταν η λεγόμενη τουριστική φύρα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με τους Έλληνες τουρίστες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα πρώτα στοιχεία που έρχονται σχετικά με τους Έλληνες που επέλεξαν όχι τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή Χαλκιδική, Καβάλα, νησιά κτλ. Είναι αυτοί που προτίμησαν το ταξίδι στο εξωτερικό. Γενικά υπάρχει αυτή η τάση μεταξύ των Ελλήνων να διαλέγουν ταξίδια στο εξωτερικό, αφού θεωρούν πως οι τιμές στην Ελλάδα είναι εξωφρενικά υψηλές. 8% αύξηση λοιπόν σε όσους επέλεξαν τις μέρες του 15 Αύγουστου να φύγουν σε ξένη χώρα για διακοπές. Ενώ Ζαχοροχώρια, Γιάννενα, Σίβωτα είδαν φέτος τους Έλληνες τουρίστες να τους επιλέγουν, μάλλον γιατί οι τιμές των ακτοπλοϊκών φόβησαν πάρα πολλούς. Σε γενικές γραμμές, ο τουρισμός στη χώρα μας πήγε καλά τις τελευταίες 10 μέρες. Τώρα, αν φτάνουν αυτές οι 10 μέρες για να σωθεί η χρονιά, είναι ένα άλλο θέμα.

Η Δέσποινα μας λέει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του να πούμε καλό χειμώνα ή απαγορεύεται. Αν ρωτάς εμένα, το απαγορεύω την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, ακόμη και αν έχουμε γυρίσει από την άδεια, καλό θα είναι να έχουμε χαμηλούς ρυθμούς, να μπούμε σιγά σιγά προς την καινούργια σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες δουλειές από το Σεπτέμβριο και μετά ανεβάζουν ρυθμούς, οπότε έχουμε άλλη μια εβδομάδα να ζήσουμε λίγο καλοκαίρι, μην βιαστούμε να το τελειώσουμε από τώρα. Έχει και ένα ακόμα καλό Σαββατοκύριακο, θα έχει και καλό καιρό, οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, τη νυχτερινή Βάρδη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για το τι γίνεται στο Ιράν. Επιλέξαμε να μην δίνουμε πληροφορίες οι οποίες είναι είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, διάσπαρτες. Σήμερα όμως είχαμε αρκετές εξελίξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε μια ανάρτηση στα social media του, όπου ανέβασε ένα χάρτη του και δείχνει τα στενά του Ορμούς να ανήκουν στην Αμερική. Έδειξε λοιπόν τα στενά του Ορμούς και από πάνω έγραψε νέα Αμερικανική επικράτεια. Δεν το άφησαν αναπάντητο οι Ιρανοί και απάντησαν σε υψηλούς τόνους σχετικά με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Του είπαν ότι θα μας παρακαλάνε στο τέλος, θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του Προέδρου. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων απάντησε ότι θα τους σπάσουμε τα πόδια. Ακόμα και ο Αραχτσί, ο οποίος είναι, θεωρείται μετριοπαθής ως προς όσα λέει προς τα έξω, οι ΗΠΑ λέει μας παρακαλούν να διαπραγματευτούμε. Είναι αμήλικτοι οι Ιρανοί, σχεδιάζουν, φαίνεται ότι έχουν ανακτήσει κάποιο μέρος από τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και αναφέρουν ότι αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς θα πάμε προς ολοκληρωτικό πόλεμο. Τι σημαίνει αυτό? Λογικά σημαίνει εκτόξευση πυράβλων και drones προς τις γειτονικές χώρες οι οποίοι είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θα έχουμε μια κλιμάκωση έντονη, κάτι που σε εμάς, στους Ευρωπαίους, σημαίνει ότι και θα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, δεν θα περνάνε εμπορεύματα και θα έχουμε πρόβλημα ως προς το πετρέλαιο, στις τιμές της βενζίνης, θα ανέβουν ξανά. Αλλά, παιδιά, στερεύουν και οι αποθήκες πετρελαίου στην Ευρώπη. Είναι κάτω από 30% τα αποθέματα και έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Και μην ξεχνάμε ότι ό,τι άνοδο της τιμής βλέπουμε στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, μετά αυτή μεταφέρεται και στα προϊόντα και στη βιομηχανία και σε πάρα πολλά πράγματα και δεν αντέχει η τσέπη των Ευρωπαίων και των Ελλήνων να δουν περαιτέρω αύξηση στο κόστος ζωής.

Να θυμίσουμε ότι είναι βραδιά Champions League σήμερα. Οι περισσότεροι δεν το θυμούνται. Αγωνίζεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με τη Λεύκη Σόφιας. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε κάποια εκπρόσωπό μας στο Champions League, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εύκολο, όπως λέγαμε πριν τους αγώνες, εμπόδιο της Νταϊμέγγεν. Η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε να κουνιέται σεντόνι στη χώρα μας, που λένε το σεντόνι του Champions League. Πάμε στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη παραλία της Γερακινής, όπου σήμερα έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες που καταλάβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων. Ο Δήμος Πολυγύρου το έκανε, υπάλληλοι του Δήμου παρουσία και του Αντιδημάρχου, του Βασίλη Φαρδογιάννη, και με τη συνδρομή ενός φορτηγού και δύο αγροτικών οχημάτων και ενός μηχανήματος εξκαφέων, απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, οι οποίες όχι μόνο είχαν τοποθετηθεί στην παραλία, αλλά είχαν κλειδωθεί με αλυσίδες και με τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να τις μετακινήσει. Να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο η παραλία της Γερακινής, και πριν από 15 μέρες είχαμε στην παραλία των Νέων Φλογητών, στην Πιερία έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Γενικά σε όποια παραλία της Ελλάδος γίνεται καταγγελία στο My Cost από απλό κόσμο, μην νομίζετε ότι το κάνουν κάποιοι από συμφέρον. Ο απλός ο κόσμος πλέον δεν αντέχει να βλέπει κάποιους να καταλαμβάνουν την παραλία που ανήκει σε όλους, κάνει την καταγγελία του και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει και να απομακρύνει την όποια ξαπλώστρα και ομπρέλα η οποία είναι μόνιμη. Δεν λέμε να πας για λίγες ώρες την ξαπλώστρα σου και την ομπρέλα σου, αλλά όταν τις έχεις δεμένες, ξύλινες, πακτωμένες, είναι υποχρέωση του Δήμου να τις μαζέψει. Και αν νομίζετε ότι τις μάζεψε ο Δήμος και τελείωσε, πάμε να δούμε την εξέλιξη. Πριν από λίγο, με πάρα πολύ θράσος ή θάρρος, όπως θέλετε πείτε το εσείς, πήγανε κάποιοι και ξαναβάλαν στο ίδιο σημείο καινούργιες ξαπλώστρες, καινούργιες ομπρέλες. Αυτή τη φορά δεν χρησιμοποίησαν τις κανονικές αλυσίδες, αλλά επειδή μάλλον δεν βρήκανε αλυσίδες τόσο γρήγορα, βάλανε αλυσίδες από αυτές που δένουμε τα ποδήλατά μας. Έτσι λοιπόν η δουλειά που έγινε το πρωί πήγε στράφη, καθώς ξαναμπήκανε ξαπλώστρες και ομπρέλες στο ίδιο σημείο. Από ό,τι μάθαμε, από ό,τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα, τις τοποθετούν οι ιδιοκτήτες της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερισμάτων, γιατί τις έχουν λέει μέσα στην τιμή. Τις χρεώνουν περισσότερο φυσικά στο δωμάτιο, οπότε είναι μέσα στις υπηρεσίες που προσφέρουν και πρέπει να τις βάλουν. Αν πρέπει να τις βάλετε, πρέπει να πληρώσετε και το αντίτιμο, το αντίστοιχο στην παραλία, αν γίνεται να σας δώσει χώρο ο Δήμος. Αλλιώς είναι παράνομο. Καταλάβετε το, προχωρήστε παρακάτω, να γίνουμε όλοι άνθρωποι, να περνάμε όλοι καλά το καλοκαίρι και όχι μόνο μερικοί.

Και τώρα πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, και σε μια εξιχνίαση μιας ληστείας που βλέπουμε μόνο στις χολγουδιανές ταινίες, αστειεύομαι. Ένα 42χρονο στην περιοχή της Μπότσαρη μαζί με τη σύντροφό του έκλεψαν ένα περίπτερο. Τι βρέθηκε στα κλοπημαία? 100 παγωτά, 50 αναψυκτικά, όλα με ζάχαρη, και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών. Πλέον είμαστε τόσα χρόνια στη δουλειά που από την περιγραφή της είδησης καταλαβαίνουμε και ποιος έκανε το έγκλημα. Το έγκλημα το έκανε ένα ζευγάρι οι οποίοι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, και το λέμε αυτό γιατί μετά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών χρειάζεσαι επιγόντως υπερβολική δόση ζάχαρης, γι' αυτό και τα 120 παγωτά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ανθρώπους λίγα μέτρα μακριά από το περίπτερο. Φυσικά συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Απολογήθηκε το ζευγάρι, είπαν ότι είναι χρήστες ναρκωτικών, είδαν το ψυγείο ανοιχτό, μπήκαν στον πειρασμό, κλέψανε το ψυγείο, ζητάνε συγγνώμη και ντρεπόμαστε πολύ για την πράξη μας, είπαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Το δικαστήριο τους έκρινε και τους δύο ενοχούς για κλοπή. Στον 42χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών. Το δικαστήριο διέταξε την έκτηση της ποινής του, δεν είναι με ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οδηγήθηκε στη φυλακή ήδη ο 42χρονος, ενώ η 45χρονη σύντροφός του της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 ετούς, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη καθώς το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή της.

Η Ειρήνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: είχε δίλημα αν θα βγει για παγωτό ή όχι. Και με το που άκουσε την είδηση που είπαμε για το ληστή με τα 120 παγωτά, τον πήρε ως σημάδι και θα πάει στο περίπτερο. Ελπίζουμε να το πληρώσει και να μην έχουμε άλλα. Να μην μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει τον ληστή. Έχουμε νέα για το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Έχουμε τηλεοπτική ημερομηνία, μετράμε μέρες, συγκεκριμένα 9 μέρες. 27 Αυγούστου, όποιος θέλει θα μπει στο μετρό και θα κατέβει στην Καλαμαριά να πιει τον καφέ του, να κάνει μια βόλτα προς τη θάλασσα, να κάνει τέλος πάντων ό,τι νομίζει. Καλαμαριά, σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης, 24 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ λίγος χρόνος, μεγάλη ανάσα για την πόλη μας αυτό το εγχείρημα. Μακάρι να πάει καλά, να παραδοθεί όντως στις 27 Αυγούστου, να μπούμε οι πρώτοι που και να φτάσουμε προς την Καλαμαριά. Έχουμε πει ότι εδώ και μέρες ακούγεται και μάλιστα πολύ σοβαρά ότι θα γίνει και επέκταση προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ζητάνε οι άνθρωποι της πόλης. Και αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστή λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινοπολιτικά και K9 στην Τούμπα. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδό στα Γυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα. Οι ώρες είναι βραδινές, οπότε δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ η Λαμπράκη, που συνήθως έχει πρόβλημα κίνησης. Προχωράει το έργο του flyover, είναι θεαματικά τα αποτελέσματα και αυτό το έργο θα δώσει μεγάλη ανάσα στην πόλη. Κάποιοι το πολέμησαν, κάποιοι το αμφισβήτησαν. Είναι από τα έργα που, ενώ είχαμε αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει, μας έβαλαν τα γυαλιά και πλέον δεν έχουμε να τους προσάψουμε τίποτα. Προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα τα έργα και πολύ σωστά.

0: life.
1: Κωνσταντίνε, ο Χρήστος μας ζητάει από τους Χιμ το Join Me. Μέχρι να το βρούμε, πάμε να δούμε ένα φαινόμενο που αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ στην Ευρώπη. Φεύγουν από τις χώρες τους οι Ευρωπαίοι και πάνε να ζήσουν αλλού, δουλεύοντας στις δουλειές τους στις χώρες όπου γεννηθήκανε. Είναι οι ψηφιακοί νομάδες, δηλαδή δικαιούνται να δουλέψουν από απόσταση, δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο χώρο της εταιρείας στη χώρα που βρίσκονται. Και βγήκε ένας κατάλογος με τις κορυφαίες χώρες για να πάει να δουλέψει κάποιος εκεί, ενώ δεν είναι από εκεί. Μέσα στην πρώτη δεκάδα περίμενα να βρω και τη χώρα μας, γιατί θεωρητικά θεωρούμαστε φτηνοί σε κόσμο που παίρνει μεγάλους μισθούς, αλλά δεν είμαστε. Πρώτη χώρα, για τρίτη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύεται ο Παναμάς. Ο Παναμάς έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό σύστημα για τους όχι γηγενείς κατοίκους, δηλαδή προσφέρει πάρα πολλές φοροαπαλλαγές, γι' αυτό και το προτιμάνε πάρα πολύ κόσμος να πάει να ζήσει εκεί. Δεύτερη είναι το Μεξικό, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ναι μεν μπορεί να είναι φορολογικά ένας παράδεισος, αλλά έχει μεγάλη εγκληματικότητα. Δεν ξέρω πώς το προτιμάνε και σε ποιες πόλεις πάνε, αυτό είναι το σημαντικό. Τρίτη, όπως περίμενα, είναι η Ταϊλάνδη. Τέταρτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πέμπτη χώρα, η Βραζιλία. Έκτη, η Ισπανία, προφανώς όχι η Βαρκελόνη και η Μαδρίτη που είναι πανάκριβες, αλλά κάποιες άλλες χώρες, κυρίως στο βορρά της Ισπανίας, που είναι αρκετά φτηνές αν αμείβεσαι πολύ καλά. Έβδομη πόλη είναι η Σιγκαπούρη, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, λένε. Όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει τη Σιγκαπούρη για να πάει να ζήσει. Θεωρούν ότι το επίπεδο ζωής εκεί πέρα είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Όδη χώρα είναι η Πορτογαλία. Παραδοσιακά είναι μέσα στις χώρες με τους περισσότερους ψηφιακούς νομάδες. Μην ξεχνάμε ότι το Facebook έχει εκεί πέρα κάποια γραφεία και έχει εργαζόμενους από όλο τον κόσμο. Ένατη χώρα είναι η Μαλαισία και δέκατη χώρα είναι το Λουξεμβούργο. Τάση ανόδου έχει η Παραγουάη, η οποία εδώ και μερικά χρόνια εφαρμόζει μια πολιτική όπου ζητάει κόσμο να έρχεται στη χώρα τους, τους προσφέρει χαρτιά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και έχει και κάποιες ελαφρύνσεις φορολογικές, οπότε συμφέρει κάποιους εργαζόμενους να πάνε να ζήσουν στη Λατινική Αμερική. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια Θεσσαλονίκη και Αθήνα να είναι μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί είναι μια τάση που αποφέρει πάρα πολλά κέρδη στις χώρες αυτές. Όπως για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια η Τουρκία και συγκεκριμένα η Άγκυρα υποδεχόταν πάρα πολλούς ψηφιακούς νομάδες. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των όσων συμβαίνουν στη Τουρκία, ενώ ότι με το καθεστώς και του Ερντογάν και τα λοιπά, έχει χάσει αρκετούς ψηφιακούς νομάδες που επέλεξαν από ό,τι βλέπουμε άλλες χώρες αρκετά πιο μακριά από την Ευρώπη και την Τουρκία.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 5 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετά τη βύθιση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσινιά Πλωμαρίου στη Μυτιλίνη. Οι 5 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη. Σύμφωνα με την ενημέρωση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες. Σε εξέλιξη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθένες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Γίνονται προσπάθειες ώστε τα συντρίμμια να μεταφερθούν σε χωροφύλαξη στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι εντός της εβδομάδας. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες είναι οι ενδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Στοιχεία συνδέουν τη δράση του με δύο ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στο μεταξύ, 47χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην Κόμητο Καρίστου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.500 ευρώ. Από 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.169.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 είναι από αμέλεια, οι 33 από πρόθεση. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο Trial Run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από αύριο θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της ημέρας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται νέα δέσμη παροχών, όπως η κάλυψη μετακινήσεων για αξιωματικούς και η παροχή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στους σπουδαστές των σχολών. Η στρατηγική βασίζεται στο δόγμα των μικρών ηγετών, δίνοντας έμφαση στην αυτοτελή σταδιοδρομία των υπαξιωματικών και στην ικανότητα λήψης αποφάσεων σε χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας. Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια μια 41χρονης γυναίκας σε παραλία στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική το απόγευμα της Κυριακής. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά για να το προστατεύσει. Φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου και άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Ανησυχία προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως την περιοχή των Σκοπίων. Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Κολομβία οι αποκαλύψεις για διακοπές του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής στην Καραϊβική, ενώ η χώρα έχει υποστεί βιβλική καταστροφή και μετρά εκατοντάδες νεκρούς από το φωνικό σεισμό. Την ίδια ώρα η Σακίρα επισκέφθηκε τη γενέτειρά της, συγκεντρώνοντας $1 εκατομμύριο για τους σεισμόπληκτους. Άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία, όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε λίγες ώρες αργότερα τον 29χρονο Σοκράτ Βάτα, ο οποίος κρυβόταν στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου με 2 Τούρκους επιβαίνοντες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσιεύει σε ανάρτησή του χάρτη που αναφέρει τα στενά του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος και δηλώνει πως δεν γίνονται και δεν έχουν προγραμματιστεί να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν. Στην πρόγνωση του καιρού, περισσότεροι από 5.000 κεραυνία έπεσαν, πως δεν γίνονται και δεν έχουν προγραμματιστεί να γίνουν συνομιλίες με το Ιράν. Στην πρόγνωση του καιρού, περισσότεροι από 5.000

0: Ραμποφόρη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας τα μεσάνυχτα.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν δεύτερη ώρα εδώ στον 102, νυχτερινή βάρδια, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07

2-28. Είπαμε στη μέση της εκπομπής περίπου την προηγούμενη ώρα ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν και δεν θα διεκδικήσει μια θέση στους ομίλους του Champions League, και η μοναδική ελπίδα που έχουμε να δούμε ελληνική εκπροσώπηση στην καλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης είναι η ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη Λεύξη και είναι στο 0-0. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη η ΑΕΚ, είχε ένα δοκάρι και μια κλασική ευκαιρία, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι το δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Θα κρατήσει το 0 η ΑΕΚ, που είναι και το βασικό, και να διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους του Champions League στην έδρα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε και κύπελο χθες, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης αγωνιζόταν, ο Άρης αντιμετώπιζε την αναγέννηση Καρδίτσας, κέρδισε με 0-2, είχε και παράπονα από τη διατησία της, ακυρώθηκε άδικα της ομάδας του Άρη ένα γκολ. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχει ανάγκη από μεταγραφές ο Άρης, κυρίως από στόπερ. Της ουσίας έχει ένα στόπερ για τις τέσσερις θέσεις πίσω. Τις επόμενες μέρες αναμένονται να έρθουν και άλλοι παίχτες. Υπέγραψε και ο Μανού Γκαρθία σήμερα για 3 χρόνια στην ομάδα του Άρη, παλιός γνώριμος. Αντίθετα, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο του Βόλου, ιτήθηκε με 1-3 και ο Ηρακλής είχε παράπονα από τη διατησία, δεν του δόθηκε ένα καθαρό πέναλτι όταν το σκορ ήταν 2-1 και μάλιστα δευτερόλεπτα μετά μπήκε και το τρίτο γκολ του Βόλου και όλα τελειώσανε. Ακούγονται και κάποιες φωνές ότι ο Ιταλός προπονητής του Ηρακλή δεν θα δει ούτε καν το Σεπτέμβρη. Παρουσίασε ένα ποδόσφαιρο λίγο παλιακό, θύμιζε λίγο ιταλικό κατενάτσιο η ομάδα του Ηρακλή. Αυτά ακούγονται, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν. Και φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η πώληση του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ προς τη Ντόρτμουντ, τα οποία όμως θα τα πούμε μετά τα επόμενα τραγούδια.

Παραμένει το 0-0 μεταξύ της ΑΕΚ και της Λεύσκη. Μην ξεχνάμε την Πέμπτη έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ρίχνονται στη μάχη ελληνικές ομάδες. Ο Όφι για τα προκριματικά του Europa League αντιμετωπίζει την Τζέσεκα Σόφιας και του ευχόμαστε επιτυχία. Καλή επιτυχία σε αυτό το ταξίδι που πάει να ξεκινήσει. Μια ομάδα που πέρσι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και μέσα σε πολύ κακό κλίμα υποδέχεται στη Τούμπα την νορβηγική Μπραν. Όσα και αν έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες, η Μπραν είναι πολύ κατώτερη του και ελπίζουμε να περάσει τουλάχιστον στο Conference League. Τα ίδια λέγαμε βέβαια και για το Europa League όταν αντιμετώπιζε την Άντερλεχτ. Πολύ κακές εμφανίσεις του ΠΑΟΚ εκείνα τα δύο παιχνίδια. Φάνηκε πνευματικά ανέτοιμος. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι μπορούσε να ισοφαρίσει για να είναι διαφορετική η έκβαση του δεύτερου παιχνιδιού, αλλά και να προηγηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Χράντεκ Κράλοβε από τη Τσεχία. Ελπίζουμε τουλάχιστον να έχουμε δύο ομάδες στον Conference Link για να καλύψουμε και την διαφορά που έχουμε από την Πολωνία, η οποία έχει ξεφύγει αρκετά μακριά μας, στη μάχη που δίνουμε για να ανέβουμε στη κλίμακα της UEFA. Και πάμε στο μεγάλο θέμα αυτών των ημερών, όπου και αν πήγαινε, το μόνο που συζητούσαν ήταν τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από 12 χρόνια, από τα τμήματα υποδομής δηλαδή και την πρώτη ομάδα. Το ποσό που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι 26 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 32, έχει μέσα κάποια μπόνους που προβλέπονται. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Οι φιλαθλοί του δεν το πήραν με πολύ καλό μάτι. Κάναν και μια κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ. Έξω από την Τούμπα. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, δεν ήμουν σύμφωνος με αυτή την κίνηση. Μην ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες πλέον. Ο μοναδικός τρόπος που έχεις να πεις ότι είσαι αντίθετος σε αυτά που κάνει η διοίκηση είναι να μην πας στο γήπεδο. Το να κάνεις κατάληψη στα γραφεία μιας ομάδας δεν οδηγεί σίγουρα πουθενά, ούτε θα αλλάξει μια μεταγραφή. Δεν ζούμε σε εκείνες τις ωραίες και ρομαντικές εποχές των 90s που πηγαίναν οι φίλαθλοι και ζητούσαν να μείνει ένας παίχτης και έμενε. Είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε, αλλά πλέον οι ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λοιπόν πάει στην Dortmund, όπου θα βρει εκεί τον Καρέτσα. Θεωρητικά είναι η αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν καταβάλει την προσπάθεια που πρέπει, είναι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστεί στο γερμανικό πρωτάθλημα. Του ταιριάζει αυτό το ένας με έναν που παίζουν πάρα πολύ οι Γερμανοί, είναι και πάρα πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο, οπότε ο υπερταλαντούχος αυτός ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει μεγάλο άλμα στην καριέρα του και η Dortmund να είναι απλά ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας εγώ τον υπολογίζω σε ομάδες μεγάλου βεληνικού τύπου Real, Manchester City, Barcelona, έχει τα φόντα για να παίξει σε αυτές τις ομάδες. Όπως είπαμε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι διχασμένος. Έφυγε και ο Γερεμέγεφ, πουλήθηκε και ο Γερεμέγεφ εκτός από τον Κωνσταντέλια και ο επόμενος προορισμός στην καριέρα του είναι λίγο εξωτικός. Πάει στην Ινδονησία και στην Περσία, Τζακάρτα. Εκεί θα συνεχίσει ο 32χρονος επιθετικός. Δεν κατάφερε να πιάσει ούτε στον Παναθηναϊκό αλλά ούτε και στον ΠΑΟΚ και θα πάει να βγάλει τα τελευταία ένσημα για τη σύνταξη στο πρωτάθλημα το μειωμένης δυναμικότητας πρωτάθλημα της Ινδονησίας.

Έχουμε βρει το κακό μας το μπελά με την Google. Δεν φτάνει που κάθε παραμονή πρωτοχρονιάς μας δίνει τα δεδομένα για το τι ψάξαν οι Έλληνες μέσα στη χρονιά. Τώρα μας δίνει αναλυτικά και για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το τελευταίο διάστημα οι Έλληνες έψαξαν στη μηχανή αναζήτηση του Google φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αυτή ήταν η δημοφιλέστερη αναζήτηση. Λογικό θα μου πείτε, διακοπές ψάχνουν να πάει ο κόσμος. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να βρουν κάποια ευκαιρία. Αυτή ήταν η δημοφιλέστερη αναζήτηση. 204.000 συνάνθρωποι μας έψαξαν να βρουν φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Φαντάζομαι δεν τα κατάφεραν. Η δεύτερη αναζήτηση ήταν τα μαγιό. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Οι Έλληνες ψάχνουν τη στάση των μαγιό στο Google. Η τρίτη αναζήτηση ήταν γυαλιά ηλίου. Η τέταρτη ήταν τα κλιματιστικά. Και η πέμπτη ήταν οι ανεμιστήρες. Πέρσι την αντίστοιχη περίοδο είχαμε πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα, απλά οι ανεμιστήρες ήταν σε υψηλότερη θέση από ό,τι ήταν τα κλιματιστικά. Φέτος φαίνεται πως οι Έλληνες κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να βγει ένας καύσωνας με τον ανεμιστήρα και έτσι έψαχναν κλιματιστικά. Καλοκαίρι είναι, λογικές οι αναζητήσεις των Ελλήνων, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά το να μας δίνει κάθε τόσο αυτά τα αποτελέσματα η Google μου κάνει λίγο, με φέρνει σε αμηχανία, δεν ξέρω εσάς.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα η βασίλισσα της pop, η Μαντόνα, γιορτάζει τα 68 γενέθλια και διάλεξε την λατρεμένη και αγαπημένη Κέρκυρά μας για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι πίστευε όταν την κατάλαβε ο κόσμος τα φλάς πήραν φωτιά. Έχει μαζί της τα παιδιά της, φίλους και άλλα μέλη της οικογένειάς της. Μεγάλη παρέα. Βγήκαν να φάνε σε ταβέρνα στην Κέρκυρα. Τη συγκεκριμένη ταβέρνα που επέλεξε έχω φάει και εγώ και είναι μία από τις καλύτερες στο νησί. Νόμιζα ότι θα είναι υπό άκρα μυστικότητα, αλλά είναι λίγο δύσκολο να μείνεις στη σκιά όταν είσαι η Μαντόνα, μια στάρ τέτοιου βεληνεκούς. Ανέβασε κάποιες φωτογραφίες μετά από το μέρος και έβαλε και μια λεζάντα. Είναι τα γενέθλιά μου, φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες, ευχαριστώ τον Θεό, έγραψε χαρακτηριστικά η βασίλισσα της pop, η οποία διανύει μια καλή περίοδο στη ζωή της. Με τον καινούριο της δίσκο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς και έχει και 11 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία του MTV, τις περισσότερες. Άφησε πίσω του, για να καταλάβετε, την Taylor Swift, την αγαπημένη τραγουδίστρια της νεολαίας. Έκανε ένα δυναμικό comeback η Μαντόνα και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Άλλωστε τα εισιτήρια για τις συναυλίες της ξεπουλιούνται σε ελάχιστα λεπτά με το που ανεβούν στο διαδίκτυο. Κάτι δείχνει αυτό, την θέλει ο κόσμος, την αποζητά και μάλλον θα περάσει και από τη χώρα μας. Οπότε να είστε έτοιμοι να πατήσετε το κουμπί για να αγοράσετε εισιτήριο.

Η πρώτη νυχτερινή βάρδια μετά την επιστροφή μας στο χώρο εργασίας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί σας, λίγο μετά τις 10 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή από εδώ και πέρα. Δεν λέμε ακόμα καλό Σεπτέμβρη, δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Απολαύστε όσο καλοκαίρι μας έμεινε. Ο καιρός χαλάει για λίγο την Πέμπτη. Θα έχουμε βροχές στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Αλλά από Παρασκευή αρχίζει και ανεβαίνει. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καύσωνα, οπότε διαλέξτε μια παραλία να πάτε για να είναι λίγο πιο υποφερτό το πράγμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που με υποστήριξε σήμερα στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 12 το μεσημέρι, η αυτοψία στη Σιβήρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστα Κατσαφάδο. Ενώ θα συμμετάσχει και σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Στη Σίβηρη διαπιστώθηκαν ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά της 13ης Αυγούστου, 6 σπίτια χαρακτηριστικά κίτρινα. Στη Σαλαμίνα 22 κτίρια επλήγησαν από τη φωτιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου. 7 από αυτά κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη, 5 στην κόκκινη. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού του πυροσβεστικού σώματος. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας, ενώ στοιχεία συνδέουν τη δράση του με 2 ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. 47χρονος συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες στην Κόμιτο Καρίστου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Οι δοκιμαστικές διαδρομές προς την Καλαμαριά, το περίφημο Trial Run, έχουν ήδη ξεκινήσει και από σήμερα θα συστηματοποιηθούν και στη διάρκεια της ημέρας. Στιγμές αγωνίας έζησε η οικογένεια μια 41χρονης γυναίκα σε παραλία στα Νέα Πλάγια στη Χαλκιδική το απόγευμα της Κυριακής. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά για να το προστατεύσει. Φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου και άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της έπειτα από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολύγυρου. Στο μεταξύ, θανατηλωμένο καταγράφηκαν χθες σε Σύρον, Άξο και Ναύπακτο. 5 άτομα που επέβαιναν σε ερασιτεχνικό σκάφος το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου περισυνελέγησαν από πλέον ιδιωτικό σκάφος επιχείρηση διάσωσης υπό το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη που το 2025 έδωσε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 3 ανήλικες και τις βίαζε τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου της Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτεφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γαλλία θα απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανόελ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφότου το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν. Οι αρχές της Συρίας οδήγησαν τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε άγνωστη μέχρι πρότινος πυρηνική εγκατάσταση όπου φυλάσσονται τόνοι πυρηνικών του καθεστώτος Άσαντ. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου, απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Στη Ζιμπαμπουέ στους 94 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου υπερφορτωμένου πλοίου εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στην τεχνητή λίμνη Καρύμπα. Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 30 παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Τρίτη προκαλώντας κάποιοι από αυτούς πυρκαγιές. Στο μεταξύ κλειδώνει νέο κύμα ακραία ζέστης από τις 24 Αυγούστου με κορύφωση στις 26 του μήνα. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.